0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
1: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
1: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις.
3: Σοβάδες,
1: βαψίματα,
3: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
1: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664. Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
5: Λύπη κι είναι βαθιά η λύπη όταν γύρνω στο σπίτι και δεν είσαι κι εσύ.

0: Καρακαλά, εμποδίζοντας 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Βασικό τους αίτημα η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Περισσότερα στο ελληνικός.gr. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με αιτήματα για περισσότερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μικρότερα τμήματα και κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς. Από την έναρξη των διαμαρτυριών έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις, με το 87% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τον μέσο της ΑΕΚ, Μίλαν Βιτάλης, να βγάζει την ασίστ στο πρώτο γκολ, η Ουγγαρία κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 την Ουκρανία για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, πέτυχε το τέρμα των Ουκρανινών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπή. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Να έχετε μια όμορφη Τρίτη. Θα είναι δροσερή. Το μεσημέρι θα ανέβει η θερμοκρασία. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου. Θυμίζω ότι σήμερα το απόγευμα ξεκινούν και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας εδώ στην Αθήνα, του Ρούμπιο.
1: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ναι, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε βασικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους, όπως οι κεντρικές λεωφόρους, νομίζω να το σωστό.
0: Σε κεντρικές λεωφόρους, σωστά.
1: Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλής. Διαβάζω την ανακοίνωση της αστυνομίας.
0: Μάλιστα.
1: Η οδή Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα έρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Οπότε δεν έχουμε να σας πούμε ακριβείς ώρες, χρόνους, σημεία, γιατί είναι ανάλογα με το πώς θα κινηθεί το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Αυτό είναι το κομμάτι που μας αφορά σε επίπεδο κυκλοφορίας και θα είναι δύσκολες αυτές οι ώρες και αυτές οι μέρες, γιατί θα πάει μέχρι την Πέμπτη το πρωί. Αυτό που περιγράφει η Κασιανή.
1: Το βράδυ μέχρι την Πέμπτη.
0: Το άλλο που περιμένουμε το Μάρκο Ρούμπιο είναι να τοποθετηθεί για την πόντιση του καλωδίου, την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου και τα υπόλοιπα φλέγοντα ζητήματα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Πάμε.
0: Να περάσουμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Από τους μείον 40 βαθμούς Κελσίου μέχρι τους 120 βαθμούς, ο καιρός μπορεί να τρελαθεί, αλλά εμείς μπορούμε να την κάνουμε ταράτσα με το Elastoflex Esti από την Elastotet. Στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς που αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, η εταιρική διαμονή μπορεί να συνδυάζει λειτουργικότητα και πραγματικές στιγμές αποφόρτισης στο Zoos Piraeus Grand. Η θερμενόμενη rooftop πισίνα άνω των 25 μέτρων προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία, ενώ επιλεγμένες κατοικίες διαθέτουν πρόσβαση σε ιδιωτική πισίνα. Το Must Rooftop Bar Restaurant συμπληρώνει την ημέρα με γεύματα, συναντήσεις και δείπνα.

0: Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Δανιήλ. Λέει δηλαδή εγώ ψηφίζω εδώ πέρα το Μητσοτάκη, όποιον πρωθυπουργό ψηφίζω, για να κάνει κουμάντο στη ζωή μου η Ούρσουλα που είναι διορισμένη. Η Βόρεια ετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία. Εμένα δεν είναι εχθρός μου η Ρωσία. Καλημέρα σας. Ναι, και εμείς προσπαθούμε ως Ελλάδα να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους. Παιδιά, κοιτάξτε, εσείς φοβάστε τη Ρωσία. Εμείς έχουμε τους Τούρκους οι οποίοι ήδη μας απειλούν.
1: Ναι, γιατί χθες το συζητούσαμε και στη σύσκεψη. Ήταν με τον Λιθουανό πρωθυπουργό. Ο ένας έλεγε για την απειλή από τη Ρωσία, ο άλλος έλεγε για την απειλή από την Τουρκία.
0: Από όπου και αν προέρχεται απειλή.
1: Ο καθένας το φόβο που έχει και το γείτονα που έχει.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο. Το κακό, φίλοι μου, λέει είναι ότι δεν μπορούμε να αποφασίζουμε εμείς για εμάς, δηλαδή η κυβέρνηση για τη χώρα μας. Πρέπει να πάρουμε πάντοτε την άδεια κάποιου είδους άδεια από τις Βρυξέλλες, εννοεί ο φίλος ο Πάνος, ο οποίος είναι οδηγός φορτηγού. Να έχεις ασφαλή δρομολόγια, φίλε, και χαμόγελο και υγεία
1: στο δρόμο. Πιάσαμε τα ευρωπαϊκά μυαλά. Μάλιστα. Που κάνουν αυξήσεις στον εαυτό τους με τους παχυλούς μισθούς των 30.000 ευρώ και δεν συμμαζεύεται. Να πιάσουμε και λίγο και τα ελληνικά μυαλά.
0: Για πάμε.
1: Η αρχή για το ξέβλημα μαύρου χρήματος αποκάλυψε χθες μια υπόθεση. Mm-hmm. Κάποιοι τύποι λοιπόν είχαν βρει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο για να ξεπλένουν τα χρήματα που θέλανε να σπρίσουν.
0: Βρώμικα χρήματα.
1: Άκου λοιπόν να δεις τι κάνανε.
0: Να πούμε στους φίλους μας. Ήταν χρήματα τα οποία τα είχαν εισπράξει από παράνομες δραστηριότητες και έψαχναν τρόπο να τα νομιμοποιήσουν.
1: Ακριβώς. Τι έκαναν λοιπόν? Ερχόταν ο λογαριασμός ρεύματος, ας πούμε, 500 ευρώ, 600 ευρώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Βάζανε όταν πληρώναν το λογαριασμό, βάζανε 5.000 ευρώ.
0: Έκανα λάθος ένα μηδενικό, ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι?
1: Με αποτέλεσμα μετά η εταιρεία ρεύματος να τους τα γυρνάει πίσω.
0: Παιδιά, είδαμε ότι κάνετε το λάθος. Η χρέωση είναι 500 ευρώ, δεν είναι 5.000. Σας επιστρέφουμε 4.500 ευρώ.
1: Και έτσι λοιπόν αυτά τα 4,5 χιλιάρικα ήταν καθαρότατα.
0: Καθαρισμένα. Ναι, ναι.
1: Πλημμένα έτσι. Έτσι πολύ όμορφα.
0: Τι τύπη είναι αυτή, ρε εσύ? Τι τύπη είναι αυτή?
1: Εντάξει, τα ελληνικά μυαλά,
0: ναι,
1: δεν με απογοητεύουν ποτέ.
0: Έχεις μότο για τα ελληνικά μυαλά?
1: Έχω ένα μότο για τα ελληνικά μυαλά.
0: Κύριε Σαβρανίδη, να μας το βάλετε να τα ακούσουμε για τα ελληνικά μυαλά το μότο. Ευχαριστούμε.
2: Του Έλληνα το μυαλό είναι, πρέπει να το πάρει ανάσα και να το ανοίξει και να το εξερευνήσει.
0: Περιεκτικό, σύντομο μήνυμα, νομίζω, ε.
1: Πρέπει να είναι και δικός μου πιλότης αυτός. Νομίζω κάθε μέρα, όποτε αποκαλύπτεται κάποια τέτοια κομπίνα, λέμε, εντάξει, τι άλλο να κάνουνε. Είχαμε τους άλλους στην Κατερίνη, τους τα φάγανε με τα κρυπτονομίσματα τα εκατομμύρια. Έχουμε τούτους εδώ, μπόρεσαν και ξέπλαιναν τα παράνομα χρήματά τους μέσα από τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να συμβεί? Εγώ περιμένω.
0: Φαντασία, φαντασία.
1: Την ελληνική ευρεσιτεχνία στην απάτη περιμένω να συνεχιστεί.
0: Φαντασία. Ο Γιάννης, ο φίλος, ο Ταξί, όπως υπογράφει, Γιάννης Ταξί υπογράφει, λεφτά υπάρχουν μόνο για τους φραπέδες. Καλημέρα σας και ντροπή σας. Γιατί ντροπή μας, κύριε Γιάννη? Γιατί είπαμε εμείς ότι καλώς τα πήραν οι φραπέδες, οι υπόλοιποι εκεί που τα πήραν, όσοι τα πήρανε? Αν τώρα εσείς εκτιμάτε ότι αυτοί μόνο τα πήρανε, αυτό είναι δικό σας θέμα. Αλλά κανείς δεν είπε μπράβο, συγχαρητήρια. Κανένας όμως. Ο φίλος ο Σωτήρης Τριφυλάρα, καλημέρα, Σωτήρη. Εγώ νομίζω πως η κυβέρνηση κάνει ό,τι γουστάρει σε όλους τους τομείς, διότι δεν έχει κανένα απέναντί της να την κοντράρει. Παίζουν μπάλα μόνοι τους, σημειώνει ο φίλος ο Σωτήρης. Καλημέρα και στον Καβοντορίτη. Γεια σου, Καβοντορίτη μας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα? Κάτι έχουμε, περίμενε να δω. Γιατί έχω εδώ πέρα τα θέματά μου και εγώ. Τα έχεις και εσύ σημειωμένα.
1: Θες να ξεκινήσουμε? Θα έχουμε και τον Χρήστο Μαζανίτη.
0: Σε λίγο θα έχουμε τον Χρήστο Μαζανίτη. Γιατί έχουμε δραστηριότητα έντονη στις παραβάσεις και στις παραβιάσεις. Από ποιον? Από τους Τούρκους. Να μας δώσει μια εικόνα που βρισκόμαστε.
1: Είχαμε 7 τουρκικά αεροσκάφη που καταγράφηκαν χθες στο FIR Αθηνών. Μάλιστα. Και στο Αιγαίο. Ένα σχηματισμός 2 F-16 και 5 μεμονωμένα αεροσκάφη, ένα ATR-72 και 4 μια επανδρωμένα αεροσκάφη. Mm. Μάλιστα τα 2 F-16 ήταν οπλισμένα. Σημειώθηκαν αρθριστικά 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, εκ των οποίων μία από τα F-16 και 2 από τα άλλα αεροσκάφη, ενώ 4 από τα ντρόουν. Και καταγράφηκαν και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου από τα 2 F-16 και από τα ντρόουν.
0: Ναι.
1: Η τουρκική προκλητικότητα φαίνεται ότι συνεχίζεται μετά την διπλωματία των σεισμών που είχαμε, τα ήρεμα νερά.
0: Ξέρεις γιατί? Καλά κάνεις και τα σημειώνεις. Θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον Χρήστο. Όταν εμφανίζεται ένα ντρόν το οποίο είναι μάλλον ρωσικό, γιατί δεν έχουν και σφραγίδα αυτά πάνω, στον εναέριο χώρο της Εσθονίας ή της Λιθουανίας ή της Πολωνίας, γίνεται πανικό στο ΝΑΤΟ. Βαράνε συναγερμούς, συζητάνε εκεί τα αντίμετρα, με ποιο τρόπο θα αυτό θα απαντήσουν, θα κάνουν, ή τα άλλα που σκάνε εκεί τα θαλάσσια ντρόουν. Εδώ έχουμε παραβιάσει και παραβάσει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Υπάρχει μια περίεργη ησυχία, δηλαδή είναι αναμενόμενο οι Τούρκοι να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν και οι υπόλοιποι βεβαίως παρακολουθούν. Εντάξει μωρέ, έχει λίγη νευρικότητα το παιδί, θα την ξεπεράσει. Είναι περίοδος που έχουν τα νεύρα τους οι Τούρκοι, θα ηρεμήσουν.
1: Κάντε και εσείς λίγο απομονή τώρα. Χρήστος Μαζανίτης, τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλώς τον, καλημέρα Χριστό.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρετε, καλημέρα κι εγώ.
0: Το έχουν παρακάνει λίγο τα τελευταία τώρα. Εγώ βέβαια διαβάζω και τα ρεπορτάζ στη Real News. Και παρακολουθώ βεβαίως τα ρεπορτάζ στον Αντένα. Και εσύ τους παρακολουθείς καιρό τώρα. Αλλά έχω την αίσθηση, έχω την εκτίμηση ότι εδώ και λίγες εβδομάδες κορυφώνουν σε κάθε πεδίο την ένταση.
3: Ναι, την κορυφώνουν. Είναι γεγονός αυτό. Και μάλιστα πλέον έχω αρχίσει και περνάμε στην επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, για να δανειστώ έτσι και την φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο Άγγελος Ρήγος. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το να έρχονται πλέον και με οπλισμένα F-16 στο Αιγαίο να κάνουν παραβιάζει το εθνικό ενέργειο χώρο, να έχουμε αερομαχίες και κάποιες από αυτές τις αερομαχίες να καταλήγουν σε εμπλοκές, όπως έγινε χθες ανατολικά της Ρόντου. Είχαμε ένα ζεύγος οπλισμένων μαχητικών F-16, τα οποία στις 9 το πρωί παραβίασαν τον εθνικό ενέργειο χώρο. Τι σημαίνει παραβίασαν τον εθνικό ενέργειο χώρο? Μιλάμε ότι πέταξαν στα 10 μίλια από τις ακτές της νήσου Ρόδου, εκεί όπου ορίζει η Ελλάδα τον εθνικό της ενέργειο χώρο, δηλαδή πέταξαν μέσα στον εθνικό ενέργειο χώρο και εκεί παρενέβησαν τα ελληνικά F-16 που είχαν απογειωθεί νωρίτερα από την Κρήτη. Υπήρξε ανακαίτιση, υπήρξαν αερομαχίες και οι Τούρκοι επέμεναν να παραμένουν εντός του ελληνικού ενέργειου χώρου, με αποτέλεσμα να έχουμε και μια εμπλοκή. Η εμπλοκή σημαίνει ότι τα ελληνικά μαχητικά είχαν κλειδώσει μέσα στα ραντάρ τους, δηλαδή σε θέση κατάρριψης, ένα τουλάχιστον τουρκικό μαχητικό. Και δεν είναι εικονικές αερομαχίες, όπως εσφαλμένα έχει υποθεί κατά καιρούς. Μιλάμε για κανονικές αερομαχίες. Το μόνο το οποίο δεν έχει γίνει είναι να φτάσουμε στο σημείο της κατάρριψης. Όταν όμως φτάνουμε στο σημείο κάποιος να προσπαθεί να σε διώξει από τον εναέριο χώρο του και εσύ να επιμένεις, να παραμείνεις μέσα σε αυτό, εκεί λοιπόν τώρα πηγαίνουμε, φαντάσου, με υπερηχητικές ταχύτητες. Είναι σημεία όπου μου λέγανε πιλότοι που δοκιμάζονται εκείνη τη στιγμή, άνθρωποι και μηχανές, όλα αυτά φτάνουν στο όριο. Και βεβαίως μιλάμε για καταστάσεις όπου το να συμβεί το ανθρώπινο λάθος είναι θέμα που μπορεί να πάρει για κάποιον.
0: Να καταλάβω, Χρήστο, συγγνώμη, τώρα θα σε ρωτήσω. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι όταν κλειδώνουν οι δικοί μας το στόχο, το lock-on, ναι, οι Τούρκοι παραμένουν, δεν φεύγουν, ενώ στο παρελθόν έφευγαν?
3: Όχι. Εκεί τελειώνει, είναι αυτό που λέμε game over. Εκεί
0: ναι,
3: φεύγουν.
0: Ναι.
3: Okay. Αλλά όταν ξεκινάει η αερομαχία, αυτοί επιμένουν να παραμένουν εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό λοιπόν και φτάνουμε στο σημείο της εμπλοκής. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει λοιπόν και το τι δείχνει, μια τάση. Δείχνει σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή, τι θέλουν να κάνουν. Και δεν είναι τυχαίο βεβαίως το γεγονός, αυτό το γράφαμε και στην Real News της Κυριακής, το γεγονός ότι το Σεπτέμβριο χτύπησε ρεκόρ παραβιάσεων, παραβάσεων και εμπλοκών από τον Μάρτιο ουσιαστικά του 2023, που ξεκίνησε η πολιτική των ήρεμων νερών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Ξέρεις, είναι και η περίοδος αυτή με το Ισραήλ, με τη συμφωνία που την έχουμε συζητήσει αναλυτικά, την αμυντική. Είχαμε και τις προάλλες τις εκδηλώσεις για την Κύπρο, που επίσης αντέδρασαν πάρα πολύ οι Τούρκοι με την ελληνική παρουσία εκεί.
3: Ναι,
1: κάτι
3: γενικώς,
1: που νομίζω ότι Τουρκία κάνει απλά την Τουρκία να ταράζεται περισσότερο, ας πούμε, και να προβαίνει σε τέτοιες παραβιάσεις.
3: Ναι, οι Τούρκοι γενικώ. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε σε ό,τι αφορά την Κύπρο.
0: Ναι.
3: Η Κύπρος μιλάμε ότι είναι έδαφος ευρωπαϊκό. Άρα εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ελληνική δύναμη των F-16 βρίσκεται στο πλαίσιο της προστασίας ενός ευρωπαϊκού εδάφους. Άρα δεν τίθεται ζήτημα αυτή τη στιγμή αποστρατιωτικοποίησης της Κύπρου ή προκλητικής κίνησης της Ελλάδας κτλ. Θυμίζω ότι η παρουσία εκεί βρίσκεται στο πλαίσιο της γενικότερης επιφυλακής που υπάρχει έναντι του κινδύνου που έχει προκύψει μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.
0: Σωστά, δεν έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες εκεί.
3: Δεν έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως. Συνεπώς εκεί βρίσκεται για την προστασία της, της Κύπρου. Όπως επίσης εκεί βρίσκεται και μια ελληνική φρεγάτα και θυμίζω ότι είχε εσπέρσει εκεί για βοήθεια και φρεγάτα από την Γαλλία αλλά και από την Ιταλία και την Ισπανία.
0: Μάλιστα, σωστά, σωστά.
3: Πολύ ωραία. Άρα εκεί λοιπόν αντιδρά, όταν λέμε αντιδρά, η Τουρκία αντιδρά ως τι. Και αντιδρά για ποιο. Για ένα κράτος το οποίο δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν τα κατεχόμενα ως κράτος αναγνωρισμένα πουθενά παγκόσμια. Μόνο η Τουρκία τα αναγνωρίζει.
0: Ναι.
3: Άρα αντιδρά ποιος, το τίποτα εναντίον ποιου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί λοιπόν έχουν αρχίσει και εμφανίζονται θεωρίες, τις οποίες τις είχαμε γράψει και για το ενικός.gr, από την, κυρίως από τις Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, που κάνουν λόγο για περίπτωση χτυπήματος, κάτι το οποίο το τρέμει άγκυρα στα κατεχόμενα, από το Ισραήλ, σε περίπτωση που προκληθεί το Ισραήλ. Εκεί λοιπόν θα είναι και ένα θέμα, μια πολύ μεγάλη εξίσωση ό,τι αφορά την διεθνή κοινότητα για το πώς θα μπορέσει να επιδράσει.
0: Μάλιστα.
1: Χρήστο.
0: Χρήστος Μαζανίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρωινή αφύπνιση. Χρήστο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: Ας κρατήσουμε από αυτά που μας είπε ο Χρήστος Μαζανίτης. Τα έγραψε και την Κυριακή βέβαια στη Real News. Προσέξτε, από το Μάρτιο του 2023, πριν χτυπήσει δηλαδή ο εγκέλαδος την νοτιοανατολική Τουρκία με τους 50.000 νεκρούς αν θυμάμαι, και την ελληνική βοήθεια, τους έμπειρους διασώστες σε ΜΑΚ και ανθρωπιστική βοήθεια που έκαναν τους Τούρκους να ζητοκραυγάζουν για τους Έλληνες που βρέθηκαν εκεί, από τότε όπου πάλι ήταν οι παραβιάσεις και οι παραβάσεις σε καθημερινή πώς το λένε,
1: καθημερινή βάση,
0: φτάσαμε στο Σεπτέμβριο με την κορύφωση, με τα νούμερα δηλαδή να εκτινάσονται παραβιάσεων και παραβάσεων. Εκεί έχουμε γυρίσει. Απλά εμφαντικά το βάζω γιατί έχουμε και κάποιους φίλους φίλες οι οποίοι λένε εντάξει τώρα αυτά είναι για το Θεαθήνε, είναι σκηνική παρουσία, θεατρικά. Σου λέει ο άλλος ότι μπαίνει, αναχαιτίζεται και δεν φεύγει το τουρκικό F-16. Παραμένει. Μέχρι να τον κλειδώσει ο Έλληνας πιλότος, να του κάνει αυτό το που λέμε το λοκόν. Το που είπε ο Χρήστος ότι game over. Μόλις κλειδώσει ο στόχος δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οπότε αποχωρεί. Γυρνάει πίσω στο τουρκικό FIR. Τα λέω γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι της πλάκας αυτές οι υποθέσεις. Καθόλου της πλάκας δεν είναι. Πάρα πολύ σοβαρές. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κρήτονα, ο οποίος λέει και κανονικά λέει, πρέπει να ακούμε και να συμβουλευόμαστε σε ένα δάσκαλε Παγάνη και να κλείσουμε τα αυτιά μας στους υπόλοιπους άλλους. Όχι Κρήτονα, εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ βάζω ερωτήματα. Θέτω ερωτήματα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Και δεν αναφέρομαι σε συναδέλφους μου που δεν ξέρουν από οικονομία, ούτε εγώ ξέρω. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι τη γνωρίζουν, την παίζουν την οικονομία στα δάχτυλα. Ούτε εγώ τα γνωρίζω. Και δεν το παίζω ότι γνωρίζω. Αλλά αναρωτιέμαι, αυτοί που έχουν κυβερνήσει ως υπουργοί, στα αρμόδια υπουργεία, ως πρωθυπουργοί, ως αντιπρόεδροι κυβερνήσεων, δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να συνεννοήσουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει δημοσιονομικός έλεγχος? Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία πρέπει να τα εξαιρέσεις από την οροφή δαπανών? Δεν μπορεί να μην τα γνωρίζουν. Ήταν η καθημερινότητά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν αρχίζω εγώ τώρα να σου λέω για φιλοδορήματα, εμένα θα μου το επιτρέψεις, γιατί εγώ δεν έχω γίνει ποτέ υπουργός οικονομικών. Ούτε πρωθυπουργός. Εγώ μπορεί να λέω ότι αυτό που δίνει ο τάδε υπουργός ή η τάδε κυβέρνηση είναι πολύ μικρό. Για τη μάνα μου, τη συνταξιούχο, ας πούμε, ή τη μητέρα σου, τη δική σου. Ελπίζω να ζει και να είναι καλά η γυναίκα. Αλλά εσύ και εγώ μπορούμε να το πούμε. Ο άλλος που χειριζόταν καθημερινά αυτή την επικοινωνία, γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις, δεν πάντο λέει Κρήτονα. Για μένα, εσύ μπορεί να λες. Καλά κάνει και τα λέει. Και ας λέει και τα υπόλοιπα. Δικαίωμά σου.
1: Να περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο. Λαστο φλέξ εστί για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποίηση δαράτσας με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
0: Και στο ίδιο περιβάλλον, φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά τη κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριολάντος.gr και απόκτησε το.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνετε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
2: Real FM.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
7: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
6: Καταλάβατε? Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη...
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
18: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
17: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
18: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
17: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
19: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες. Πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι.

0: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
1: Ράδιο Σάμμος
8: FM στους 102.
9: Εξάλλου το απέδειξαν στο Ιράκ, Ιράν, Βενεζουέλα και παντού ανά τον πλανήτη όπου υπάρχει ορυκτός πλούτος παντού βοηθούν να μισθεί φυσικά. Καλημέρα, ο Κωστής από την Κωνσταντσα.
10: Καλημέρα, Κωστή.
9: Καλημέρα και στο φίλο μας το Θανάση από Πολυχώρο Δραπετσόνας, ο Θάνος.
10: Καλημέρα, Θάνο. Στο φίλο μου τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ, την καλημέρα μας.
9: Γεια σου ρε Παύλο, γεια σου. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα μηνύματα, έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο εδώ ανάμεσά μας.
10: Μεγάλη τιμή και χαρά.
11: Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα, Παναγιώτη, τι γίνεται?
11: Καλημέρα. Όλα καλά, εσείς?
10: Καλά κι εμείς. Για πες.
9: Τα λες και καλά στον Κύφισο τα πράγματα, ρε Παναγιώτη?
11: Στον Κύφισο όχι. Είναι. Κάνει μπαμ, δηλαδή, ότι είναι η χειρότερη πίστα αυτή την ώρα.
9: Μάλιστα.
11: Εκεί είναι αυξημένη κίνηση από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στο ανωδικό ρεύμα και στο καθοδικό από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Ανατμήματα. Δεν είναι και
10: μονοκόμματο. Χιλιόμετρο, ναι, με ανατμήματα στην Κηφισίας.
11: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις εξόδου για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
9: Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, και αφού έχουμε τον Παναγιώτη εδώ, και προτείνω, Κασιανή μου, να τα ξαναπούμε. Σήμερα το απόγευμα, με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
10: Από απόψε μέχρι και την Πέμπτη το πρωί θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε βασικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, σε κεντρικές λεωφορείες. ψηφοφόρους όπως Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας, σε πανεπιστημίου, σταδίου, και καθώς

0: και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί ανάλογα με το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα έρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, μας λέει η τροχέα. Ενώ η αστυνομία προτείνει στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, για αύριο δηλαδή. Η αστυνομία προτείνει να μην πάτε με τα αυτοκίνητά σας στο κέντρο, θα ταλαιπωρηθείτε. Και να αξιοποιηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά όταν λέμε μέσα μαζικής μεταφοράς, εννοούμε καλύτερα τα μέσα σταθερής τροχιάς, γιατί τα λεωφορεία μπορεί να έχουν αλλαγές στα δρομολόγια τους, επίσης λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να σε ρωτήσω, εσύ είσαι και μηχανόβιος, δεν είσαι?
1: Καλά, σκούτερ.
0: Σκούτερ, εντάξει. Ναι.
1: Πιο ταπεινά.
0: Τσάκωσαν δύο οδηγούς που κάνανε σούζες σε πολλές λεωφόρους της Αθήνας, του λεκανοπεδίου. Ανέβαζαν και τα βιντεάκια τους ωραία και ωραία στα social media.
1: Καλά, αυτό εννοείται.
2: Τι εννοείται?
1: Εννοώ ότι έχουμε δει να το κάνουν, θεωρούν δεδομένο.
2: Κάτσε ρε Παναγιώτη, κάτσε ρε Παναγιώτη.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό.
2: Όχι, δεν είπα ότι λες ότι είναι σωστό. Το θέμα είναι αν είναι λογικό. Κάνει σούζα και το ανεβάζει μετά στα μέσα κοινωνική δικτύωση και περιμένει να σε βρουνε.
0: Μα η αστυνομία. Τη σούζα, γιατί την κάνει αυτό που την κάνει?
2: Γιατί?
0: Για μαγιά.
2: Βέβαια.
0: Αυτή τη μαγιά θέλει να τη δείξει και στα social.
2: Υποθέτοντα ότι η τροχέα δεν παρακολουθεί.
0: Ναι, υπάρχουν και καλοθελητά.
2: Λάθος υπόθεση.
0: Δεν θυμάσαι τις προάλλες εκείνον που τρέχε με 200 στην Αττική Οδό και το έκανε βίντεο στο TikTok, το ανέβαζε live και το πήρε ένα στο τσάκωσε και το στείλε στην τροχέα.
2: Εξαιρετική ευφυΐα και αυτός που το έκανε βιντεάκι. Μπράβο τους και μπράβο τους.
0: Υπάρχει όμως η αστυνόμευση πλέον και αυτά τα πιάνουμε και τιμωρούνται οι παραβάτες οδηγοί, κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα και αυτό που νομίζω μπορούμε να το πιστώσουμε.
2: Δράτω με τις ευκαιρίες που είναι εδώ, Παναγιώτης, να σας πω ότι στην περιοχή που εγώ ζω, εσχάτως, δηλαδή τον τελευταίο μήνα, διαπιστώνω ότι πολλαπλασιάζονται οι διαγραμμίσεις των διαβάσεων, προσέξτε, με κάμερα AI από πάνω.
0: Που έχει και τα φωτάκια.
2: Έχει και τα φωτάκια. Και έχει και συσσωρευτεί φωτοβολταϊκό. Η κάμερα AI, γυρισμένη πάνω στη διάβαση, στον δρόμο δηλαδή με τη διαγράμμιση, καταγράφει τις διελεύσεις αυτοκινήτων. Και κάποιοι πηγαίνουν ως περήφανοι καβαλάριδες, δηλαδή όπως πριν τη διάβαση σου, πηγαίνουν με 70, με 80, περνάνε από δρόμους οι οποίοι είναι συνοικιακοί. Κάποια στιγμή αυτές οι κάμερες AI θα αρχίσουν να γεννάνε πρόστιμα, το λέω να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό.
0: Ή περιμένεις το φανάρι που έχει τη διάβαση και την καβαλά στη διάβαση. Μάλιστα, δεν περιμένεις πίσω από τη διάβαση, κανονικότατα.
2: Κοιτάτε λίγο εσείς που περνάτε που είστε ιδιαίτερος βιαστικοί, κοιτάτε και λίγο πάνω, γιατί μπορεί να είναι η κάμερα εκεί να χαμογελάτε τουλάχιστον.
0: Πείτε ένα γεια.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Γεια σας, κύριε Βολανία.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θέλω να σας πω, κυρία Κασιανιβραχά, φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Έχει 4 πάγια δώρο και από τιμή και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και απόκτησε το.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Διάβαζα χθες που λες μια έρευνα, Γιώργο.
2: Μάλιστα.
0: Με πολύ προσοχή και με κάποια δυσαρέσκεια ταυτόχρονα. Ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι έχουν βρει τον τρόπο να μετατρέπουν τα πλαστικά απόβλητα και τα υπολείμματα γεωργικών καλλιεργιών σε συστατικά τροφίμων και να τα κάνουν κάτι ωραιότατα μπισκότα.
2: Τι να κάνουν, μπισκότα από πλαστικό μπουκαλί?
0: Μάλιστα. Βρήκανε τον τρόπο, σου λέει, να πάρουν τις πρωτεΐνες από αυτά.
2: Από το πλαστικό.
0: Ναι, και από τα γεωργικά απόβλητα και να το μετατρέψουν σε τρόφιμο. Και συγκεκριμένα σε κάτι μπισκοτάκι που έχουν και ένα μη πάνω. Από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία.
2: Έχεις και φωτογραφία.
0: Ναι. Κάτσε να το δεις.
2: Ναι.
0: Αυτό εδώ το μπισκοτάκι είναι. Σ' αρέσει?
2: Δεν του φαίνεται ότι είναι από πλαστικό μπουκάλι.
0: Εντάξει, δεν φαίνεται και πολύ νόστιμο την ίδια ώρα.
2: Ξέρεις τι λέω?
0: Τι?
2: Μήπως όσο μπορούμε να τρώμε λίγο κρεατάκι και λίγο κανένα μπισκοτάκι που είναι γνήσιο τώρα, γιατί τα επόμενα χρόνια δεν ξέρουμε τι θα τρώμε. Θα μοιάζουν με μπισκότο.
0: Μπορεί να έχει σκουλικά λευρό αυτό μέσα. Μπορεί να έχει και σκουλικά λευρό από.
2: Κάνε μακαρόνια, λέει, από σκουλικά λευρά. Τι έπαθα. Και πατατάκι από γρήλους. Τα πατατάκια από γρήλους ξέρω ότι έχουν πάρει και άδεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τα βρίσκεις σε αγορές. Αλλά υπάρχει υποχρέωση η συσκευασία να αναγράφει ότι είναι πατατάκια από γρήλους.
0: Γρυλοπατατάκια.
2: Γρυλοπατατάκια.
0: Έχει στη συσκευασία πάνω ένα γρυλό.
2: Δεν ξέρω τι έχει. Πάντως έχει κάποιο σημαδάκι.
0: Για κοιτάξτε τα συστατικά σε αυτά που αγοράζετε.
2: Πρωινό με μπισκότα από πλαστικό μπουκάλι, μεσημεριανό. Προάριστο με πατατάκια από γρύλο και βλέπουμε το μεσημέρι τα φάμε.
0: Και το βάζει ψωμάκι από σκουλικάλευρο.
2: Πάρα πολύ. Μακαρονάκια.
0: Και μακαρονάκια από σκουλικάλευρο.
2: Μακαρονάκια. Εξαιρετικά πηγαίνει το πράγμα. Μια χαρά πάει η ζωή μας.
0: Το κακό είναι ότι αυτά τα έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή. Καλά, όχι το εμπιστευτικό από το πλαστικό. Ναι. Τα σκουλικάλευρα. Τα έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Είδες που δεν βγαίνουν τα νούμερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που δηλώνανε πόσο 1,5 εκατομμύριο το δηλώνανε στην Κρήτη. Δεν ξέρω πόσο άλλο δηλώνανε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Αν βγαίνανε, θα υπήρχε και κρέας για όλους. Τώρα που δεν είναι τα νούμερα αληθινά, θα φάμε σκουλικάλευρα.
0: Τι χρειάζεσαι, εδώ μιλάμε για το αλεύρι του Θεού, το ψωμάκι του Θεού, μακαρόνια, το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
2: Υπέροχα θα περάσουμε, υπέροχα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, κύριε Σαπρανίδη, και να επιστρέψουμε να πούμε και τα στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε.
3: FM.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
15: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
18: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Isomat Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Isomat Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
19: Isomat Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
20: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Να σας θυμίσουμε. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και αποκτήσε το.
1: Ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Αυτή την ώρα στο real.gr για εσάς που κινείστε στην Αθήνα και θα είσαστε έξω στο δρόμο μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βράδυ, προτείνω να διαβάσετε λεπτομέρειες. Φρούριο, το κέντρο της Αθήνας, για την επίσκεψη Ρούμπιο, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αναλυτικά. Οι δρόμοι, αναλυτικά οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις της τροχέας από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης, όσο θα διαρκέσει δηλαδή η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Η τροχέα δεν προτείνει, ειδικά για την αυριανή μέρα, για μάλιστα, όλη την Τετάρτη, να μην χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητα οι πολίτες για να κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας, γιατί θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ, να προτιμήσουν τα μέσα σταθερής τροχιάς, μετρό, ηλεκτρικό.
0: Ο φίλος ο Αβραάμ για το θέμα αυτό που συζητάμε τώρα, mm-hmm, την επίσκεψη Ρούμπιο, δηλαδή, λέει, φαίνεται πως Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι εγκλωβισμένες στην κίνηση, κυρίως στα κέντρα και λόγω των πορείων που έχουν προγραμματιστεί. Καλύτερα, λέει, λίγη τηλεργασία όπου γίνεται πριν γίνουμε όλοι ένας μεγάλος κυκλοφοριακός κόμβος. Έχει δίκιο, διότι θα υπάρξουν και πορείες διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας μαζί με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Πάμε να δούμε λίγο τα πολιτικά μας ζητηματάκια.
0: Για πάμε στον χρόνο που μας απομένει, βεβαίως.
1: Χθες είχαμε την επίσημη προσχώρηση του στο ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ευάγγελου Αποστολάκη, mm-hmm, του βουλευτή, είναι πλέον βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τον καλωσόρισε στο κόμμα. Πέταξε και κάποιες στιγμές ο κύριος Αποστολάκης. Φάνηκε δηλαδή να.
0: Κάπου στόχευαν αυτές.
1: Να τον ακούσουμε, πάρουμε μια γεύση του κύριου Αποστολάκη. Ναι.
2: Δεν φοβάμαι να πάω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποστρατεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές λύσεις να φτιάξουμε μια Ελλάδα δίκαιη, ισχυρή και περήφανη. Πρόεδρε, η πρόσκλησή σου είναι πρόκληση.
0: Ο Ναύαρχος ήταν επιθετικός, βγήκε στην επίθεση. Βεβαίως, από την άλλη, δίνει στο ΠΑΣΟΚ ατζέντα και ενισχύει δηλαδή την αμυντική γνώση του ΠΑΣΟΚ. Τα θέματα της άμυνας τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Πολύ καλά.
1: Σε αυτό δεν μπορεί να το πάρει κανένας.
0: Τώρα, για τα ζητήματα της αποστρατείας που είπε και τα. Υποθέτω ότι παράγανε καμπάνες για ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Υποθέτω, δεν ξέρω.
1: Προσωπικές λύσεις και τα κελεύσματα, λέει. Ναι, τα αρνούμε, ναι, όλα αυτά, είπε ο Αποστολάκης. Ναι. Ο οποίος, να θυμίσουμε.
0: Καλή επιτυχία, να το ευχηθούμε.
1: Καλή επιτυχία, βέβαια. Ναι, ναι. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στον κύριο Κασελάκη. Και μετά ήταν ανεξάρτητος και τώρα προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ήταν από τα στελέχη και από τους βουλευτές που στήριξαν τον Στέφανο Κασελάκη ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία. Νομίζω τον ακολούθησε θεωρητικά στους Δημοκράτες, χωρίς ποτέ όμως να σχηματιστεί αυτό να γίνει κοινοβουλευτική ομάδα. Για τους Δημοκράτες εννοώ. Mm-hmm. Και τώρα. Βρίσκεται, ανακοινώθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν και άλλες, θέλω να σου πω, ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες, λένε. Κυρίες θα είναι οι ανακοινώσεις, θα αφορούν κυρίες.
1: Η κυρία Μυρτώ Κοροβέση είναι βουλευτής, ήταν επίσης στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά υπήρξε νομίζω και αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
0: Βεβαίως.
1: Και φαίνεται ότι θα πάει και εκείνη στο ΠΑΣΟΚ. Είναι μια νεαρή πολιτική.
0: Κυρία Κασιμάτη, στη Β' Πειραιά, η οποία επιστρέφει νομίζω μετά από 15-16 χρόνια. Ακούω ότι υπάρχει βούληση, διάθεση και για την κυρία Τζάκρη να ανακοινωθεί, αλλά δεν ξέρω αν μετράνε στη Χαρδιλά του Τρικούπη τις αντιδράσεις εντός του ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι και αυτό το βούλευμα που έχουν ψηφίσει στο ΠΑΣΟΚ, ότι δεν μπορείς να έχεις πάνω από κάποιες θητείες βουλευτικές.
0: Είναι δέσμευση αυτή. Είναι δέσμευση.
1: Και η κυρία Τζάκρη το έχει ξεπεράσει αυτό. Οπότε πρέπει να βρουν και κάποιο
3: κάποιο μαγείρεμα για να μπορέσει να ξανά είναι
0: υποψήφια. Το παρακολουθούμε, το παρακολουθούμε. Είναι στελέχη πάντως τα αυτιά, τα οποία βρίσκονταν πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν επικεφαλής. Έτσι, όλοι αυτοί για τους οποίους συζητάμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας λέει: γρίλι πρέπει να είναι για το γκριλ που αποκόλλησα ανεκδοτήτηδα. Η γκριλ, τα πατατάκια με τους γκρίλους. Ναι, είναι για το γκριλ. Ε? Βέβαια, είναι άλλη λέξη στα αγγλικά.
1: Έχει επηρεάσει κόσμο. Έχει επηρεάσει πολύ κόσμο. Πιάσαμε λοιπόν τα πασοκικά. Έχουν πει πάρα πολλές φορές ότι στόχος του Πασόκ είναι να είναι πρώτοι στις εκλογές. Είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θέλουμε να είμαστε πρώτοι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση κτλ. Mm-hmm. Είχαν και μια άνοδο στο Πασόκ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Οπότε έχουν πάρει και αυτοί τα πάνω τους. Κύριε Καριστιανό, από την άλλη, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται να είναι αρκετά χαμηλά και να έχει χάσει τη δυναμική της. Παρ' όλα αυτά, χθες στη συνέντευξή της στο ΜΕΚ, επιμένει και εκείνη ότι θέλει την αυτοδυναμία, όχι τη νίκη στις εκλογές, απλά την αυτοδυναμία, και ότι μπορεί να τρίβουμε και τα μάτια μας με τα αποτελέσματα των εκλογών. Να την ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
4: Θέλουμε αυτοδυναμία, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
1: Πολύ πιθανή τη θεωρεί, κύριε Καριστιανό.
0: Καλώς. Πολύ καλά πράττει. Δικαίωμά της είναι να τη θεωρεί πολύ πιθανή. Να ρωτιέμαι πόσοι πλέον θα κατακτήσουν την αυτοδυναμία. Υπάρχει το Πασόκ που είπε νωρίτερα, το οποίο στοχεύει στην πρώτη θέση με μία ψήφο. Η κυρία Καριστιανού που στοχεύει στην αυτοδυναμία. Και άλλοι επίσης λένε ότι μπορεί να είναι πρώτη στη. Ωραία. Να, αυτό είναι υγεία για τη δημοκρατία. Να υπάρχει διάθεση, να υπάρχει η εκτίμηση ότι μπορεί να, όχι απλά να είσαι πρώτος, αλλά να έχεις και αυτοδυναμία. Εγώ απλώς να σημειώσω, γιατί το είχαμε πει και τότε, το υπογραμμίζω γιατί για μένα είναι σημαντικό. Στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, ανάμεσα στα σημαντικά που είπε, εγώ ξεχωρίζω ένα και το κρατάω στο μυαλό μου. Είχε πει σε ερώτηση που της έκανε ο Νίκος Χατζηνικολάου ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο στα Τέμπη. Υπήρχε η ραζίνη που είναι καύσιμο πυράβλου. Και το λέω διότι για την ιστορία του ξυλολίου φτάσαμε κοντά στον εμφύλιο. Φτάσαμε κοντά στον εμφύλιο. Για 2 χρόνια, 3, συζητάγαμε για το ξυλόλιο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό. Καλημέρα στο φίλο του Γιώργο τον Αναρθόγραφο, ο οποίος λέει...
5: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου.
10: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Up this big win. Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
16: Big win, big win, big win, big win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση big win.
15: Καταλάβατε? Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
19: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
20: Real FM. Η ώρα είναι 8.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και την Πέμπτη το πρωί, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν το κέντρο με το αυτοκίνητό τους και να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Περισσότερα στο enikos.gr. Για έκτη ημέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς με τα σκάφη τους δεμένα και την αγορά χωρίς ελληνικά ψάρια. Στη Νέα Μηχανιώνα απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Βασικό τους αίτημα είναι η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης των σκαφών. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με αιτήματα για περισσότερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μικρότερα τμήματα και κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς. Από την έναρξη των διαμαρτυριών έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις, με το 87% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Ευθύνες στην Ουκρανία για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα επιρρύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης. Στα 100,99 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent.
27: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Δεν υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Λιβάη Γκαρσία λόγω τραυματισμού. Υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού και θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως έξω του Μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: Ουι, κάτσου, ουι!
1: Ουι, έρχεται, έρχεται ο Ρούμπιο, έρχεται!
0: Παιδιά, έχει φορέσει σήμερα ένα πουκάμισο με την αστερόεσα.
1: Τι να κάνω, παιδί μου?
0: Έχει προετοιμαστεί κατάλληλα η κάτσου.
1: Προετοιμάζομαι, γιατί αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα είναι εδώ στην Αθήνα. Θα αφηχθεί ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Εξαιρετικά καλή σας ημέρα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Και καλά κουράγια. Θα μας χρειαστούν.
1: Σίγουρα θα μας χρειαστούν, γιατί ο Ρούμπιο έρχεται και καλώς να έρθει. Και τον θέλουμε και θα δούμε και θα συζητήσουμε εδώ και ποια θα είναι τα θέματα στην ατζέντα των συναντήσεων που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο. Άρα, όπως λένε και από την ελληνική αστυνομία, καλό είναι να αποφύγετε τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο
0: προς το κέντρο.
1: Προς το κέντρο και να πάρετε τα μέσα μεταφοράς.
0: Χαρείτε το!
1: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, αν κάποιος, παιδί μου, πει ότι δουλεύει κάπου στο κέντρο και δεν μπορεί να πάει, ας πάρει και μια άδεια, πώς να το πω. Εντάξει τώρα, ας κάνει τον άρρωστο. Ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο, γιορτάζουμε, δεν πάμε στη δουλειά.
0: Έτσι είναι, ρε παιδί μου.
1: Αυτό είναι.
0: Το έχουμε ρίξει στους χορούς και στα τραγούδια.
2: God bless America!
0: Έτσι!
1: Hey.
0: One more time! One more time, όπως το ακούσατε.
1: Ακριβώς. Και μια χαρά την έχω που θα έρθει εδώ και θα πάει στην Άγκυρα, να το ξέρετε αυτό. Γιατί αυτή η πολιτική χρόνια τώρα των ίσων αποστάσεων την ξέρουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι είναι και το έχουμε καταλάβει, το έχουμε χωνέψει. Δεν μας αρέσει, μας αρέσει, αλλά το έχουμε καταλάβει. Όμως αυτή τη φορά ο Ρούμπιο δεν επέλεξε να κρατήσει τις αποστάσεις. Έρχεται στην. Ήταν στην Ισλανδία, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Θα πάει και η Πορτογαλία, όμως θα έρθει και εδώ, αλλά δεν θα πάει στην Άγκυρα.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει την Τουρκία και το σχολίασαν χθες και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Το θέμα είναι βέβαια τι θα ζητήσουμε εμείς από το Ρούμπιο και τι θα ζητήσει ο Ρούμπιο από εμάς.
1: Εντάξει, κοίτα, πάντα καταλαβαίνεις όταν γίνονται ντύλες, γίνονται και από τις δύο πλευρές. Εντάξει, είμαστε τυπικά η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο συνδέεται με τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, όπως θα βρεθούν στο τραπέζι πολλά θέματα. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις, τεχνολογία, διασυνδεσιμότητα. Άρα όλα θα είναι πάνω στο τραπέζι. Και φυσικά η ελληνική πλευρά δίνει ιδιαίτερη σημασία στον κάθετο διάδρομο. Γιατί πολύ απλά, τι θέλει η ελληνική πλευρά? Θέλει να γίνει ο κόμβος για το αμερικάνικο LNG στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο και γενικότερα στην Ευρώπη.
0: Κόμβος.
1: Κόμβος, παιδί μου, κόμβος.
0: Αυτά είναι τα βασικά θέματα λοιπόν στην ατζέντα, όπως πολύ σωστά μας τα μετέφερε η Αμαλία Κάτζου. Η ενέργεια, ο ρόλος της Ελλάδας δηλαδή στην περιοχή ως ενεργειακού κόμβου, τα θέματα της αμυντικής συνεργασίας, τα θέματα της ασφάλειας.
1: Και φυσικά F-35 στην ατζέντα.
0: Εξοπλισμοί. Όλο και κάτι θα θέλει να πουλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Σίγουρα, απλώς να πω.
0: Σου λέει ψωνίζεται γενικά, ψωνίζεται και από τους Γάλλους και από τους Ιταλούς. Κάτι θα πρέπει να πάρετε παραπάνω και από εμάς, ναι. Πέρα από τα F-35.
1: Εντάξει, βεβαίως και στο επίκεντρο θα βρεθούν οι σχεδιαζόμενες γεωτρήσεις και έρευνες των Exxon Mobil και Chevron των Αμερικανικών κολοσσών στην ελληνική ΑΟΣ.
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα η ατζέντα είναι διευρυμένη. Τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ θα μείνω στο κομμάτι της ενέργειας και των γεωτρήσεων και του κάθετου διαδρόμου, γιατί εκεί νομίζω ότι θα έχουμε και τοποθέτηση από τον Μάρκο Ρούμπιο ότι οι Αμερικανοί θέλουν την Ελλάδα να γίνει αυτό που λέμε, όπως είπες και εσύ, κόμβος για το αμερικάνικο LNG.
0: Και βέβαια ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα σας
0: περιμένοντας να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια τοποθέτηση και για τα ελληνοτουρκικά ενδεχομένως, για το κυπριακό, για το καλώδιο.
1: Θα το θέλαμε αυτό.
0: Για το Αιγαίο.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν ξέρω αν πει για αυτά τα θέματα, έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Θα ήταν πάρα πολύ καλό, αν και λέγεται ότι κάτι θα πει για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι θα το δούμε. Πάντως θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον κύριο Γέρα Πετρίτη, μετά και από τις συναντήσεις και των αντιπροσωπιών, έτσι στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου θα πάει θα, να εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα στην Αμερικανική Πρεσβεία και μετά ο Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθεί στην Πνίκα που θα εκφωνήσει ομιλία. Και το απόγευμα της ίδιας μέρας θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα αύριο ημέρα, ενώ σε, είναι πλούσια, οι συναντήσεις είναι πολλές και θα δούμε, θα υπάρξουν και δηλώσεις μετά τη συνάντηση του κύριου Γεραπετρίτη με τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Και όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχουν και ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το απόγευμα που αναμένεται η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών μέχρι και το πρωί της Πέμπτης. Απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις και συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Και ταυτόχρονα καλό θα ήταν να αποφύγετε να μετακινηθείτε προς το κέντρο, ιδίως με αυτοκίνητο, εάν μπορείτε να το κάνετε αυτό με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, από το απόγευμα της Τρίτης μέχρι και νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Θα μου επιτρέψεις όμως, αγαπητή μου Αμαλία, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας, τον Αντώνη στον Πειραιά.
1: Να το πούμε.
0: Ο οποίος λέει εδώ πέρα στο μήνυμά του, εδώ βλαμμένος, έτσι υπογράφει στο μήνυμά του. Έχω γενέθλια σήμερα, κλείνω τα 39 για 19η φορά. Σε φτάνω, Καλαμαράκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα κάθε πρωί και τα χαμόγελα. Αγαπητέ Αντώνη, χρόνια πολλά και καλά μέσα από την καρδιά μας.
3: Happy birthday to you, darling.
0: Happy birthday, happy birthday.
1: Να πούμε καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο, στην Ποθητή στη Σαντορίνη.
0: Καλημέρα στην Μαρία, στην Καλυθέα. Εμείς ευχαριστούμε ειλικρινά, να είσαι καλά. Καλημέρα στον αγαπητό, μην ακούσω για κίνηση σήμερα, λέει, στο κέντρο της Αθήνας. Θα σκοτωθούμε με το βολάνιο. Άστα, από το απόγευμα και μετά, εκεί αναμένονται τα καλύτερα. Καλημέρα και σε σένα, Χριστίνα, καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωινό. Αγαπητέ Μιχάλη, δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση για το πώς θα εμφανιστεί ο κύριος Ρούμπιο. Θα περιμένεις το απόγευμα για να το δεις και εσύ με τα μάτια σου. Καλημέρα και στον Ξενοφόντα, να έχεις μια όμορφη ημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο φίλο μας τον Real Blogger, καλημέρα, λέει, Μπρέτα Κακομύρογλου και ψηλέ υπερπαραγωγέ. Μπορείτε να μας πείτε, λέει, για τους απέναντι που μας έχουν κάνει τη ζωή πατίνη κάθε μέρα. Η αλήθεια είναι ότι και χθες είχαμε προβλήματα. Είχαμε παραβιάσεις του εναέριου χώρου.
1: Είχαμε και εικονική αερομαχία, έτσι.
0: Στη Ρόδο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, οι Τούρκοι προκαλούν και συνεχίζουν να προκαλούν και έχουν ξεκινήσει για τα καλά και οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.
0: Καλημέρα στο Φάνη. Ναι, Φάνη, ευτυχώς είμαι καλύτερα. Θέλουμε φωτογραφία, λέει, με το πουκάμισο της Κάτζου με την αστερόεσα. Θα την ανεβάσω εγώ, θα τη στείλω και στην Πρεσβεία. Καλημέρα και στον Παντελή. Το καλό, λέει, με τον ερχομό του Ρούμπιο είναι ότι θα δούμε και τι στολές φοράνε οι τροχονόμοι. Επειδή θα βγουν οι τροχονόμοι στους δρόμους, κατάλαβες, για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα και στον Παλιάτσο. Κεφάκια έχετε από ό,τι βλέπω εδώ πρωί-πρωί.
1: Ναι. Είναι χαρούμενοι που έρχεται ο Ρούμπιο. Γι' αυτό είναι χαρούμενοι. Είναι χαρούμενος ο κόσμος. Πώς θα το κάνουμε. Έρχεται ο Ρούμπιο, ρε παιδί μου, έρχεται.
0: Έχουν μεγάλη χαρά οι άνθρωποι.
1: Έχουν χαρά, γιατί.
0: Και η Λέλα, εδώ το βλέπω. Γιορτάζει,
1: ναι,
0: και, η
1: γιορτάζει
0: Λέλα.
1: Και η Λέλα.
0: Καλημέρα, Λέλα. Μακάρι να βγει κάτι θετικό από αυτή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Καλημέρα στον Νίκο. Σήμερα, λένε, και η ετήσια συνεδρίαση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής από τις 5 το απόγευμα και μετά. Πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό? Εντάξει, είπαμε ότι από σήμερα το απόγευμα θα είναι προβληματική η κίνηση, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Όσοι μπορείτε να το αποφύγετε, καλό θα είναι. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας που θα μας απασχολήσουν σήμερα, πέρα από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Τα θέματα της ακρίβειας, τα θέματα των καυσίμων, τα θέματα με τους αλληλείς οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού, τα μέτρα στήριξης που περιμένουμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια δημοσιονομική ευελιξία. Την εισφορά περί υγείας των τεθνεόντων. Όπως το ακούτε, εισφορά υγείας των τεθνεόντων. Έτσι, πληρώνουν και οι πεθαμένοι εισφορά υγείας. Το ακούσαμε χθες το βράδυ εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στην εκπομπή του Μάνου Παρδάλη από τον Αλέξη Μητρόπουλο. Και δεν πιστεύαμε τα αυτιά μας. Πραγματικά.
1: Ναι.
0: πληρώνουν 6% εισφορά υγείας και οι πεθαμένοι.
1: Και πού πάνε αυτά τα λεφτά, ξέρουμε.
0: Υπερυγείας.
1: Υπερυγείας, μπράβο.
0: Των δεθνεόντων.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια, καθώς και την πολιτική επικαιρότητα, γιατί χθες είχαμε και γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε πάρτι. Βέβαια δεν πήγανε όλοι οι καλεσμένοι, υπήρχαν απουσίες εκεί σε αυτό το πάρτι.
1: Αναμενόμενες απουσίες.
0: Αναμενόμενες απουσίες, αλλά εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, έχει ανοίξει μια συζήτηση. Έχουμε και τα θέματα στο χώρο της κεντροαριστεράς, η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη χθες, η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, η τοποθέτηση της κυρίας Καριστιανού, η οποία θεωρεί πάρα πολύ πιθανή την αυτοδυναμία του κόμματός της στις επερχόμενες εκλογές.
1: Θα κρύβουμε τα μάτια μας, λέει.
0: Έτσι λέει η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, λέει ότι λέει. Ναι.
0: Και βέβαια και τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπου και πάλι έρχονται νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τελικά αυτοί εκεί οι γιατροί στο Κολωνάκι οδήγησαν τον άνθρωπο στο θάνατο.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά όλα μέχρι και τις 10 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Γιώργης Νταβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Hey! Καλημέρα και στον Παναγιώτη και για την κυρία Γκυλφόιλ. Η κυρία Γκυλφόιλ τι έκανε, έκανε like.
1: Τι έκανε,
0: σε αναρτήσεις.
1: Έτσι ακούγεται.
0: Κάτι τέτοια βλέπω.
1: Ναι,
0: έκανε
1: βλέπω.
0: Ανάρτηση σε... like σε ανάρτηση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Δένδια.
1: Ναι, ναι, ότι έκανε like. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω τώρα.
0: Εντάξει, είναι στα social media. Αυτά προφανώς δεν τον χειρίζεται η ίδια το λογαριασμό, αλλά κάποιος συνεργάτης. Ξέρετε πώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο real blogger από την άλλη είναι επιφυλακτικός. Ειλικρινά λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί χαιρόμαστε που δεν θα πάει ο Ρούμπιος τους απέναντι. Δεν έχετε καταλάβει, λέει, ότι έχει κάποιο λάκκο η φάβα. Περίμενε, φίλε, να το δούμε. Πάντως, σημειολογικά και μόνο, το γεγονός ότι στο ταξίδι του ο επόμενος σταθμός μετά την Αθήνα δεν είναι η Άγκυρα, είναι κάτι που δεν συνηθίζεται.
1: Από την άλλη, εντάξει, εμείς ξέρουμε και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν, το λέει, έχει πει πάρα πολλές φορές, είναι άριστη, έτσι. Είναι άριστη. Είναι ο φίλος μου, είναι ο καλύτερος. Αυτά λέει ο Τραμπ για τον Ερντογάν. Δεν έχουμε αυταπάτες, αλλά στη συγκεκριμένη συγκυρία έρχεται εδώ και δεν πάει στην Άγκυρα. Κάτι λέει αυτό.
0: Καλημέρα Παναγιώτη μου, όχι δεν την τρολάρουμε την Αμαλία με τους ακαδημιακούς. Είναι εδώ πέρα στοιχείο της εκπομπής εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Τότε που χρησιμοποιούσαμε τα ηχητικά από εκείνη την εκπομπή, το Shopping Star, όπου ακούγονταν διαμάντια το ένα μετά το άλλο, μεταξύ αυτών φυσικά και η ακαδημιακή και το Αχαρνάι. Παρακάτω όμως, γιατί το μεγάλο πρόβλημα, αυτό που μας καίει όλους, είναι η ακρίβεια. Τι γίνεται, Αμάλια μου, με την ακρίβεια?
1: Εντάξει, τι να γίνει με την ακρίβεια. Εντάξει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ που έβαλα βενζίνη, παρόλη την επιδότηση 20 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη, οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν αν δεν υπήρξε και η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, που θα ήταν οι τιμές. Όμως αυτό αρχίζει και έχει αντίκτυπο και σε άλλα προϊόντα και σε άλλα τρόφιμα κτλ. Μεγάλο κύμα ακρίβειας. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα και είναι λογικό. Δηλαδή, η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα γενικότερα, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο, δεν θα αυξήσει τις τιμές στα τρόφιμα. Εδώ άκουγα για τη φέτα, καλά, πέρα από το ότι θα έχουμε έλλειψη γιατί λείπουν 30.000 τόνοι γάλακτος, ότι θα φτάσει η συσκευασμένη στα 18 ευρώ. Η συσκευασμένη, για να μην παρεξηγηθώ. Και από την άλλη πλευρά, περιμένουμε μεγάλες αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, έτσι, σε πρώτη φάση. Και αρτοσκευάσματα.
0: Σε δεύτερη φάση.
1: Ναι.
0: Εγώ άκουσα και για το ψωμί του τοστ το επόμενο διάστημα και για τα δημητριακά. Τι να πάθει κι αυτή η άμυρη η Ζυζή, ακούει το ένα μετά το άλλο,
1: ναι.
0: Πώς ανατέξει και η Ζυζή.
1: Πώς ανατέξει, ναι.
0: Εδώ σε αυτή την εκπομπή, το έχετε καταλάβει άλλωστε, προσπαθούμε να σας δίνουμε την ενημέρωση, να σας δίνουμε τις πληροφορίες, αλλά και με έναν πιο ευχάριστο τρόπο, ώστε να μην μαυρίζει η ψυχή μας καθημερινά. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και επειδή η κυρία Κάτζου κάνει χρόνια οικονομικό ρεπορτάζ και το ξέρει πάρα πολύ καλά και τα γνωρίζει και τα διαβάζει και βλέπει και λίγο πιο μπροστά, σας έχουμε πει ότι θα έρθει πραγματικά ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
1: Εμείς τα βλέπουμε και τα λέμε.
0: Δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε.
1: Δεν τρομοκρατούμε κανέναν και δεν. Έτσι, αλλά όταν υπάρχει ένα τέτοιο παγκόσμιο σκηνικό, δεν μπορεί η ελληνική οικονομική Ελλάδα να κινηθεί αυτόνομα. Από την άλλη πλευρά, εμείς κάνουμε διαπίστωση. Εσύ, εγώ, ο Γιώργος Ανταβαρίνος, όλοι μας.
0: Και άλλοι κάνουν διαπιστώσεις.
1: Με αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Όταν βγαίνει η εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, δηλαδή της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, και λέει ότι θα έχουμε έναν βαρύ ενεργειακό χειμώνα. Μέχρι εκεί φτάνει στη διαπίστωση. Αυτό με ξεπερνά. Πραγματικά τρελαίνομαι. Δηλαδή αυτό περιμένουμε από την Κομισιόν, να πει ότι ναι. Εντάξει, παιδιά, θα είναι πολύ δύσκολο ο χειμώνας. Ναι, Ευρωπαίοι πολίτες θα είναι. Και τι, εσείς τι κάνετε εκεί, γιατί είστε εκεί.
0: Είναι για
1: τις
0: διαπιστώσεις.
1: Να πω και εγώ να κάνω διαπίστωση και να πληρώνουμε να πέφτουν τα μισθά. Διαπιστώσεις κάνεις και εσύ και εγώ. Αυτό είπε η κυρία, δεν θυμάμαι και το όνομά της, να μην το πω λάθος. Και χθες λοιπόν, κουνάμενη συνάμενη, να μας πει ότι ενεργειακά ο χειμώνας είναι πολύ δύσκολο στην Ευρώπη. Την ευχαριστούμε. Να είναι καλά.
0: Μου σε προειδοποιεί.
1: Ντροπή, ντροπή.
0: Να προετοιμαστείς, κατάλαβες. Ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας έστειλε για άλλη μια φορά το μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χρειάζεται μια δημοσιονομική ευελιξία.
4: Η ένταση στο Ορμούζ κάνει δυστυχώς πιο δύσκολο το φετινό χειμώνα, δοκιμάζοντας ουσιαστικά ολόκληρη την Ήπειρό μας. Χρειαζόμαστε επομένως μια αλληλογισμένη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίζουν πάντα με στοχευμένα μέτρα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον όποιο πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο μπορεί να διαθέτουν. Πιστεύω ότι αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μια κοινή και έγκαιρη αντίδραση.
0: Λελογισμένη λοιπόν ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία. Αυτό λοιπόν που ακούγεται εδώ και πολλές μέρες, δηλαδή να μπορέσει η χώρα να χρησιμοποιήσει τα υπερέσοδα που έχουν προκύψει από τον αυξημένο ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή οι Βρυξέλλες κάνουν ότι δεν ακούνε.
1: Και μέσα σε όλα, έχεις να πεις κάτι, Ιωσήφ, σε διακόψα, Ιωσήφ μου. Και μέσα σε όλα, διάβαζα μια είδηση στο Bloomberg και το έλεγα στον Ιωσήφ, που θα μου πεις τώρα αυτό σε πείραξη, αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ότι μάλλον θα πάμε σε μεγάλη αύξηση στην τιμή της ζάχαρης, γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ παραγωγή.
0: Και η ζάχαρη.
1: Ναι, ναι, και η ζάχαρη.
0: Και θα κόψουμε και τη ζάχαρη.
1: Το σημείωσα, ναι, ναι, ναι. Φόβοι για έλλειψη σε ψηλά από το 2024 η τιμή, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων σε Βραζιλία, Ινδία, Ευρώπη. Βρε, παιδιά, και η ζάχαρη. Δηλαδή πραγματικά.
0: Θα τα κόψουμε όλα, ρε παιδί μου.
1: Να μου πεις εδώ πέρα ανεβαίνει το ψωμί, ανεβαίνουν βασικά. Ναι, αλλά και η ζάχαρη δεν είναι βασικό.
0: Βασικότατο.
1: Βασικότατο. Είτε σ' αρέσει.
0: Αν ρωτάς εμένα, είναι βασικότατο.
1: Και για σένα, αλλά και για όλοι. Δε, πίνουμε. Όλοι φτιάχνουμε κάτι με ζάχαρη. Όλοι πίνουμε ένα καφέ και κάποιοι οι περισσότεροι βάζουν λίγη ζάχαρη. Δηλαδή, πια το σκηνικό είναι, δεν ξέρεις πού να κοιτάξεις και πού να το αφήσεις.
0: Και το πικρό καφέ. Καλημέρα στο Μιχάλη, στην Εθέλ. Καλημέρα, σύντροφοι. Ναι, αδέρφια, λέει. Όλοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νικάμε, αδέρφια.
1: Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ τώρα και καλημέρα στο φίλο μας τον Νικό, Νικό μου. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα διαβάσω το μήνυμα, θα σου πω όμως κάτι. Επειδή έψαξα λίγο άλλες χώρες τι έχουν κάνει στα καύσιμα. Όλες λοιπόν οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τον έχουν καταργήσει, τον έχουν μειώσει για συγκεκριμένο διάστημα, δεν είναι πάνω από 20 με 25 λεπτά. Στην Αγγλία. Είναι το ίδιο πράγμα με την επιδότηση εδώ. Δεν έχει μειώσει κανείς κατά 80 και 70% τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί θα τυναχθούν οι προϋπολογισμοί τους στον αέρα. Και επειδή ξέρεις, λέω ότι αυτό που λέω είναι σωστό. Όπου μείωσαν, το μείωσαν μέχρι τόσο. 20-25, ψάξ' το λίγο.
0: Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας χθες σε παρέμβασή του ζήτησε η κυβέρνηση να επιστρέψει το υπερπλεώνασμα στους πολίτες μέσω της Αγγλίας.
5: Οφείλει άμεσα να δώσει αυτά τα χρήματα στην Αγγλία, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που στηρίζουν την οικονομία. Μιλάμε για υπερπλεώνασμα άνω των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει και εκείνος στην χρησιμοποίηση των υπερεσόδων από τον ΦΠΑ χωρίς την προηγούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να ξεπεράσουμε την οροφή δαπανών, έτσι ώστε η χώρα να μην μπει σε έλλειμμα και να μην μπει και σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Περιμένοντας λοιπόν τη Σύνοδο Κορυφής να δούμε τι θα αποφασίσουν επιτέλους εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα μέτρα στήριξης των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι σε αυτή την ενεργειακή καταιγίδα η οποία είναι σε εξέλιξη. Και για να είμαστε ακριβείς, μάλλον είναι στην αρχή της, ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Τώρα, όσον αφορά τους πολίτες, οι άνθρωποι τα έχουν χαμένα. κόβουν από εδώ, κόβουν από εκεί, προσπαθώντας να τα βγάλουν πέρα.
1: Τι να κόψεις, τι να πρωτοκόψεις, Ιωσήφ, τι να κόψεις, για πες μου.
0: Θες να ακούσεις τώρα, ακούσω, για παράδειγμα, ναι, επαγγελματίες από τη Λαμία. Να πάμε μια φορά στη Λαμία.
1: Ναι, να πάμε.
0: Να,
1: ναι,
0: δούμε τι λένε οι επαγγελματίες, ναι, ναι, για την κίνηση στα καταστήματά τους αυτή την περίοδο.
6: Από τους 10 που μας λένε καλημέρα, 9 έρχονται για δανεικά. Είναι χάλια. Όλος ο κόσμος διαμαρτύρεται. Η Λαμία δεν έχει. Δεν έχει τουρισμό, δεν έχει ξένο κόσμο. Και αν δεν ήμασταν πρωτεύουσα περιφέρειας να έχουμε κάποιους υπαλλήλους, θα είχαμε πεθάνει της πείνας.
7: Εγώ έχω κατάστημα 50 χρόνια. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια κατάσταση και όλοι σκυθροποί και σκεφτικοί. Πρώτο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Έρχονται μέσα, βλέπουν και δεν ψωνίζουν.
6: Δεν μπορεί να λέγεις αρνητικό και να παίρνεις λιγότερο από τον υπάλληλο. Πληρώναμε 8 εκατοστάρια ρεύμα και με τη μισή δουλειά πληρώνουμε 1.700. Σήμερα, 1.700 για ένα μήνα ρεύμα.
0: Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Για να τους ακούμε όλους.
1: Να τους ακούμε όλους, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχει τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Και θα συμφωνήσω με τον φίλο μας, τώρα δεν θυμάμαι. Α, το Θάνο που λέει ναι. Υπάρχει υπερπλεόνασμα, θα συμφωνήσω. Θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα, ναι. Αλλά σαφώς. Και δεν ξέρω, και ο καθένας, η κάθε κυβέρνηση κάνει τη δική της στρατηγική. Σαφώς, Θάνο μου, θα συμφωνήσω μαζί σου. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορείς να δίνεις όλα μαζί. Γιατί αν αυτή η κρίση και αυτός ο πόλεμος εκεί κρατήσει ακόμα ένα χρόνο, καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί.
0: Καλημέρα και στο Φανούρι στην επαρχία. Λέει, δεν υπάρχουν όμως μέσα μαζικής μεταφοράς. Να βγάλουμε άδειες για γαϊδούρια με κάρο χθες. Ετοιμάστε τα γαϊδουράκια, παιδιά, γιατί τα βλέπω να έρχονται. Γι' αυτό τώρα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ τα χρησιμοποιώ. Το έχω δηλώσει, επειδή δεν οδηγώ, εγώ κινούμαι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτή η προτροπή όμως που ακούσαμε πρόσφατα από εκείνο τον βουλευτή, τον κύριο Κουλκουδίνα, ο οποίος έλεγε ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πήγαινε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλήθεια. Τον ρωτάς τον άλλον αν πρέπει να πάει στη δουλειά του από τη μία άκρη της Αθήνας στην άλλη, αν πρέπει ταυτόχρονα να πάει το παιδί του στο σχολείο, να το πάει σε δραστηριότητες, αν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με πολύ μεγάλη ευκολία τα λένε, ανοίγουν το στόμα τους και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Προσοχή, χρειάζονται αυτές οι δηλώσεις προσοχή. Έτσι, πάρα πολύ προσοχή σε μια περίοδο που η ακρίβεια καλπάζει και ο κόσμος, σύμφωνα και με μια έρευνα του ΙΟΒΕ, 6 στους 10 τα βγάζουν με το ζόρι πέρα. Δεν το λέω εγώ, το λέει το ΙΟΒΕ. Αυτή είναι η έρευνα. 6 στους 10 τα βγάζουν με το ζόρι πέρα.
0: Κόψε μας, Γιώργο, κόψε μας. Πήγαινε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
8: Real FM.
9: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
10: Εθελοντές έδωσαν ζωή μέσα από την αιμοδοσία. Στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία με πολίτες, προσωπικό της Προεδρίας και της Προεδρικής Φρουράς να συμμετέχουν. Η δράση ανέδειξε την ανιδιοτελή προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το Κόκκινο Μήλο έως το Περιστέρι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως την Πέμπτη το πρωί, εν ώψη της επίσκεψης του Μάρκο. Ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως την Πέμπτη το πρωί, εν ώψη της επίσκεψης.

0: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.
1: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
12: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα στο Θεόδωρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δεν χρειάζεται μόνο δημοσιονομική ευελιξία, χρειάζεται και ενεργειακή αυτονομία. Έχεις δίκιο, αγαπητή φίλε, αλλά αυτή την έχει χάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό και θεωρείται πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της χώρας μας στο ενεργειακό κομμάτι, κυρίως για την νότιο-ανατολική Ευρώπη και για τα Βαλκάνια. Αυτό που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία για τον κάθετο διάδρομο. Μήνυμα από τη Λέρο, 2.38 η βενζίνη. Ωραία, σήμερα το πρωί έβαλε εδώ πέρα η φίλη μας που μας έχει στείλει το μήνυμα την καλημέρα μας και την αγάπη μας από την Αθήνα. Καλημέρα και στον Μάριο. Άκουσε αυτό που έλεγε η Αμαλία για τη ζάχαρη και λέει: πρόκειται για παγκόσμια συνωμοσία του wellness. Ξεκίνησαν οι άτιμοι με την αύξηση στο σουβλάκι. Τώρα στη ζάχαρη θα μας οδηγήσουν στην κοινόα έτσι όπως το πάνε. Έχεις δίκιο, Μάριε. Καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα στον Τάσο από το γυμναστήριο που μας ακούει, λέει, από τον αέρα στα 40.000 πόδια.
1: Όπω, πετάμε!
2: Έτσι, έρχεσαι, γυρίζεις, άντε, πού είσαι, εκεί, κυτρίνησες από το πολύ ρύζι στην Κίνα. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πολύ σημαντικό είναι για σένα να δεις Ιωσήφ από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα.
1: Εννοείται.
2: Να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου.
1: Εννοείται.
2: Ακόμα και μικρές καθημερινές.

0: Καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι, σωστά?
1: Βέβαια.
0: Όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία. Και για τη ΔΕΗ, αξία έχει να βρίσκεσαι διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα.
2: Να σας πω κι εγώ κάτι το οποίο μας αφορά όλους, κυρίως για τους αγαπημένους μας ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει. Μπορεί λοιπόν οι άνθρωποι μας να μεγαλώνουν, εμείς όμως θέλουν να ζουν καλά, με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, να μιλήσουμε για τη δυσθρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Και μάλιστα υπάρχουν σε δύο μορφές, είναι... Τα συγκεκριμένα προϊόντα Fortimel λοιπόν και σε πρωτεΐνη αλλά και σε κρέμα και μάλιστα και με διαφορετικές γεύσεις. Υπάρχουν γεύσεις βανίλια, γεύσεις σοκολάτα, φράουλα αλλά και μπανάνα. Γιατί πρέπει να δίνουμε βάρος σε αυτά που έχουν αξία, πρέπει να δίνουμε βάρος στους αγαπημένους μας ανθρώπους. Όταν παρατηρούμε λοιπόν τέτοια προβλήματα, προβλήματα δυσθρεψίας, αλλά και η όρεξή τους να μην είναι όπως τα προηγούμενα επίπεδα, τότε λοιπόν χρειάζονται βοήθεια. Τα Fortimel λοιπόν είναι εδώ για να βοηθήσουν, όχι για να λύσουν το πρόβλημα, αλλά για να βοηθήσουν πολύ σημαντικά. Και μιας και μιλάμε τώρα και για τους ηλικιωμένους ανθρώπους και για την υγεία, με το που το είπα έπεσε το φωτάκι εδώ. Φαίνεται κατάλαβε τι ακολουθεί και έπεσε από μόνο του, παιδιά. Ναι. Χθες το βράδυ στην εκπομπή του Μανώλη Παρδάλη, τον ακούτε το Μάνο μας εδώ κάθε βράδυ στο αληθινό ραδιόφωνο, μέχρι και αργά, με την επικοινωνία που έχει και με τους ακροατές. Καλημέρα στο Μανώλη. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής, είπε λοιπόν για ένα ακόμα ελληνικό παράλογο, για να μην το πω παρανοϊκό, με την εισφορά 6% υπέρ υγείας των τεθνεόντων. Πολύ καλά το ακούτε. Πληρώνουν και οι πεθαμένοι.
0: Σε αυτή τη χώρα εισφορά... όλα. Δηλαδή σε αυτή θα τα δούμε όλα.
2: 6% υπέρ υγείας.
0: Ναι.
2: Κάτσε για να μην τα λέω εγώ.
0: Ναι, να ακούσουμε, ναι, λοιπόν, να ακούσουμε τον καθηγητή.
2: Ο Αλέξης Μητρόπουλος, ναι, χθες το βράδυ στο Μανώλη Παρδάλη, εδώ στον Real FM.
3: Όταν η χείρα εκτός από τη δική της σύνταξη, τη σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, παίρνει και σύνταξη υγείας, ο νόμος επιβάλλει εκτός από 6% να πληρώνει για τη δική της σύνταξη υπέρ υγείας της, να πληρώνει και 6% υπέρ υγείας του τεθνεώτου σύζυγου. Και εδώ και το ορφανό, στις μικρές ορφανικές συντάξεις, διότι είναι πάρα πολύ μικρές οι ορφανικές συντάξεις που παίρνουν τα παιδιά για... όταν παίρνουν τμήμα της σύνταξης του τεθνεώτος γονέως, να πληρώνουν από τα 150 ευρώ, τα 120 ευρώ τις μικρές ορφανικές συντάξεις, να πληρώνουν και αυτά 6% υπέρ υγείας του τεθνεώτος γονέως, και επιβάλλεται εισφορά υπέρ υγείας
4: πεθαμένου
3: συζύγου και πεθαμένου γονέως.
4: Και πώς δικαιολογείται αυτό το πράγμα?
3: Είναι μνημονιακός νόμος ο οποίος επεμβλήθη για το σκοπό της περικοπής της σύνταξης. Κατέτος, μέσα από αυτό τον παραλογισμό, 220 εκατομμύρια πληρώνουν ορφανά και χείρες υπέρ υγείας ανθρώπων που δεν έχουν αναγεννήσει τα κημητήρια.
0: Δεν μπορώ, γελάω, αλλά ειλικρινά, είμαστε σοβαροί. Μέχρι και αυτό κάναμε.
2: 6% υπερεγείας των τεθνεόντων.
0: Τα ορφανά
2: των ανθρώπων που είναι
0: και
2: στα κημητήρια.
0: Των συζύγων, των χείρων.
2: Είναι οι συντάξεις χειρίας που είναι διπλές.
0: Ναι, ναι, ναι. Το,
2: όχι γενικά.
0: Ναι, το διευκρίνησε ο κ. Μητρόπουλος.
2: Ακριβώς. Και... δηλαδή, μια γυναίκα η οποία παίρνει τη σύνταξη από τη δική της εργασία.
0: Δηλαδή.
2: και παίρνει και σύνταξη
0: δηλαδή,
2: κυρίας.
0: Δηλαδή πληρώνει και το 6% του πατέρα μου.
2: 6% για τον πατέρα σου, το συγχωρεμένο.
0: Το συγχωρεμένο.
2: Ακριβώς. Αντίστοιχα λοιπόν και στις ορφανικές συντάξεις.
0: Που είναι πολύ μικρές.
2: Ακριβώς. Αυτό το 6% υπέρ του τεθνεόντος γονέα.
0: Μπράβο, μπράβο μας. Μπράβο. Μνημονιακός νόμος, ε.
2: Αυτός λοιπόν είναι ένας μνημονιακός νόμος. Ήταν μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου. Η οποία δεν έχει όμως καταργηθεί. Παραμένει έτσι.
0: Να πρέπει να καταργηθεί όμως.
2: Και είναι 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το χαράτσι για χείρες και ορφανά. Υπέρ του τεθνεόντος.
0: Πληρώνουν τα κοροϊδά με λίγα λόγια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Όπως εξήγησε ο κ. Μητρόπουλος. Αυτό έγινε τότε λοιπόν με τον νόμο Κατρούγκαλου. Γιατί για να περικόψουν τις συντάξεις. Γιατί το απαιτούσε αυτό η Τρόικα.
0: Ωραία.
2: Αλλά έχει παραμείνει. Δεν έχει καταργηθεί.
0: Τώρα φεύγει από τα μνημόνια.
2: Ακριβώς.
0: Για δείτε το εκεί, σας παρακαλώ. 220 εκατομμύρια είναι αυτά.
2: Είναι ντροπή τώρα. Δηλαδή να ακούσω ότι είναι 6% η εισφορά υπερηγείας του ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή.
0: Δεν το ήξερα, ειλικρινά στο λέω. Δεν το ήξερα.
2: Εγώ σου λέω χθες το βράδυ στο Μανώλη Μπαρδάλη. Και να είναι καλά ο Γιώργος, ο ακροατής που μας έστειλε μήνυμα. Και το άκουσα δηλαδή από την εκπομπή του Μανώλη Παρδάλη και έτσι το είδαμε το θέμα. Το θέμα το έχουν σήμερα από το δοσέλιδο και τα νέα.
0: Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο μας, μπράβο μας. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Πληρώνουν και οι πεθαμένοι εισφορά. Υπερηγείας. Μπράβο.
2: Υπερηγείας, έτσι, για να χρειαστούν περίθαλψη, για να πάνε σε νοσοκομείο, για να πάνε σε γιατρό οι άνθρωποι που έχουν αποδημήσει. Ακούσαμε και αυτό. Η ώρα είναι περίπου 9 παρά 20. Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Έλα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Αρκετή κίνηση. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρα Αθηνών. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Σταδίου. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς.
4: Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62153.
6: See you at corner.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου.
9: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426
14: και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Γιαγιά μου, τι έχεις?
19: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
18: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
19: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
18: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
19: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
18: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
20: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
21: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καράβι.
7: Καράβι.
6: Μα σε αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες.
7: Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι.
8: Βυθίζουν το καράβι χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι συνεπιβάτες. Την ίδια ώρα που θέλουν να γίνουν καπετάνιοι.
9: Να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια το νέο καράβι για την Ιθάκη. Να είναι ένα καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο και πρέπει να έχει ένα πλήρωμα αξιόμαχο. Νέους αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς.
10: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσι.
11: Επειδή πολλοί ζήλεψαν τα καράβια, τις πλεύσεις, τους πλώες και τα πληρώματα, ένα είναι το καράβι και μία η καπετάνισσα.
6: Κύριε ύπαρχε, έχετε καταλάβει που πάμε?
12: Σφάλμα του καπετάνιου, δεν έλυσε το παλαμάρι, τέλος άδοξο.
13: Έχουμε καταλάβει.
14: Έχουμε καταλάβει που πάμε.
13: Όλοι.
14: Είμαστε μέσα σε ένα καράβι,
13: ναι,
14: και πάμε
13: δεν
14: και
13: έρχομαι.
14: Πώς πας εσύ στην Τραγάνα πέρα,
13: ναι,
14: δόθε.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι.
14: Εμείς έχουμε μπει μέσα στο καράβι λοιπόν και
13: δεν
14: πάμε.
13: Δεν μπορώ, παιδί μου, δεν
14: μας
13: θέλω.
14: Μας τρυπάνε οι φουρτούνες. Μας τσακίζουν τα κύματα. Πάμε δεξιά, πάμε αριστερά. Τίποτα εκεί. Δεν λέει να κοπάσει ο άνεμος, δεν λέει να πέσουν τα κύματα και εμείς βολοδέρνουμε μέσα σε ένα καράβι. Το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στο πάρτι για τη Νέα Δημοκρατία. Το υπενθύμησε.
15: Τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
14: Είμαστε λοιπόν σε ταραγμένα νερά και χρειαζόμαστε καλό σκαρί.
13: Έτσι, καλό
14: σκαρί.
13: Θέλουμε και καλό καπετάνιο όμως.
14: Καλό καπετάνιο.
13: Έλα, σε παρακαλώ. Βέβαια. Όχι μόνο Μούτσους, καλό καπετάνιο.
14: Και Μίτσους.
13: Δηλαδή, ο καλός καπετάνιος λέει στη φουρτούνα φαίνεται.
14: Έτσι. Και όπως λέει και ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα, ακριβώς αυτό. Σέρνει καράβι. Καλημέρα, Δημήτρη. Σας έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση η αναφορά νωρίτερα στο θέμα με την εισφορά υπερυγείας των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Που το ακούσατε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο από τον Αλέξη Μητρόπουλο στην εκπομπή του Μανώλη Παρδάλη. Και στέλνετε πολλά μηνύματα. Λέει Σταυρούλα, για παράδειγμα, καλημέρα. Σταυρούλα, το 6% το κρατάνε για τα μνημόσυνα. Γιατί για υγεία σίγουρα, λέει, δεν το κρατάνε. Η αγαθή, λέει, η κράτηση του 6% προϋπήρχε του Κατρούγκαλου. Είμαι χείρα από το 2004 και το ξέρω. Αγαπητή αγαθή, προφανώς θα υπήρχε για να,
13: ναι,
14: το λες.
13: Ναι, ναι.
14: Αλλά σύμφωνα λοιπόν και με αυτά που είπε ο κύριος Μητρόπουλος, αλλά και με το πρωτοσέλιδο που διαβάζουμε σήμερα στα νέα, είναι μία διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου, η οποία δεν έχει καταργηθεί. Και εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με τον νόμο Κατρούγκαλου, έχει και να κάνει και με το γεγονός ότι δεν έχει καταργηθεί και η συγκεκριμένη διάταξη και άλλες διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου.
13: Αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει στοιχειώσει. Δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή πραγματικά μας έχει στοιχειώσει.
14: Καλημέρα και στο Γιάννη τον 44ο. Ναι, ήταν προνοητικός ο άνθρωπος με το συγκεκριμένο νόμο. Καλά, κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα από τα μηνύματα. Ας βάλουμε, λέει, και μια εισφορά στους συνταξιούχους για έξοδα στην υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση, λέει ο Χρήστος. Για τα έξοδα τους στα νηπιαγωγεία. Άντε, γιατί καλομάθανε στο τσάμπα. Καλημέρα και στη Στέλλα. Ελάτε, παιδιά, όλοι με τα μέσα, λέει. Με τόσο καλές υποδομές, όλοι χωράμε. Θα καταλήξουμε όμως σε κάποιες χώρες που κρέμονται από τα παράθυρα και κάθονται και στις οροφές των λεωφορείων. Κάντε τροποποίηση στα λεωφορεία να έχουν και μια σκάλα για την οροφή. Μην πάει χώρος χαμένος. Κοίταξε, Στέλλα. Θα μου επιτρέψεις να πω, επειδή εγώ μετακινούμαι με τα λεωφορεία. Καθημερινά. Όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στα λεωφορεία τουλάχιστον που ξέρω καλά, υπάρχει βελτίωση.
13: Ναι, υπάρχει, το λένε πάρα πολύ.
14: Καινούρια λεωφορεία, καθαρά λεωφορεία, υπάρχει η τηλεματική, όπου μπορείς να δεις, για παράδειγμα, στη στάση σε πόσα λεπτά θα περάσει το λεωφορείο. Το πρόβλημα είναι ότι και με την κίνηση, ίσως και με το γεγονός ότι υπάρχει και έλλειψη σε οδηγούς, χάνονται δρομολόγια. Εκεί ναι, υπάρχουν προβλήματα. Αλλά ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση, είναι γεγονός και τουλάχιστον εγώ θα πρέπει να το καταθέσω, επειδή το ζω καθημερινά. Ωραία, τι γίνεται με το φόρο περί υγείας.
13: Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι.
14: Ναι. Και ο Κώστας, ρε παιδιά, λέει, ως καλοί χριστιανοί προσβλέπουμε σε ανάσταση νεκρών. Όλοι αυτοί οι ανεστημένοι να μην πληρώσουν την αγάπη μου και τη δική μας. Αγαπητέ Παναγιώτη, αναφερθήκαμε και στο γεγονός ότι αυτή είναι η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά και στο γεγονός ότι δεν έχει καταργηθεί ακόμα. Ο Γιώργος από την άλλη λέει: έχετε σκεφτεί τι θα γίνει αν αναστηθεί ο πεθαμένος? Δεν έχει να πληρώσει εισφορές. Δεν θα έχει ΙΚΑ.
13: Και ο Παλιάτσος. Ο τρολάρει ο κόσμος και έχει δίκιο. Σου λέει: πληρώνουμε τόσο που πληρώνουμε. Οι συντάξεις χειρίες είναι μικρές και των ορφανών. Βάζουν και αυτό μέσα. Υπέρ υγείας των ανθρώπων που έχουν πεθάνει. Θα μας τρελάνουνε.
14: Όχι, δεν θα. Μας έχουν τρελάνει. Είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και η Γεωργία, σας ενημερώνω, λέει, ότι ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Μητρόπουλος και το κορυφαίο είναι ότι τα παιδιά μου για ένα μεγάλο διάστημα, παρά τις κρατήσεις από τη σύνταξη του πατέρα τους, τον οποίο έχουν χάσει, δεν ήταν και ασφαλισμένα. Καθώς ο ΕΦΚΑ δεν απέδιδε τις κρατήσεις στο ΤΥΠΕΤ ως όφιλε. Καλημέρα, Γεωργία. Έχεις δίκιο.
13: Φίλες και φίλοι, θυμάστε την πρώτη φορά που οδηγήσατε ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σας εντυπωσίασε? Η Lepas είναι η νέα elegant mark αυτοκίνητο από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την πρώτη σας εμπειρία με Lepas L8 μέσα από το διαγωνισμό Be The First. Κερδίστε ένα διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα, παρακαλώ, οδηγώντας το L8. Διεκδικήστε ακόμα travel kits και φουλάρια. Πουλούσια δώρα λοιπόν προσφέρει η Lepas με το λανσάρισμά της στους πρώτους τυχερούς. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος.
1: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
17: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
16: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
19: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
21: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
22: Real FM. Η ώρα είναι 9.
23: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
30: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
33: Άμεση ενημέρωση παντού.
34: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
35: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο, από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο, ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Ιγκρού. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, από Άνω Λιώσια έως Κίνης και από Αγία Παρασκευή μέχρι Μαρούση. Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Ρούμπιο θα βρεθεί η ενεργειακή ασφάλεια, τα εξοπλιστικά συστήματα και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε τη χώρα μας ως πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και την Πέμπτη το πρωί λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Περισσότερα στο enikos.gr. Χωρίς ελληνικά ψάρια για έκτη μέρα η αγορά. Οι αλλοιοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους ζητώντας την επιδότηση πετρελαίου κίνησης των σκαφών τους. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία με αιτήματα για περισσότερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μικρότερα τμήματα και κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς. Από την έναρξη των διαμαρτυριών έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις με το 87% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι. Ευθύνες στην Ουκρανία για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα επιρρύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης. Στα 100,69 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent.
36: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
37: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
38: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
35: Διπλή ελληνική παρουσία στην τελική λίστα των υποψηφίων για το βραβείο Χρυσή Μπάλα 2026 με τον Χαράλαμπο Κοστούλα της Μπράιτον και τον Κωνσταντίνο Καρέτζε της Μπορούσια Ντόρτμουντ να βρίσκονται ανάμεσα στα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
35: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και ωραία μέρα, παιδιά. Ανοιξιάτικη, έτσι να τα λέμε και αυτά. Έχει επιστρέψει ο ήλιος, ο ουρανός είναι γαλανός, όλα είναι
1: μια
0: θετικά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Κάντε και λίγο υπομονή, γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολο χειμώνα, σύμφωνα και με τη διαπίστωση που έκανε η εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παιδιά, το κατάλαβε, έρχεται δύσκολος χειμώνας.
1: Ναι, δηλαδή, πέρασε λίγος χρόνος να το καταλάβει, εκεί που έχει φτάσει, έχουν φτάσει τα καύσιμα και όχι μόνο. Έκανε τη διαπίστωση και όλα μια χαρά.
0: Αλλά όπως λέει και η Αμαλία, έρχεται σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο, θα είναι το απόγευμα στην
1: Ακριβώς.
0: Αθήνα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, φυσικά θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καλό θα ήταν όσοι μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας από το απόγευμα της Τρίτης μέχρι και το πρωί της Πέμπτης, σίγουρα να το αποφύγετε με το αυτοκίνητο. Μετακινηθείτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να μην ταλαιπωρηθείτε δηλαδή, όχι για τίποτα άλλο. Για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο,
0: τον Γεωργή Ταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου και την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 να υποδέχετε τα μηνύματά σας και για τις κρατήσεις 6% υπέρ των πεθαμένων.
1: Δεν μπορούν να το χωνέψουν οι ακροατές μας αυτό με τις κρατήσεις υπέρ των θανόντων υγείας που έχουν πεθάνει όμως. Δεν μπορούν και δεν χωνεύεται.
0: Τώρα. Η αλήθεια είναι ότι το είχε πάρει το αυτή μας και τα προηγούμενα χρόνια ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά το είχαμε ξεχάσει, είχαμε φανταστεί ότι έχει φύγει, έχει καταργηθεί, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Τώρα που το ακούσαμε ξανά λοιπόν μας προκαλεί τεράστια εντύπωση. 6% λοιπόν για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή.
2: Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια.
0: Αυτό ακριβώς. Και είναι βροχή τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr. Τουλάχιστον έχετε χιούμορ.
1: Τι να κάνει ο κόσμος,
0: και
1: τι να κάνει.
0: Εδώ πέρα η Σοφία και η Μαρία έχουν στείλει μαζί το μήνυμα. Το 6% υπέρ της υγείας των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή το έκανε ο Κατρούγκαλος και το συνέχισε ο Βρούτσης. Η μητέρα μου είναι χείρα και το έχω δει.
1: Ακριβώς, όπως το λες.
0: Και μου θυμίζει, λέει, την πεθερά μου που στα 40 του πεθερού μου ήπιαμε στην υγεία του πεθαμένου. Καλημέρα και στη Σοφία και στην Μαρία, στη Νέα Σμύρνη.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις. Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία. Τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται. Lidl.
0: Και επειδή μου άνοιξε την όρεξη, η Αμαλία μου, αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Καλημέρα και στον Ιωάννη στο ταξί. Παιδιά, λέει, πείτε να μετακινηθεί ο κόσμος όχι μόνο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και με τα ταξί. Αυτό εννοούμε.
1: Ναι.
0: Όταν λέμε μέσα μαζικής μεταφοράς, φυσικά εννοούμε και τα ταξί.
1: Για την επίσκεψη Ρούμπιο, το είπαμε. Θα κάνει και εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα. Θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα κάνουν και κοινές δηλώσεις. Μετά θα εγκαινιάσει το νέο κτίριο στην Αμερικανική Πρεσβεία. Στη συνέχεια θα πάει στην Πνίκα και θα εκφωνήσει ομιλία. Και το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενέργεια, άμυνα, AI, επενδύσεις στην ατζέντα των συνομιλιών.
0: Καλημέρα και στον Θανάση τον Καβοντορίτη, καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Να είσαι καλά, Αναστασία μας. Καλημέρα, Τεό. Ναι, ήταν στην εκπομπή χθες του Μανώλη Παρδάλη και της Ελένης Κατσαμπέκη το απόσπασμα που ακούσαμε νωρίτερα από τον Αλέξη Μητρόπουλο και την εισφορά 6% υπέρ υγείας που πληρώνουν οι πεθαμένοι. Είτε πρόκειται για συζύγους, είτε πρόκειται για πατεράδες παιδιών που παίρνουν τις συντάξεις τους. Μας έχει μείνει λοιπόν αμανάτη. Πάμε παρακάτω, γιατί χθες είχαμε και το πάρτι για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου υπήρχε πλήθος κόσμου, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και απουσίες, οι οποίες προκάλεσαν συζητήσεις. Και αν για τον κύριο Σαμαρά περιμέναμε αυτή την απουσία, καθώς έχει διαγραφεί και διαφοροποιηθεί εδώ και πολύ καιρό, είχαμε και την απουσία του Κώστα Καραμαλή, πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός. Είχαμε την απουσία του Ευάγγελου Μέη Μαράκη, λόγω αυξημένου προγράμματος των υποχρεώσεών του, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Βουλή. Και είχαμε και την απουσία του κύριου Δένδια, ο οποίος ήταν βέβαια σε επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία.
1: Ακριβώς, γιατί ήταν σε Συμβούλιο Υπουργών, νομίζω, άμυνας. Γενικότερα όμως αυτές οι απουσίες τις περιμέναμε, δεν είναι κάτι. Δεν ήταν έκπληξη. Εμένα μου προκαλεί μια έκπληξη και ο κύριος Σαμαρίας, ο οποίος έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, θα κάνει και κόμμα. Εντάξει, και έχει βγει φουλ στην επίθεση εναντίον της κυβέρνησης. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πήγε πραγματικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Έχει αποστασιοποιηθεί αρκετό καιρό από κομματικές εκδηλώσεις.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι εντάξει τώρα. Ήταν όμως ο μακροβιότερος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσε να πάει, με την έννοια αυτό ήταν μια γιορτή της παράταξης. Δεν ήταν κάτι, μια προσωπική εκδήλωση, γι' αυτό το λέω.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε ότι η Ελλάδα είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Με συγχωρείτε, γιατί δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω υποκύπτοντας σε λαϊκιστές. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη του τόπου. Και συμπλήρωσε ότι έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού για τις επερχόμενες εκλογές, στέλνοντας ένα μήνυμα σχετικά και με τα ποσοστά και την αυτοδυναμία.
3: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις τριπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ποσοστά άνω του 40%, δηλαδή για αυτοδυναμία. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία. Φαίνεται πάρα πολύ μακριά από τις δημοσκοπήσεις, αλλά φαίνεται λοιπόν αισιόδοξος. Και συμπλήρωσε, όπως ακούσαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς, ταραγμένα νερά, με την κρίση η οποία θα χτυπήσει ολόκληρη την Ευρώπη, την ενεργειακή κρίση. Από την άλλη, επειδή λέμε τώρα για αυτοδυναμία, για κυβερνήσεις, για εκλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες έδωσε συνέντευξη στην ΕΡΤ στον Παναγιώτη Στάθη και επέμεινε στην στάση του ότι ή το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα, διαφορετικά θα μείνει στην αντιπολίτευση.
4: Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που εμάς στην αντιπολίτευση. Άρα, αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Εμείς τι λέμε. Για να υπάρχει πολιτική αλλαγή, πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα.
0: Πρώτο κόμμα λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η μοναδική προϋπόθεση. Διαφορετικά θα είμαστε στην αντιπολίτευση, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος χθες υποδέχθηκε στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ και τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Μέχρι τώρα, ανεξάρτητο βουλευτή, ο οποίος είχε φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης λοιπόν πλέον είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που έχει 35 βουλευτές. Και ο Ευάγγελος Αποστολάκης στη συνάντηση που είχε χθες με τον Νίκο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι έριξε και κάποια καρφιά.
1: Στον Αλέξη,
5: δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποφευτεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές κρίσεις και αρνούμε τα επιτακτικά κελεύσματα τα οποία δεν δέχομαι.
1: Ναι. Και μετά σε συζήτηση που είχε ο κ. Αποστολάκης με δημοσιογράφους, είπε ακριβώς, επιβεβαίωσε ότι αυτό που είπε ήταν για τον Αλέξη Τσίπρα και ότι αυτός δεν συμφωνούσε με το ότι ο κ. Τσίπρας τι έχει ζητήσει. Όσοι θέλουν να πάνε στην ελληνική αριστερή σε παράταξη, να απαρτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα και να αφήσουν την έδρα τους. Κάτι τέτοιο ο ίδιος θεωρεί ότι δεν συμφωνεί με αυτή τη στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα. Πήγε λοιπόν στο Πασόκ να δούμε που θα κατέβει υποψήφιος. Ακούγονται πολλά και για τον Πειραιά. Θα το δούμε όμως αυτό. Από εκεί πέρα θα έχουμε και άλλες μεταγραφές στο Πασόκ. Κυρία Νίνα Κασιμάτη ετοιμάζεται και κυρία Κοροβέση.
0: Δεν υπακούω σε επιτακτικά κελεύσματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είπε λοιπόν ο Ναύαρχος Αποστολάκης, ούτε σε αποστρατείς, ούτε σε προσωπικές κρίσεις, δηλαδή σε προσωπικά κόμματα. Έτσι το έθεσε ο Ναύαρχος. Πασόκ, ο Ναυαρχούκος. Και ταυτόχρονα χθες είχαμε και συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού, που είπε και εκείνη για αυτοδυναμία.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Μαρία Καριστιανού λοιπόν με το κόμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία θέλει αυτοδυναμία, την οποία μάλιστα θεωρεί ότι είναι και πάρα πολύ πιθανή.
6: Αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
7: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
6: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά.
7: Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη.
0: Δεν τη θεωρεί απίθανη την αυτοδυναμία, κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Τώρα, πώς δεν τη θεωρεί απίθανη?
1: Ναι, και εγώ, εντάξει, με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλώ, έτσι, και τα εμπειρήματα. Ναι.
0: Καλημέρα, Θάνο, μας πρόλαβες. Να, ο Θάνος έγραφε για αυτή τη δήλωση που έκανε χθες η κυρία Καριστιανού, μόλις την ακούσατε.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Και καθώς ανοίξαμε τη βεντάλια της πολιτικής επικαιρότητας, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο Ελευθερόγλου για να μας δώσει το δικό του σχόλιο. Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι πρέπει να περιμένουμε σήμερα?
2: Για σήμερα δεν έχουμε το επίσημο πρόγραμμα της Γαλλίας. Το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι τα έκτακτα μέτρα.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Από εκεί και πέρα.
2: Από αύριο το πρωί ξεκινάει έτσι το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών, που γίνεται σε μια συγκεκριμένη συγκυρία με αρκετό ενδιαφέρον για μας, αλλά και γενικά για την νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Άρα περιμένουμε κάποιες συμφωνίες, κάτι, δηλαδή θέλω να πω.
2: Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε και συμφωνίες υπογραφής και την ιστορία που αφορά τον κάθε διάδρομο και το ενεργειακό που εξελίσσεται στην περιοχή, αλλά κυρίως να δούμε αν θα μας ανέψει το πράσινο φως, εισαγωγικά χρησιμοποιώ τη λέξη, για την υπόθεση του καλωδίου. Θα έχει πολύ σημαντικό. Νομίζω σημαντική σημασία για μας, μια δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
0: Ναι. Πάμε τώρα λίγο στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με ηχηρές απουσίες. Πώς είδες το κλίμα εκεί εχθές?
2: Εντάξει, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση οι απουσίες. Τις είχα δει πριν δύο χρόνια που γιορτάζονταν τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στη Ριγίλη, που είχε το συμβολισμό της. Δηλαδή, ούτε τον κ. Καραμαλή, ούτε ο κ. Σαμαράς είχαν πάει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε ως απώλειες σε συνολική εικόνα ή σε αυτό που προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να κάνει ως επανεκκίνηση και συσπήρωση. Και μάλιστα, τη σκόνη που σηκώθηκε με την απουσία του κ. Δένδια. Δηλαδή, δέχτηκε σήμερα τα πειρά από τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ναι, αλλά ο κ. Δένδιας δεν ήταν σε επίσημο
2: πρόσωπο. Διαμάχη που κρατάει χρόνια, θα έλεγα. Δεν είναι πρώτη φορά που δέχεται τα πειρά του κ. Γεωργιάδη. Ο κ. Ζέβιας σε μια αποστολή στη Βελετία, αρκετά σημαντική για αυτά που συζητάμε και για την ασπίδα του Αχιλέα και για την ομπρέλα άμυνας που πρέπει να σχηματιστεί στην Ευρώπη γενικότερα εν ώψη των εξελίξεων που βλέπουμε μπροστά μας. Άρα, νομίζω τα πειρά σε αυτή τη φάση είναι και αυτά άσφαλα, αλλά γίνονται υπό το πρίσμα, θα έλεγα, και τις εκδήλωσεις που έκανε ο κ. Δένδιας, που είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, αλλά κυρίως το ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ερώτηση ποιον θεωρείται πιο δημοφιλή υπουργό της κυβέρνησης, ο κ. Δένδιας προηγείται.
1: Η αναφορά που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη είναι γι' αυτό που είπε ότι απορώ με υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή, λες και είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις.
2: Ακριβώς αυτό που αναφέρει σε μια ανάρτηση που έκανε ο Υπουργός Υγείας.
0: Ναι, ξαναλέω όμως ότι ήταν ανηλυμένη η υποχρέωση του κ. Δένδια. Δεν ήταν κάτι.
2: Ανηλυμένη και προγραμματισμένη.
0: Και προγραμματισμένη και επίσης δεν μπορούσε να προγραμματιστεί μια διεθνή συνάντηση συγκεκριμένη ημερομηνία που ήθελε.
2: Και αλλιώς τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν 4 Οκτωβρίου, έγινε και αυτά ετεροχρονισμένα, έγιναν 5.
0: Ναι, οκ. Okay. Μάλιστα.
1: Καλά, ήρθε να απαντήσει βέβαια και σε αυτό που είχε πει ο Νίκος Δένδιας προχθές, ότι εγώ ό,τι έχω να πω τα λέω εντός του κόμματος, στα όργανα και δεν τα λέω στα παράθυρα των καναλιών. Υπάρχει ένα μπιφ όπως το περιέγραψες νωρίτερα, Νίκο.
0: Πάντως εγώ.
2: Νομίζω ότι είναι μια μάχη που είναι της επόμενης μέρας. Εδώ βρισκόμαστε
0: σήμερα. Σήμερα, σωστά. Άρα πώς αποτιμάει η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση αυτή τη χθεσινή εκδήλωση?
2: Κοιτάξτε, νομίζω θετικό είναι το αποτύπωμα που αφήνεται, γιατί και κόσμος υπήρχε και συμμετοχή υπήρχε και συναισθηματική κινητοποίηση. Υπήρχε με τον Πρισσό που κυριαρχούσε σε όλη την αίθουσα. Νομίζω θετικά το αποτιμά. Το πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι το πώς πήγαν τα γενέθλιά της, αλλά πώς θα χειριστεί τα πράγματα που επισήμανε και ο κ. Μητσοτάκης στις σκέψεις. Όπως έχουμε μπροστά μας το πρόβλημα με τους αλλοιείς, έχουμε μπροστά μας τον δύσκολο χειμώνα που περιεγράφει από όλους ό,τι έρχεται με τα κάψιμα. Είναι οι επιστολές που έχει στείλει η κυρία Φόντερ Λάιεν σε μια προσπάθεια να βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος ώστε να μπορέσουμε. Να μπορέσει δηλαδή η κυβέρνηση να δώσει περισσότερα από τα πλεονάσματα. Νομίζω ότι αυτά είναι που απασχολούν και την κοινωνία. Και...
1: Πάρα πολύ σωστά το λες, Νίκο, γιατί και ο Πρωθυπουργός το επανέλαβε χθες ότι χρειάζεται δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες μας. Βλέπεις όμως αυτή η διάθεση να υπάρχει από την πλευρά των Βρυξελών?
2: Ξέρεις, για την ώρα το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Βρυξέλλες και αυτά αντιστέκονται κράτη είναι το δημόσιο χρέος που έχουν. Και η Γαλλία και η Γερμανία πλέον αυτή τη στιγμή έχουν προβλήματα στην ουσία και στον πυρήνα της οικονομίας.
0: Και η Ιταλία έχει κι αλλιώς έτσι αλλιώς.
2: Αυτό δυσκολεύει την άσκηση. Δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία όταν καταγράφονται υπερπλεονάσματα σε ό,τι αφορά την εισπράξη του ΦΠΑ, που δεν, να μην μπορεί η κυβέρνηση να δώσει περισσότερα. Ήδη ο προϋπολογισμός που είδαμε και κατέφθηκε το προσχέδιο χθες έχει 2,2 δις ώστε θα κατευθυνθούν στην κοινωνία, αλλά πρέπει άμεσα να δοθούν χρήματα που αφορούν τα καύσιμα. Θα περιμένω ότι θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης 14 Οκτωβρίου. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί θα αφήσει και το στίγμα της πολιτικής του. Δηλαδή, το αν στρίβει μόνο στο καράβι, αν θα περιμένει να στρίψει η Ευρώπη ολόκληρη.
1: Άμα περιμένει να στρίψει η Ευρώπη ολόκληρη.
0: Παίξαμε και γλίστρες, ναι, που λένε και όλα.
2: Η Ευρώπη πολλές φορές κινείται σαν το Τιτανικό.
1: Όχι πολλές φορές, Νίκο, πάντα.
2: Ναι. Εγώ ξέρεις, επειδή έχω μια φιλοευρωπαϊκή αντίληψη.
0: Και εμείς, αλίμονο.
2: Αν είμαστε σε σχεδία από ό,τι να είμαστε πάνω στο Τιτανικό, ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Απλώς ο Τιτανικός δεν πρέπει να ξαναπέσει σε παγόβουνο.
0: Σωστά.
2: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι, και αλλά όταν το βλέπεις μπροστά να έρχεται, πρέπει να αλλάξεις πορεία.
2: Επειδή το βλέπεις και έρχεται, πρέπει να αλλάξεις πορεία. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Και επειδή γενικά ο Νότος έχει εκλογικές διαδικασίες μπροστά.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Βλέπουμε τις εξελίξεις στην Ισπανία, που θεωρήσαμε ότι μια χώρα ότι είχε θεωρητικά λύσει το πρόβλημα το στεγαστικό με τις αποφάσεις. Είδαμε ότι μια κυβέρνηση πέφτει και οδηγείται σε εκλογές.
0: Πολύ σωστά.
2: Γιατί το στεγαστικό με έναν τρόπο δικό του λειτουργεί με πολύ άλλες δυναμικές.
0: Να, είδαμε στη Γαλλία έχει εκλογές, άρα μπαίνουμε και σε εκλογικές αναμετρήσεις. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για το σχόλιο
0: σου ήταν ο Νίκος Ελευθερόγλου, εκλεκτός συνάδελφος. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κατά...
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
15: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
15: βαψίματα,
16: σκεπές.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 69 46 19 36 67.
17: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
20: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
21: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία χωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική.

0: την υγεία μας.
1: Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Ποιος είναι ο φόβος? Εμένα ο φόβος μου είναι η άνοδος της ακροδεξιάς σε όλα αυτά τα κράτη που θα γίνουν εκλογές. Είναι αυτό ξεκάθαρο.
8: Είναι εκεί το πρόβλημα με το Vox. Αλλά υπάρχουν και άλλοι φόβοι, Αμαλία μου. Εγώ έχω και άλλους φόβους.
7: Τι φόβους έχεις, παιδί
8: μου? Οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν κάτσει πάνω από το κεφάλι μου και δεν με αφήνουν έτσι λίγο να χαμογελάσω. Γιατί διάβαζα, για παράδειγμα, χθες στην εφημερίδα των συνταχτών ότι ξεφεύγει το χρέος στη Γαλλία. Βυθίζεται το
7: έργο. Τα ομόλογα έχουν, είναι σε υψηλά, δεν ξέρω από πότε. Πολλοί μιλούν για μια κρίση χρέους ανάλογη με αυτή που ζήσαμε το 2002. 10. Ναι, το 2008, συγγνώμη. Έτσι ξεκίνησε. Κρίση χρέους στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, τα ομόλογά της, η Ελλάδα δανείζεται πιο φτηνά από τη Γαλλία και όντως από την Ιταλία. Το λέω αυτό για να δούμε τι σημαίνει όταν η Γαλλία καταρρεύσει. Και για να καταρρεύσει και τα ομόλογά της, και αν, λέω εγώ γιατί το ψάχνω λίγο, πόσα ευρωπαϊκά, πόσα γαλλικά ομόλογα έχουν ευρωπαϊκές τράπεζες, γιατί θυμάστε αυτή την κουβέντα που την κάναμε και στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους και την ελληνική. Σκεφτείτε ότι είναι φορτωμένες κάποιες ευρωπαϊκές τράπεζες με ομόλογα γαλλικά, τι θα γίνει.
8: Εδώ τώρα είναι και η Ζιζή. Είναι η Μαντάμ Μπελαζή, είναι από το Παρίσι. Yeah. Οπότε δικαιολογημένα ανησυχεί, γιατί όπως διαβάζω εδώ πέρα, Μαλία.
7: Ναι, ναι.
8: Η διαφορά αποδόσεων, λέει, γαλλικών αλλά και γερμανικών ομολόγων.
7: Ναι, το σπρέντ αναφοράς.
8: Πλησιάζει το μεγαλύτερο εύρος της από την εποχή της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης το 2010 και παράλληλα βυθίζει το ευρώ και υπάρχουν φόβοι για μετάδοση της κρίσης και σε άλλες χώρες. Λέει το δημοσίευμα. Παιδιά μας το φέρνουν απ' έξω, απ' έξω, όπως καταλαβαίνετε, ναι, έτσι.
7: Ο Θεός να βάλει το χέρι του,
8: είπαμε,
7: θα πω.
8: Εμείς δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν.
7: Δεν τρομοκρατούμε. Λέμε τα δεδομένα, τα διαβάζουμε σε όλα τα οικονομικά sites τα διεθνή για τα γαλλικά ομόλογα που βυθίζονται. Έτσι, και ανεβαίνει το κόστος δανεισμού της χώρας. Κάτι είδαμε και για τα CDS. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Αφήστε το. Πάντως είναι δύσκολη κατάσταση.
8: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων που ήταν την 1η Οκτωβρίου, γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας

0: άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυσθρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθεται σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ, τα φορτιμέλ και σε ρόφημα και σε κρέμα και μάλιστα και με πολλές διαφορετικές γεύσεις. Μπορείτε να τα βρείτε σε γεύσεις όπως για παράδειγμα η σοκολάτα, η βανίλια, η φράουλα, ακόμα και η μπανάνα. Τα φορτιμέλ από την Νουτρίτσια. Πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζαρνάκη, γιατί συνεχίζονται οι αποκαλύψεις και από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές εξετάσεις. Ακούσατε και χθες ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που περιμένουν να γίνουν και επίσημες, έχει βρεθεί προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έγινε αυτή η περίφημη μέθη, όπως τη λέμε εμείς λαϊκά, η αναισθησία όπως λένε οι γιατροί. Επίσης, η γιατρός είχε σβήσει όλες τις επικοινωνίες, ναι, όλα τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει με τον Γιώργο Μαζονάκη, είχε σβήσει φωτογραφίες, είχε σβήσει τα μηνύματα με τον υπνοθεραπευτή. Ενώ ταυτόχρονα χθες ο Παναγιώτη, ο Κουσουλός, συγγνώμη, ξέχασα τώρα το μικρό του όνομα. Ο Πέτρος Κουσουλός, στην εκπομπή του αποκάλυψε ότι πάλι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρχε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα στο Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό φάνηκε στη συνέχεια. Από την ιατροδικαστική εξέταση.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε ήδη με ένα οξύ πρόβλημα στην καρδιά. Και εκείνοι τον οδήγησαν
1: πολύ καλά, λέει,
0: στην πλασμαφαίρεση χωρίς να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο. Γιατί αν είχαν κάνει τον απαραίτητο έλεγχο, δεν θα τον έβαζαν καν να κάνει πλασμαφαίρεση.
1: Ουσιαστικά τον οδήγησαν στον θάνατο. Τώρα να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
0: Όπως το είπες, το είπε χθες ο Γρηγόρης Λέων, ο ιατροδικαστής, ο οποίος μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Γιατί είπε λοιπόν ότι αν είχε γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, δεν θα έμπαινε στην πλασμαφαίρεση και θα φαινόταν το καρδιολογικό πρόβλημα. Οπότε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν ήταν να τον στείλουν αμέσως σε έναν καρδιολόγο, σε ένα νοσοκομείο. Και συμπλήρωσε λοιπόν για την κατάληξη που υπήρξε.
2: Καταρχάς, ήταν επικίνδυνο το γεγονός ότι γινόταν μια τέτοια πράξη αναισθησίας από μη ειδικούς, από μη αναισθησιολόγους. Ένα δεύτερο είναι αυτό που πολύ σωστά με ρωτήσατε, χωρίς τα κατάλληλα μέσα. Ο αναισθησιολόγος έχει οπωσδήποτε μόνιτορ. Αυτές οι ουσίες, σας θυμίζω, επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, επηρεάζουν ακόμα και το κέντρο της αναπνοής και ουσιαστικά πρέπει να έχουμε συνεχώς τον ασθενή, να το πω απλά, καλωδιωμένο, έτσι ώστε να παρακολουθούμε και την καρδιακή του λειτουργία και την αναπνευστική λειτουργία. Οποιαδήποτε πράξη γίνεται εκτός αυτού του πρωτοκόλλου, προφανώς και είναι μια επικίνδυνη, για να μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς, πράξη.
3: Τώρα, για να καταλάβω και για να το πούμε απλά, έχοντας αυτό το οξύ καρδιολογικό πρόβλημα, ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι επομένως λίαν πιθανό στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης να έπαθε ισχυμικό επεισόδιο, να έπαθε αυτό που λέμε έμφραγμα. Και εάν σε αυτό προσθέσει κανείς τον παράγοντα προποφόλη και μηδαζολάμη, δηλαδή αναισθησία, μπορεί αυτό μαζί με την αναπνοή που δεν λειτουργούσε σωστά να οδήγησε πιο γρήγορα στο θάνατό του.
2: Πολύ σωστά. Εάν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει ανεξελίξει έμφραγμα, πηγαίνει και αντί να τον πάνε, όπως είπαμε πριν, στο νοσοκομείο, ουσιαστικά τον οδηγούν στην πλασμαφαίρεση, είναι σαν να οδηγούμε έναν άνθρωπο στο θάνατο. Γιατί η πλασμαφαίρεση μαζί με τις αναισθητικές ουσίες ουσιαστικά έρχονται, επιδεινώνουν την ισχυμία και τελικά σε οδηγούν στο θάνατο.
0: Τον οδήγησαν λοιπόν στο θάνατο. Τόσο απλά το είπε ο Γρηγόρης Λέων χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Εάν είχε γίνει ο απλός έλεγχος, ο απαραίτητος έλεγχος που γίνεται πριν από κάθε τέτοια ιατρική πράξη, που δεν θα έπρεπε να γίνει βέβαια ποτέ σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, αλλά εάν είχαν κάνει έστω αυτό, αυτός ο άνθρωπος το πιθανότερο είναι ότι σήμερα θα ήταν στη ζωή. Γιατί θα τον είχαν στείλει σε ένα νοσοκομείο, σε έναν καρδιολόγο. Εκείνη όμως προχώρησε στην πλασμαφαίρεση με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. πάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο. Είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για τα νεότερα με την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Λυκόβρηση και στην Κάφοβο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος Συλλαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο ανατμήματα από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στη Μαρίνα Φλίσβου και στην Μικρά Σασία στον Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, το LEPAS L8 έφτασε Ελλάδα. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη LEPAS, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design της. Be the first, λοιπόν, στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3, Hall 3.
0: Πολύ θέλω να το δω αυτό το LEPAS.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: που
0: έχω μεγάλη περιέργεια.
1: Όλα που διαβάζω
0: τώρα. Την λεοπάρδα.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Πολύ θέλω να το δω αυτό το LEPAS.
1: Μπορείτε να πάτε μέχρι από 3 στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου.
0: Καλημέρα και στη Χριστίνα. Πόση χαρά να ακούω, λέει, τον Παναγιώτη Βολάνιο να λέει την κίνηση. Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί
0: αυτές τις ημέρες είναι σε άδεια.
1: Αχ, εντάξει.
0: Καλημέρα, Χριστίνα. Να το απολαύσεις, να ξεκουραστείς. Καλημέρα και στον Κυριακό, ο οποίος θέλει το μήνυμά του από τη Μαδρίτη. Άκουσε νωρίτερα την κυρία Σοφία. Αυτά που έλεγε η κυρία Σοφία και λέει: αυτά που λέει η κυρία Βούλτεψη είναι σαν να ακούς κυνηγό να σου λέει ότι έπιασε λαγό σε μέγεθος αρκούδας. Το στεγαστικό, λέει, είναι πρόβλημα. Όπως είναι παντού στην Ευρώπη, αλλά το μετρό εδώ, όπως και τα λεωφορεία, κοστίζουν 70 λεπτά. 20 ευρώ πλήρωσα για να πάω με τρένο στη Σεβίλη σε 3 ώρες, το γρήγορο, ενώ τα σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνά στα βασικά προϊόντα και το χοιρινό το παίρνω 4,99. Καλημέρα λοιπόν και στον Κυριάκο που μας ακούει στην Μαδρίτη και για να σου στείλουμε τον σωστό χαιρετισμό.
5: Buenos días, patriotas.
0: Buenos días, buenos días. Καλημέρα και στο Γιώργο. Τα άκουσες όλα από τον Γρηγόρη Λέων νωρίτερα, αγαπητέ Γιώργο, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δυστυχώς φαίνεται με τα στοιχεία τα οποία έρχονται στη δημοσιότητα ότι τον οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
6: Real FM.
7: Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σε πάω και σε κάτι ευχαριστώ, Αμαλία μου, γιατί ναι, ναι, έχουμε νέο διαγωνισμό σε εξέλιξη. Πολύ ολοκληρώνεται ωραία. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ξέρεις ποιο είναι το πρώτο δώρο?
1: Τι, για πες μου, έλα, πες μου.
0: Τριήμερο στην Αράχοβα.
1: Πω, και τέτοια εποχή.
0: Τώρα μαγεία, αυτή την εποχή.
1: Μαγεία.
0: Ένα τριήμερο λοιπόν για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο Λιβάδι εκεί στην Αράχοβα και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsalé.gr για να ζήσετε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζεται επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην Premium σειρά Λίθος, ενώ με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Σε αυτό το πανέμορφο real.gr θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Κοίτα να δεις μηνύματα που έρχονται ακόμα για την υπόθεση με την εισφορά υπερηγείας των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Όλοι με αυτό ασχολούνται σήμερα.
1: Με αυτό ασχολούνται ακριβώς.
0: Τους έχει κάνει κλικ και όχι άδικα. Ο Χρήστος από την άλλη, καθώς λέει μιλάμε για μνημονιακούς νόμους, μήπως πρέπει να ασχοληθείτε και με εκείνο το καθεστώς των αναρωτικών αδειών που ουσιαστικά είτε δεν παίρνεις άδεια ή δεν πληρώνεσαι αν δεν πας για δουλειά μία ή δύο ημέρες. Ένα κρυολόγημα δηλαδή είναι απαγορευτικό. Καλημέρα και σε σένα Χρήστο. Α, δεν σου είπα το άλλο, παραλέγω να το ξεχάσω.
1: Πώς το κάνεις, εσύ ξεχνάς και εσύ.
0: Υπάρχει μια ανησυχία, λέει, στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Παιδιά, δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά. Με αφορμή το θάνατο μιας 28χρονης στην Σιβηρία, επιστήμονας ήταν η γυναίκα. Εκεί υπάρχει κάποιο κέντρο που κάνουν πειράματα, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν. Και στην αρχή έγινε γνωστό ότι έχασε τη ζωή της από πανόλη η 28χρονη, και τώρα όλοι ζητάνε εξηγήσεις από τις ρωσικές αρχές για το τι συμβαίνει ακριβώς. Οι Ρώσοι έχουν κλειστά τα χαρτιά τους. Γίνονται πάρα πολλά σενάρια, ακούγονται πάρα πολλά σενάρια. Δηλαδή, μήπως εκεί πέρα κατασκεύαζαν τίποτα ιούς και τους ξέφυγαν, γιατί έχει μπει σε καραντίνα ολόκληρη η περιοχή. Μέχρι τώρα η Ρωσία δεν έχει δώσει την παραμικρή πληροφορία, δεν έχει κάνει καμία ενημέρωση. Παρά μόνο ότι αυτή η γυναίκα που εργαζόταν εκεί πέρα και συμμετείχε στις έρευνες έχασε τη ζωή της αρχικά, όπως είπαν, από πανόλη. Στη συνέχεια είπαν ότι έχασε τη ζωή της από μια άγνωστη πνευμονία. Και όπως είναι λογικό, έχει θορυβηθεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και όλες οι χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητάνε εξηγήσεις από τη Ρωσία.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί από τη Σιβηρία πάλι έχουν ξεκινήσει διάφορα που δεν θέλουμε να θυμόμαστε, έτσι. Μακριά από μας. Καλημέρα Τόρπη, καλή συνέχεια στην ημέρα σου και στο φίλο μας τον Πάνο. Καλημέρα και στον Δημήτρη, στον Θεόδωρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματα που έχετε στείλει. Ο Κωνσταντίνος ρωτάει για το επίδομα παιδιών Α21.
1: Ναι, τι ακριβώς?
0: Δεν βάλαν, λέει, το επίδομα, ενώ πήραμε κανονικά τις προηγούμενες δόσεις. Να το δούμε, αγαπητέ φίλε.
1: Να το δούμε,
0: φίλε,
1: γιατί δεν το γνωρίζω, να το δούμε και να σας ενημερώσουμε.
0: Ακριβώς, αύριο το πρωί, γιατί τώρα φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 10. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι εμείς πρέπει να τα μαζεύουμε σιγά-σιγά.
1: Γιατί έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ακριβώς. Σαν σήμερα, Αμαλία μου, το 2023 φεύγει από τη ζωή η Μέρη Χρονοπούλου, η αξέχαστη σπουδαία πρωταγωνίστρια.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά.
4: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις το πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό Πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμος, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συναντιόμαστε για άλλη μια φορά εδώ, ραδιοφωνική συνάντηση από το ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, στο www.radiosamos.gr, και φυσικά σας ακούμε και εμείς στα τηλέφωνα 22 7 3 170, 22 7 3 171. Υπάρχει αρκετή αναστάτωση με τους ψαράδες. Υπάρχουν μεγάλες κινητοποιήσεις, θα τα δούμε αυτά. Θα φιλοξενήσουμε αργότερα τον αντιπεριφερειάρχη, τον Παντελή τον Μπουρνιά, για τα θέματα αυτά, και φαντάζομαι θα μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά μέχρι να κάνουμε την επικοινωνία, γύρω στους 150.000 είναι οι Τούρκοι επισκέπτες στην Χίο. Είναι μια αυξημένη κατά 16% τουριστική κίνηση από την Τουρκία. Υπάρχουν πάνω από 127.000 αφίξεις το 9μηνο, θα αυξηθούν κι άλλες δηλαδή. Και σύμφωνα με τα στοιχεία του 9μηνου, οι αφίξεις Τούρκων επισκεπτών έχουν ξεπεράσει τις 127.000, έναντι περίπου 110 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και η αύξηση διαμορφώνεται περίπου στο 16%. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό ντοκουμέντο με τον καθηγητή, τον εργατολόγο, τον κύριο Μητρόπουλο. Γιατί εδώ κάτι, και τα ακούτε καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φορολογούνται και αυτοί που πεθάνανε, φορολογούνται και οι υπηρεγίες, φορολογούνται και δεν ξέρω τι άλλο φορολογούνται. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Επιστρέψαμε και τώρα πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δισεκατομμύρια φέρεται να έχουν πληρώσει χείρες και ορφανά υπέρ υγείας πεθαμένων συζύγων γονέων. Θα συνδεθούμε τώρα με τον πρόεδρο της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, της ΕΝΙΠΕΚ, τον εργατολόγο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλησπέρα σας.
2: Κύριε Μαραβελίδη, όταν επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, είναι στοιχεία του ΕΦΚΑ, για λογαριασμό της εφημερίδας των συνταξιούχων και του κυρίου Παγιοργιού, του εκδότη της εφημερίδας των συνταξιούχων, δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Κάθε μήνα, ορφανά και χείρες, κάθε μήνα, εδώ και χρόνια, πληρώνουν 16 εκατομμύρια υπερτεθνεωτών πεθαμένων γονέων, τα ορφανά και συζύγων, οι γυναίκες και βεβαίως και οι άντρες, αν είναι χείρες ή χείροι. Mm-hmm. Στο σύνολο από τη δεκαετία 16, από τότε που γενικεύτηκε η εισφορά, όταν σειραίουν και σύνταξη χειρίας και οι άλλες συντάξεις εξειδού δικαιώματος, έχουν πληρώσει χείρες και ορφανά μόνο 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στον ΕΦΚΑ, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 220 εκατομμύρια μόνο το 25, κατ' έτος. Είναι ντροπή. Οι άνθρωποι με πληρώνουν για πατεράδες, μανάδες και βεβαίως και συζύγους που είναι στα κημητήρια. Mm-hmm. Είναι ντροπή. Επευλήθη αυτή η φοροεισφορά με το πρώτο μνημόνιο, γενικεύτηκε με το τρίτο μνημόνιο, αλλά πληρώνουν το 2026. Δεν λέμε, κύριε Μαραβελίδη, όταν η χείρα έχει σύνταξη εξιδίου δικαιώματος που πληρώνει 6%, όπως πληρώνουν όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι, κακώς. Διότι καθόλου τον εργασιακό βίο πληρώνει υπερπερίθαλψη ο εργαζόμενος για να έχει υπερίθαλψη, υγεία, νοσοκομεία όταν βγει απόμαχος εργασίας. Όταν χείρα λοιπόν έχει δική τη σύνταξη και σύνταξη του αημίστου συζύγου, πληρώνει 6% για τη δική της, mm-hmm, και πληρώνει και 6% για άνθρωπο που έχει πεθάνει. Είναι στο κημητήριο υπέρ υγείας κίνος.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτό τον παραλογισμό. Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιος που να διεκδικεί την κατάργησή του.
2: Περιμένουμε σήμερα με την ανακοίνωση της έρευνάς μας στην εφημερίδα του Συνταξιού, περιμένουμε αύριο πώς θα αντιδράσουν και μεθαύριο. Εάν τα πάρουν πρωτοβουλία, να καταργηθεί αυτό που λέτε, ο απόλυτος παραλογισμός. Επαναλαμβάνω, δεν αφορά τη σύνταξη της χείρας εξιδίου δικαιώματος, που εκεί πληρώνω όλοι, κακώς λέω εγώ, διότι πληρώνουμε όλο τον εργασιακό βίο. Πληρώνει στη σύνταξη χειρίας που παίρνει 6%. Και αν ο ίμισος είχε κύρια και επικουρική, πληρώνει χείρα υπέρ υγείας του αείμιστου και το ορφανό, υπέρ τη υγείας στήνος του πατέρα του που δεν ζει, 6% για την κύρια σύνταξη και 6% για την επικουρική του. Είναι ντροπή για το, είναι ντροπή για το πολιτικό σύστημα που ακόμη κρατάνε αυτή την άγρια φοροεισφορά, που πληρώνουν χείρες και ορφανά και έχουν πληρώσει τόσα χρήματα αυτά τα τελευταία χρόνια.
1: Και με αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που ήσασταν κοντά μας.
0: Λοιπόν, μετά περιμένετε αυτό το κράτος να πάει μπροστά. Χείρες και ορφανά πληρώνουν υπέρ υγείας των πεθαμένων. Η Νέα Δημοκρατία τα έχει κάνει μπάχαλο. Τα έχει διαλύσει και δεν είναι και τυχαίο το τι συμβαίνει με την πτώση της από το 41 που λέει κάποιος τα 100 σε αυτό που βρίσκεται κάτω από 25. Νέα Δημοκρατία έτσι όπως την ξέραμε τελειώνει. Είτε βγει πρώτος ο Μητσοτάκης, είτε βγει δεύτερος, είτε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Θα σκοθούν οι πεθαμένοι και θα ζητάνε και χρήματα. Τα είχαν λέει από το πρώτο μνημόνιο. Περάσανε στο δεύτερο, περάσανε τρίτο και πληρώνουν οι πάντες και τα πάντα, γιατί έτσι βολεύονται αρκετοί. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα και που θα χρειαστεί μία διευκρίνηση. Η νέα δυναμική, η παράταξη του Βορείου Αιγαίου, ζητά άμεσα να προχωρήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση με το Βόλο. Το θέμα είναι γνωστό από παλιά. Η ίδια ο κύριος Βαλσαμίδης, ο επικεφαλής της παράταξης, είχε κάνει γνωστό και ζητούσε από πέρυσι αυτήν την ιστορία, αυτό το θέμα που συζητάμε. Δεν υπήρχε κατάληξη και επανέρχεται τώρα και ζητά από την Περιφέρεια Βογείου Αιγαίου να λάβει απόφαση και να κινηθεί προς το Υπουργείο για Ναυτιλίες για την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού και μάλιστα προτείνοντας την άμεση θεσμική κινητοποίηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Έστειλε μια επιστολή ο κ. Βαλσαμίδης που κατατέθηκε χθες στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Νικόλαο Μάρκο. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης ζητούν από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη να θέσει θέμα προς συζήτηση την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και σύμφωνα με τη νέα δυναμική μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Γι' αυτό το λόγο η παράταξη ζητά να υπάρξει συγκεκριμένη απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο και να ξεκινήσουν άμεσα οι απαιτούμενες διαδικασίες σε επίπεδο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κεντρικό αίτημα είναι το θέμα να συζητηθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ώστε να ληφθεί σχετική απόφαση και να ακολουθήσει επίσημη παρέμβαση προς το αρμόδιο Υπουργείο. Η πρόταση της παράταξης προβλέπει ότι η διαδικασία θα πρέπει να κινηθεί αρχικά προς την εξασφάλιση της απαραίτητης γνωμοδότησης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και αν θυμάμαι καλά τέτοιο θέμα είχε αποφασιστεί από την προηγούμενη σεζόν και ζητά να προχωρήσει στη διαδικασία μειοδοτικού διαγωνισμού για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών Βορείου Αιγαίου με το Βόλο. Εδώ προς τη νέα δυναμική μπαίνει ένα ερώτημα. Και το ερώτημα το απευθύνω και στον κύριο Βαλσαμίδη και στον κύριο Αδαμίδη και στον κύριο Κατσούλη, περιφερειακό σύμβουλο της ΣΑΜΟ, στην Καλλιόπη τη Γόμου, την Πρωτηράκη, στην Ελένη Μακρύ, στον Παντελή Μπουγδάνο, στο Φιλόδωρο Βιτέλα, στο Ιωάννη Μανάρα και Σημειών Χαραλάμπος. Στην ανακοίνωσή σας δεν φαίνεται πουθενά η ΣΑΜΟΣ. Μιλάτε γενικά πρόσβαση στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αυτό όμως που προχωράει και το ζητάει και η Χίος είναι η σύνδεση Βόλου Χίου Μυτιλίνης. Έχω την αίσθηση ότι κρύβεστε κι εσείς, γι' αυτό και θέλω αργότερα ίσως ή τον κύριο Κατσούλη τον γιατρό ή τον κύριο Βαλσαμίδη να μας διευκρινίσει ποια είναι η πρόσβαση. Γιατί καλά τα λένε ότι μία απευθείας σύνδεση με τον Βόλο θα μπορούσε να ενισχύσει την πρόσβαση προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ποια νησιά, κύριε Βαλσαμίδη? Ποια νησιά, κύριε Κατσούλη? Η μέχρι τώρα γνώση που έχουμε γύρω από αυτά τα θέματα είναι η σύνδεση μεταξύ Χίου, συγγνώμη, Βόλου, Χίου και Μυτιλίνης. Εσείς βάζετε κάτι άλλο? Έρχεστε και λέτε ότι ναι, πρέπει να μπει και η ΣΑΜΟΣ? Και μπαίνει ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται διευκρίνηση για το θέμα αυτό. Εδώ η ΣΑΜΟΣ μένει έξω από αυτή τη γραμμή και δεν ξέρει κανείς πού βρίσκεται η ΣΑΜΟΣ στο σχεδιασμό της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οι τελευταίες εξελίξεις, τα λέω σε σχέση με την ανακοίνωση τώρα της νέας δυναμικής που χρειάζεται διευκρίνηση. Οι τελευταίες εξελίξεις αφορούν την προσπάθεια επαναφοράς της γραμμής Βόλος Σκιάθος Μυτιλίνη Χίος με 4 φορείς της Χίου να ζητούν από τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη να κινηθούν εγκαίρως οι διαδικασίες για την επόμενη περίοδο. Έρχεται λοιπόν χρονολογικά πρώτα οι φορείς της Χίου και ζητούν αυτό και στη συνέχεια έρχεται τώρα και η νέα δυναμική του κυρίου Βαλσαμίδη, αντιπολίτευση, και ζητάνε τι? Να συμπεριληφθεί και η ΣΑΜΟΣ, να μην συμπεριληφθεί? Γιατί εδώ βρίσκεται ένα πολιτικό ζήτημα. Ποιος σχεδιάζει το Βόρειο Αιγαίο? Ποιο Βόρειο σχεδιάζει η περιφέρεια? Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια δημιουργίας της σύνδεσης με το Βόλο και μαζί με την περιφέρεια Θεσσαλίας έχει διαθέσει από 1 εκατομμύριο ευρώ για την χρηματοδότηση της γραμμής. Ενώ το Συμβούλιο Οκτοπλοϊκών Συγγενειών είχε γνωμοδοτήσει θετικά για τη σύνδεση Βόλου με Μυτιλίνη και Χίο. Το ερώτημα επομένως δεν είναι αν η σύνδεση Βόλου με το Βόρειο Αιγαίο είναι χρήσιμη. Είναι προφανές ότι κάθε ακτοπλοϊκή σύνδεση μπορεί να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους νησιώτες και επισκέπτες. Το ερώτημα είναι γιατί στο συγκεκριμένο σχεδιασμό η ΣΑΜΟΣ απουσιάζει. Όχι μόνο στο συγκεκριμένο και στον άλλον. Την ακτοπλοϊκή σύνδεση Αλεξανδρούπολη, Μυτιλίνη, Χίος, Πειραιάς. Η περιφερειακή σύμβουλη της ΣΑΜΟΣ τι ρόλο βαράτε? Τα μπικικίνια τα μαζεύετε κάθε μήνα και τα βάζετε στην τσέπη σας. Εδώ δεν ανοίγετε το στοματάκι σας? Η κυρία Ανδρεάδου, η οποία παραβρίσκεται, δεν υπάρχουν γάμοι, βαφτίσα, στρατιωτικές εκδηλώσεις, θρησκευτικές εκδηλώσεις που να βρίσκεται σε όλες τις εκδηλώσεις. Για αυτά δεν έχει τίποτα να πει η κυρία Ανδρεάδου, που είναι περιφερειακή σύμβουλος. Και το ίδιο ερώτημα απευθύνεται και που δεν έχουν απαντήσει μέχρι τώρα. 1,5 χρόνο τώρα δεν απαντάει κανείς. Και λένε αυτοί όλοι ότι είναι, λέει, περιφερειακοί σύμβουλοι της Σάμμου, με καμάρ το λένε. Ωραία, και τι κάνετε για τη Σάμμο? Μόνο στα πανηγύρια, στα γλέντια, στις μάσες και στις χαρές? Απαντήστε. Όχι σε μένα. Εγώ ξέρω ότι δεν έχετε μιλήσει καθόλου. Σε αυτούς εδώ στη Σάμμο που σας ψήφισαν και τους κοροϊδέψατε ότι αξίζετε. Εγώ λέω ότι δεν αξίζετε. Και αν θέλει κανείς από εσάς για το συγκεκριμένο θέμα, πολύ ευχαρίστως, απλώστε το χεράκι στο τηλέφωνο και πάρτε τηλέφωνο. Όχι να ζητάτε από τους φωτογράφους της Σάμμο, γιατί δημοσιογράφοι δεν υπάρχουν. Φωτογράφοι υπάρχουν μόνο. Κοιτάξτε να δείτε, τα κείμενα δεν υπάρχουν. Κείμενα και δεν υπάρχει δημοσιογραφική έρευνα. Φωτογραφία βγάζουν. Και πάνω στη φωτογραφία στείλουν ένα ολόκληρο σκηνικό. Για να μην θίξουν κακό κείμενα. Πού είστε όλοι εσείς οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Σάμμου? Να κάνετε τούμπα το νησί. Ανάστα. Τίποτα. Καραμελίτσες. Παρουσίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με ένα πλατή χαμόγελο και στην ουσία δεν κάνετε τίποτα για τον τόπο. Δεν αντιδράτε και δεν μιλάτε καθόλου. Γιατί μιλήσατε για το Επικούριο? Δεν μιλήσατε περιφερειακοί σύμβουλοι Σάμμου για το Επικούριο? Και το Επικούριο εισέπραξε ένα πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλες υπηρεσίες 447.000 ευρώ. Και έχετε βγάλει το σκασμό. Το καταλαβαίνετε ότι είστε άχρηστοι. Και αν δεν είστε άχρηστοι για το θέμα του Επικούριου και για το θέμα των ακτοπλοϊκών γραμμών, και αν έχετε τα κότσια από δεν τάχτε, πάρτε τηλέφωνο στο σταθμό και πείτε, νέχρι αυτά που λες είναι μπουρδες. Εδώ, στον αέρα, μπροστά στον κόσμο. Και θα καταλάβει ο κόσμος ότι είστε άχρηστοι πραγματικά. Εδώ, το ερώτημα γιατί στο συγκεκριμένο σχεδιασμό η Σάμμος απουσιάζει είναι ένα βασικό ερώτημα και δεν είναι η πρώτη φορά που η Σάμμος μένει έξω. Το Αιγαίο έχει αναδείξει το ζήτημα της απουσίας της Σάμμου από το συγκεκριμένο ακτοπλοϊκό σχεδιασμό, καθώς και από άλλες προτάσεις που αφορούν τη διασύνδεση του Βορείου Αιγαίου. Το θέμα της σύνδεσης Βόλου με το Βόρειο Αιγαίο έχει απασχολήσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο, με τον ίδιο Κώστα Μουτζούρη να έχει την εισήγηση για την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Κοροϊδεύε και αυτός. Αυτός να δείτε κοροϊδία και σανό. Του λέγανε ποια νησιά εννοείς? Και αυτός απαντούσε τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ρε, ποια νησιά εννοείς? Είναι ώρα και ο κύριος Μουτζούρης, καλά προσέφερε στην πατρίδα του 8 χρόνια, να πάει στο σπίτι του. Είναι ώρα. Δεν μπορεί να έχουμε υπερήλικους πολιτικούς να θέλουν να πάνε τον τόπο μπροστά. Δεν μπορούν. Τον ρωτούσανε ποια νησιά εννοείς, έλεγε τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και από την πίσω πλευρά έσκαβε τη Σάμμο και πρότεινε το Βόλο, τη Χίο, γιατί η Χίος τον ψηφίζει και τον στηρίζει, και τη Μυτιλίνη, που από αυτά τα δύο νησιά βγήκε περιφερειάρχης. Ότι Σάμμο εδώ άλλος ξύπνιος πολιτικός αυτός ο Μαυρατζώτης, τίποτα. Το παραμικρό. Καμία κίνηση. Και θέλει να λέγεται αυτός ο άνθρωπος ότι είναι αντιπεριφερειάρχης, και ακούω ότι φιλοδοξεί να γίνει και δήμαρχος της πόλης μας. Τι λέτε, κύριε Μαυρατζώτη? Έχετε τα κότσια? Έχετε τα κότσια? Είστε εσείς πολιτικός που θα μπείτε μπροστά για τα συμφέροντα της Σάμμο? Για άλλα συμφέροντα μπορεί. Για τη Σάμμο αποκλείεται. Τρανό παράδειγμα τα τραγικά σας λάθη, κύριε Μαυρατζώτη, σε ό,τι αφορά το θέμα των πλημμυροπαθών της Σάμμο, που οι άνθρωποι είχαν καταθέσει τα χαρτιά τους στην περιφέρεια. Ήταν μια περίοδος που είχε αναλάβει αντιπεριφερειάρχης η κυρία Ανδρεάδου και παρέδωσε σε εσάς, και εκεί μεταξύ σε εσάς των δύο χάθηκε η υπόθεση της χρηματοδότησης των πλημμυροπαθών της Σάμμο. Γιατί δεν είχατε συντάξει τα χαρτιά και δεν τα είχατε στείλει εσείς? δεν σας τα λέω εγώ για να σας κατηγορήσω, σας τα λέει ο τότε υπεύθυνος υπουργός του Τριαντόπουλος, όταν έγινε ερώτηση από τον βουλευτή Λέσβου, τον κύριο Παρασκευαίδη. Βγείτε λοιπόν, κύριε Μαυρατζώτη, και όχι τα παπαγαλάκια σας που βγαίνετε, γιατί δεν θέλετε διαφορετική θέση από εσάς και γι' αυτό βγαίνετε στα παπαγαλάκια. Στους δικούς σας δημοσιογράφους, και σηκώνετε και τον τόνο της φωνής και την αργό, τι μας λέτε καλέ? Τι μας λέτε, κύριε Μαυρατζώτη, που θέλετε κι εσείς να προσφέρετε στα κοινά? Μαζί με τον κύριο Μουτζούρη και όλοι οι υπόλοιποι στα σπίτια τους. Δεν προσφέρουν το πραγματικό. Φτιάχνουν μόνο καταστάσεις τέτοιες, ώστε και την επόμενη τετραετία να βρίσκονται σε κάποια θέση, και αυτή είναι αλήθεια. Και αν θίγεται ο κύριος Μαυρατζώτης, επειδή του λέω ότι δεν κατάφερε να διοικήσει σωστά την αντιπεριφέρεια, ας απλώσει το χέρι του και να πει, ναι γρε, αυτά που λες, δεν λέω την άλλη λέξη, μακακίες, είναι μπούρδες. Και εκεί να γίνει ένας διάλογος. Και να αποδειχτεί στον κόσμο, ο οποίος κόσμος γνωρίζει πολύ καλά, ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Ποιος παρουσιάζει την κατάσταση όπως είναι και ποιος λέει τις μπούρδες. Γιατί μέχρι τώρα μπούρδες μου να ακούμε. Εγώ λοιπόν, κύριε Μαυρατζώτη, δημόσια λέω ότι λες μπούρδες. Εσύ μπορείς να το πεις γι' αυτό δημόσια ότι λέω μπούρδα? Πάρ το τηλέφωνο λοιπόν. Άπλωσε το χέρι σου και χτύπα στο τηλέφωνο και να δούμε μπροστά στον κόσμο ποιος λέει τι. Μόνο για τα συμφέροντα της ΣΑΜΟ δεν είστε. Είστε για να παρουσιάζεστε σε εκδηλωσούλες, να τρώτε σε ταβερνάκια, έτσι, και να νομίζετε ότι κάτι κάνετε. Και να βγαίνετε και στις εκθέσεις των επισήμων, πρώτοι και καλύτεροι. Συνωστισμός στους επισήμους. Και οι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δεν το έχετε καταλάβει ότι είστε εκλεγμένοι, νομίζετε ότι σας διόρισε ο μπαμπάς σας. Όταν ένα νησί επανειλημμένα απουσιάζει από έναν σχεδιασμό που αφορά συνολικά το Βόρειο Αιγαίο, οι εκπρόσωποι του, οι περιφερειακοί σύμβουλοι της ΣΑΜΟ, έχουν όχι μόνο κάθε δικαίωμα, αλλά και πολιτική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες που τους εξέλεξαν να ζητήσουν εξηγήσεις. Δεν αρκεί η παρουσία στις συνεδριάσεις. Δεν αρκεί η ψήφος τους σε επιμέρους θέματα. Όταν διαμορφώνεται ένας ακτοπλοϊκός χάρτης που μπορεί να επηρεάσει τις μετακινήσεις, τον τουρισμό και την οικονομική ζωή των νησιών, η ΣΑΜΟΣ χρειάζεται φωνή, διεκδίκηση και συγκεκριμένες προτάσεις. Και αυτοί που σήμερα βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, ούτε φωνή έχουν, ούτε διεκδικούν, αλλά ούτε έχουν και προτάσεις. Όλοι τους. Δεν αναφέρομαι στον Περιφερειακό Σύμβολο της Αντιπολίτευσης, τον κύριο Κατσούλη, για να ξέρουμε τι λέμε. Αναφέρομαι σε όλους τους άλλους που παίρνουν μηνιάτικο. Δω, πέφτει μήνα, ντούκου ντούκου, 2,5-3 χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσο. Η συζήτηση δεν γίνεται για μια δευτερεύουσα τοπική γραμμή. Η ΣΑΜΟΣ, καταλάβετε το καλά, αποτελεί ένα από τους βασικούς προορισμούς του Βορείου Αιγαίου και έχει ιδιαίτερο τουριστικό, εμπορικό και πληθυσμό βάρος. Και καταλάβετε το εσείς καλά, περιφερειακοί σύμβουλοι, να το καταλάβετε πολύ καλά αυτό, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα σας αφήσουμε να παραμένετε στη θέση σας αυτή όταν δεν υποστηρίζετε τη ΣΑΜΟ. Τι βγαίνετε και λέτε, η ΣΑΜΟΣ είναι ναυαρχίδα του τουρισμού, να μην πω με τη στάση σας τι είναι. Γι' αυτό και προκαλεί εύλογα ερωτήματα το γεγονός ότι ένας σχεδιασμός που παρουσιάζεται ως σύνδεση του Βορείου Αιγαίου καταλήγει στην πράξη να αφορά συγκεκριμένα νησιά και όχι ολόκληρη την περιφέρεια. Δεν μπορεί η περιφέρεια να αντιμετωπίζεται ως άθροισμα επιμέρους νησιών όταν πρόκειται για προβολή και χρηματοδοτήσεις, αλλά να αποκτά διαφορετικό περιεχόμενο όταν σχεδιάζονται ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Ο Περιφερειάρχης, ο Κώστας ο Μουτζούρης, έχει θεσμικά την ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής και έχει πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια για τη συγκεκριμένη σύνδεση και πλέον το λέω και ανοιχτά, σκόπιμα και δόλια άφηση της Σάμου απ' έξω, για τους δικούς του λόγους. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε απόφαση για μια ακτοπλοϊκή γραμμή εξαρτάται αποκλειστικά από τον Περιφερειάρχη. Η τελική διαδικασία εμπλέκει το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών πέρυσι ψήφισε υπέρ αυτής της σύνδεσης. Βόλο, Χίου, Μυτιλίνη. Γιατί να μην κάνει και φέτος το ίδιο. Δεν πέτυχε πέρυσι γιατί έκανε πίσω η εταιρεία. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να απαντήσουν σε ένα βασικό ερώτημα στους περιφερειακούς συμβούλους της Σάμου. Γιατί η Σάμος δεν βρίσκεται στο τραπέζι ως διεκδίκηση της περιφέρειας. Αυτό είναι το ερώτημα που ο Περιφερειάρχης και εσείς οι πίσω από αυτόν και μην κρύβεστε πίσω από τον άλλον, από τον Περιφερειάρχη, οφείλετε να απαντήσετε δημόσια. Μέχρι τώρα είναι η σιωπή των αμνών, η σιωπή των εκπροσώπων της Σάμου. Δεν είναι λογικό να ζητείτε από τους πολίτες να θεωρούν αυτονόητο ότι η Σάμος πρέπει να εκπροσωπείται στην περιφέρεια και την ίδια στιγμή όταν προκύπτει ένα τέτοιο συγκεκριμένο θέμα να μην ακούγεται δυνατά η απέτηση για συμμετοχή του νησιού. Ποιος από εσάς τους περιφερειακούς συμβούλους ζήτησε από τον Περιφερειάρχη να συμπεριλάβει τη Σάμο? Ποιος από εσάς, τους εντός εισαγωγικών άχρηστους περιφερειακούς συμβούλους, κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση? Ποιος από εσάς ζήτησε να εξεταστεί η επέκταση της γραμμής και ποιος θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη αν η Σάμος παραμείνει ξανά έξω? Εσείς θα την αναλάβετε. Και αυτά δεν είναι ερωτήματα κομματικής αντιπαράθεσης, είναι ερωτήματα εκπροσώπησης. Η Σάμος, αν θέλει παράθεσης, είναι ερωτήματα εκπροσώπησης. Η Σάμος

0: είναι για τα νυχτέρια τρώνε ηλικιωμένοι και οι καρύδια. Αν πρόκειται για ενίσχυση του Βορείου Αιγαίου, τότε η συζήτηση πρέπει να περιλαμβάνει τη Σάμο. Εκτός κι αν η Σάμος φύγει από την περιφέρεια. Ο Μουτζούρης πρέπει να απαντήσει καθαρά. Όπως και οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Σάμο έχουν επίσης την ευκαιρία να αποδείξουν ότι το νησί διαθέτει εκπροσώπους που δεν προπεριορίζονται στην παρακολούθηση των εξελίξεων, αλλά διεκδικούν ενεργά τις θέσεις της Σάμο στο χάρτη του Βορείου Αιγαίου. Γιατί το πραγματικό ερώτημα πλέον δεν είναι αν η Σάμος θα μπει σε μια ακόμη ακτοπλοϊκή σύνδεση, είναι αν θα συνεχίσει να απουσιάζει από το σχεδιασμό πριν καν προλάβει να διεκδικήσει τη θέση της. Και αυτό είναι το θέμα. Σήμερα είναι ακτοπλοϊκές γραμμές. Αύριο θα είναι κάτι άλλο. Πού υπάρχουν και τα κάτι άλλα. Και δεν έχετε καταλάβει εδώ στη Σάμο, γιατί αλληλοφαγώνες ο ένας με τον άλλον. Ο ένας θέλει να γίνει δήμαρχος, άλλος θέλει να γίνει περιφερειάρχης, άλλος θέλει να γίνει βουλευτής και είναι όλοι με τον ίδιο παρονομαστή. Μόνο για την πάρτη τους και όχι για το νησί. Ειλικρινά σας το λέω. Και αν κανένας από αυτούς θίγεται, εδώ είμαστε. Ας απλώσει το χεράκι του και να πει ότι εγώ επειδή νέγρη ανέφερε στο όνομά μου έχω θεχτεί. Και προσέξτε, δεν μιλώ για την προσωπική του ζωή που δεν με ενδιαφέρει. Μιλώ για το θεσμικό τους καθήκον, για τις αρμοδιότητες που έχουν ως θεσμικά όργανα. Εκεί λοιπόν, αν έχετε τα κότσια που δεν τα έχετε, ξέρετε μόνο να πίνετε καφέ στην παραλία και τίποτα άλλο, βγείτε να απαντήσετε σε όλα αυτά που σας ανέφερα. Εδώ είμαστε εμείς. Ράδιο Σάμος 102, περνάμε σε διαφημίσεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2×160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη, φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας.

0: εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.
6: Ράδιο Σάμος 102. Οι χιώτες ξέρουν να διεκδικούν. Τέσσερις φορείς ζητούν επανακίνηση και το κοινό αίτημα υπογράφουν. Η Ένωση Ξενοδόχων Χίο, ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, ο Σύλλογος

0: Λοιπόν, είναι τα τεχνικά προβλήματα, δεν έχουμε πρόβλημα εμείς, αλλά κινητή τηλεφωνία. Οι τέσσερις φορείς της ΧΙΟΥ που ζητούν επανακίνηση είναι η Ένωση Ξενοδόχων ΧΙΟΥ, ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίου, ο Σύλλογος Εστίασης ΧΙΟΥ και το Σωματείο Επαγγελματιών Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων ΧΙΟΥ. Αντίστοιχοι σύλλογοι στη ΣΑΜΟ εδώ δεν υπάρχουν? Υπάρχουν. Είδατε εσείς κανένα αίτημα? Οι φορείς της ΧΙΟΥ απευθύνονται στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, ζητώντας να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η σύνδεση, η ακτοπλοϊκή, να εξεταστεί εκ νέου και να υπάρξει εγκαίρος συγκεκριμένος σχεδιασμός για τη νέα σεζόν. Έτσι έχουν τα θέματα, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε ζητήσει να βρίσκεται ο αντιπεριφερειάρχης μας, ο κύριος Παντελής Μπουρνιάς. Καλή σας μέρα, κύριε αντιπεριφερειάρχη.
1: Χαίρετε, χαίρετε, κύριε Νίκη.
0: Τι κάνετε,
1: καλά είστε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Βλέπω μία θέση που πήρετε για, για την πρόσληψη στο νέο ειδικό χωροταξικό, όπου στο επίκεντρο είναι οι μαστιχώνες της ΧΙΟΥ, ο Κάμπος, οι ελαιώνες της Λέσβου αλλά και οι αμπελώνες της ΣΑΜΟ. Θα γνωρίζετε από τα δημοσιεύματα ότι οι αμπελώνες της ΣΑΜΟ τώρα τελευταία υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τα αγριογούρουνα, όπου μειώνεται εξαιτίας της παρουσίας των εκατοντάδων, να μην πω χιλιάδων αγριογούρουνων, η παραγωγή της ΣΑΜΟ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Και φαντάζομαι ότι ειδική συμπληρωματική πρόληψη στο νέο χωροταξικό, αναφέρομαι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα είναι ό,τι καλύτερο από την πλευρά της δικής σας θέσης, έτσι?
1: Εννοείται, κοιτάξτε να δείτε, για το θέμα των αγριογούρουνων ήδη έχουμε συζητήσει και μάλιστα το συζητήσαμε εκεί που βρισκόμασταν στους φούρνους που έγινε το περασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος και μας ενημέρωσε και ο αντιπεριφερειάρχης, ο χωρικός, ο κύριος Ελισέος Ναυραντζιώτης, για το θέμα το συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να λάβουμε τα ανάλογα μέτρα. Δεν έχω όμως κάτι να μπορέσω να σας πω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: Είμαστε υπό διαδικασίες.
0: Δεν θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό. Απλά επειδή έγινε αναφορά στους αμπελώνες, ήθελα να ξέρετε ότι τη μεγάλη ζημιά την έχουν κάνει και τα αγριογούρουνα. Πάμε τώρα να δούμε τις συγκεκριμένες 5 προτάσεις της περιφέρειας, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, μέσα στο χωροταξικό έχουμε λάβει υπόψη ότι όλο αυτό που έχει γίνει πρέπει να χαρακτηριστούν τα σημεία, τα συγκεκριμένα, στα διάφορα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Όπως προαναφέρατε, συζητάω για το πρωτογενή τομέα, το οποίο είναι τα ελαιόδεντρα στην Λέσβο, τα μαστιχόδεντρα και η παραγωγή στην Χίο, όπως και οι αμπελώνες στη ΣΑΜΟ. Αυτές οι περιοχές πρέπει να χαρακτηριστούν ιδιαίτερου χαρακτήρα, καθώς είναι ο πρωτογενής τομέας που βασίζεται σε αυτές τις περιοχές. Άρα θα πρέπει να πάρει ειδικό καθεστώς. Αυτό έχω αναφέρει και το έχω ήδη ενσωματώσει μέσα στην επιστολή η οποία έχει πάει στο Υπουργείο, για να μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε όλα αυτά και να τα προστατεύσουμε για την ανάπτυξη των νησιών πάνω στον πρωτογενή τομέα. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι έχει ήδη ενημερωθεί το Υπουργείο. Είναι στο κομμάτι του ίδιου του Υπουργείου να το ενσωματώσει στο χωροταξικό. Πρέπει να αναφέρω ότι το χωροταξικό αποτελείται από διάφορες ενότητες. Μία από αυτές είναι το πλαίσιο των ΑΠΕ, δηλαδή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι όμως και το κομμάτι του τουρισμού που εκεί μπορεί να δούμε και τον αγροτουρισμό ως ένα κομμάτι που μπορεί να επεκταθεί πάνω στο πρωτογενή τομέα συνδυαστικά με τον τουρισμό. Και όπως καταλαβαίνετε έχουμε και άλλες ενότητες οι οποίες είναι βιομηχανίας, που αυτό ήταν το θέμα που εισηγήθηκα στους φούρνους τώρα που ήμασταν εκεί.
0: Με αυτά που ακούω, κύριε Αντιπεριφερειαρχή, αντιλαμβάνομαι ότι ζητάτε ένα ενεργειακό χωροταξικό σχεδιασμό που θα διασφαλίζει χώρο τόσο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ όσο και για την παραγωγή, το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά των νησιών του Βορείου Αιγαίου.
1: Απόλυτα, απόλυτα σωστά το λέτε, πολύ καλά το λέτε. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, είμαστε σε μια εποχή που σίγουρα τα πράγματα αναβαθμίζονται, έχουμε ένα κομμάτι της ενέργειας, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς το κινητό, ούτε χωρίς τους υπολογιστές, είναι πια κομμάτι της κοινωνίας μας και της κουλτούρας μας πια. Άρα σίγουρα πρέπει να κάνουμε και τα ανάλογα για να μπορέσουμε να έχουμε και την ανάλογη ενέργεια, που όσο περνάει ο καιρός, αυτό καταλαβαίνετε, θα αυξάνεται το όγκος που θα χρειαζόμαστε για ενέργεια ανά κάθε περιοχή. Άρα πρέπει να προβλέψουμε και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι όμως σε φαραωνικά έργα τα οποία θα αποτρέψουν και δυστυχώς θα αποτρέψουν το πρωτογενή τομέα. Θέλουμε όλα να συμβαδίζουν. Αυτό είναι η ουσία εδώ και σε αυτό θέλω να μείνετε.
0: Ότι κύριε Αντιπεριφερειάρχη, ονομάζεται φαραωνικά έργα. Εδώ για τη Σάμο έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση περίπου 72 ή 75 ανεμογεννητριών σε ένα νησί που, όπως και η Χίος, τον τουρισμό τον έχουν σε πρώτη προτεραιότητα. Φαντάζομαι ότι και εκεί υπάρχει μεγάλη αντίδραση, στο ότι δεν μπορεί ένα νησί τουριστικό να δεχτεί 72 ανεμογεννήτριες βαρέως τύπου, δηλαδή πολύ μεγάλη, πάνω στο νησί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάνω σε αυτό, ήδη έχουμε πάρει αποφάσεις μέσω της περιβαλλοντολογικής επιτροπής που είχαμε μέχρι πρότινος και ήμουνα προέδρευα. Ναι. Είχαν έρθει δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση ήταν για τη Λέσβο και η άλλη περίπτωση ήταν για το νησί της Χίου. Και στις δύο περιπτώσεις η απάντηση ήταν ακριβώς η ίδια. Ήταν για ΑΠΕ, δηλαδή για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και οι δύο περιπτώσεις ήταν τεράστια και φαραωνικά έργα τα οποία προέβλεπαν. Εμείς τα αποτρέψαμε και τα απορρίψαμε. Μάλιστα. Λέγοντας, όπως αυτό ακριβώς που σας προανέφερα, ότι δεν θέλουμε στα νησιά μας φαραωνικά έργα. Θέλουμε να γίνουν έργα, δεν σταματάμε την ανάπτυξη, αλλά θέλουμε να συμβαδίζει με το μέγεθος και την κλίμακα των νησιών μας. Που, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, και ο τουρισμός που είναι πολύ ανεπτυγμένος στη Σάμο, σχετικά με τα υπόλοιπα νησιά είναι πιο πάνω από τα υπόλοιπα μέρη. Όχι όμως πως δεν υπάρχει και στα άλλα νησιά. Σίγουρα θέλουμε να κάνουμε τα ανάλογα, γιατί όσο περισσότερο τουρισμό έχουμε, καταλαβαίνετε πως θα χρειάζεται και περισσότερη ενέργεια. Άρα όλα αυτά πρέπει να συμβαδίζουν. Και πάνω σε αυτό κάνουμε τα ανάλογα που πρέπει. Έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο, που εκείνη είναι η υπεύθυνη για το ειδικό χωροταξικό. Εμείς έχουμε αναφέρει τους προβληματισμούς, έχουμε καταθέσει και στη διαβούλευση αυτά που έπρεπε να γίνουν. Έχουμε πάρει αποφάσεις ανάλογες ως Περιφερειακό Συμβούλιο. Και όλα αυτά είναι για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα νησιά μας για το αύριο. Τώρα, θέλουμε όλα να συμβαδίζουν και να είναι σωστά για το μέλλον.
0: Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, θέτεται στο επίκεντρο του εξυγχρονισμού των αλλιευτικών σκαφών τη μείωση λειτουργικού κόστους και τον ανταγωνισμό από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέτε ότι η αλληλεία χρειάζεται ουσιαστική στήριξη και όχι μόνο μέτρα για τα κάψιμα. Παίρνετε θέση μια τέτοια που είναι Φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, όπως βλέπω και από την δημοσίευμα υπέρ των Αλλιών, τι έχει συμβεί. Τι χρειάζονται οι Αλλιείς.
1: Ακούστε, πρώτα απ' όλα, επειδή πραγματικά πάλι πρωτογενής τομέας η Αλλιεία, ένα κομμάτι το οποίο είναι η βάση του λαού μας. Πάντα υπήρχε ο Έλληνας που ψάρευε στο Αιγαίο. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε έρθει και για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά ένας επαγγελματίας ψαράς πρέπει να ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό απέναντι στα παράλια, δηλαδή στην Τουρκία, δεν συμβαίνει. Έχουν πολύ πιο ελεύθερη νομοθεσία. Δυστυχώς έρχονται στα ελληνικά παράλια και ψαρεύουν οι Τούρκοι, το οποίο δημιουργεί πολλούς προβληματισμούς εκτός τους εθνικούς. Mm-hmm. Δημιουργεί τους προβληματισμούς ότι τα ψάρια που ψαρεύονται στις ελληνικές θάλασσες με τουρκικά πλοία, ενώ ο Έλληνας ψαράς δεν έχει τη δυνατότητα λόγω των περιορισμών να κινηθεί ελεύθερα
0: του
1: και πιο ακριβά το κόστος και πιο ακριβό το κόστος.
0: Στα ελληνικά.
1: Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι πολλά ψάρια από αυτά που ψαρεύονται από τις τουρκικές ψαρόβαρκες
0: ακριβώς
1: φτάνουν στα ελληνικά μαγαζιά με τον έναν τρόπο ή τον άλλον, το οποίο είναι άνισο το παιχνίδι αυτό. Γιατί ο κάθε πολίτης που θα πάρει το ψάρι δεν ρωτάει από πού έρχεται.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν ρωτάει από ποια βάρκα είστε. Έτσι.
0: Ούτε μπορεί να
1: η πρότασή μου πάνω σε όλα αυτά από τη στιγμή που πάμε στην ευρωπαϊκή οδηγία είναι η ίδια η Ευρώπη να δώσει τα κίνητρα που πρέπει. Και αυτό είναι να δώσει κίνητρα στους Αλλιείς και να τους δώσει το δικαίωμα να έχουν smart boats, θα το έλεγα, έξυπνες βάρκες, θα το πω ελληνικά, το οποίο θα μπορέσουν να έχουν άλλους τρόπους μορφής ενέργειας, δηλαδή να μπορούν να δουλεύουν ακόμα και με φωτοβολταϊκά, να μπορούν να έχουν μήλους οι οποίοι δημιουργούν ενέργεια, άλλες μηχανές που εξοικονομούν ενέργεια. Όλα αυτά θα πρέπει η ίδια η Ευρώπη να προμελετήσει και να μας δώσει
0: πάντως,
1: τα ανάλογα όπλα.
0: Υπάρχουν έτσι ευρωπαϊκοί πόροι που έχουν προβλεφθεί για την Αλλιεία, αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί με τρόπο που να στηρίζεται άμεσα η λειτουργία των σκαφών. Και εκεί μπαίνει και το ζήτημα, έτσι.
1: Μήπως πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε Νέγρη, υπάρχει άγνοια από τους ίδιους τους ψαράδες σε ότι τι μπορούν να κάνουν. Την περίπτωση θα πρέπει να βοηθήσουμε. Να ενημερώσουμε. Εμείς σαν περιφέρεια, έχετε δίκιο, υπάρχουν προγράμματα τα οποία θέτουν τις πράσινες ενέργειες και βοηθάνε και υποστηρίζουν βάσει των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υποστηρίζουν τον κάθε ψαρά. Θα πρέπει και εκείνοι να καταλάβουν ότι πρέπει να αναβαθμίσουν το στόλο τους και προφανώς να κάνουν τα ανάλογα για να κατεβάσουν το κόστος της καθημερινότητας για να μπορούν να είναι ανταγωνίσιμοι. Εμείς από πλευράς μας ως Ελλάδα θα πρέπει να κάνουμε τα ανάλογα, γιατί δεν σας κρύβω, βρέθηκα στους φούρνους και συζητούσα με έναν ψαρά εκεί και μου λέει, το έθεσα το θέμα που συζητάμε τώρα με τους Αλλιείς, τους Τούρκους, και λέει, ναι, εχθές ήταν, λέει, κάποιος μέσα στους φούρνους και ψάρευε και ήθελα, λέει, να του πετάξω το δίχτυ για να μπερδέψει προπέλα.
0: Όμως
1: για να πάει το λιμενικό να τον προλάβει. Γιατί, λέει, έχουν γρήγορες μηχανές και θα έφευγε γρήγορα.
0: Αυτή η τακτική των Τούρκων Αλλιείων είναι γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια, ναι, και έχει επισημανθεί και ραδιοφωνικά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και μάλιστα οι επαγγελματίες Αλλιείς παράλληλα με το κόστος λειτουργίας θέτουν και ζήτημα ανταγωνισμού στο Αιγαίο, όπου σύμφωνα με τις καταγγελίες τους τουρκικά αλλιευτικά δραστηριοποιούνται στην περιοχή, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση για τον ελληνικό αλλιευτικό στόλο, κάτι το οποίο επισημάνατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
1: Κύριε Νέγρη, πάνω απ' όλα το θέμα είναι εθνικό και μετά όλα τα άλλα. Σίγουρα είναι και η κάθε επιχείρηση που κάνει την ανάλογη εργασία να αναβαθμιστεί ανάλογα, και γι' αυτό το έθεσα, για να μπορέσουν να ενημερωθούν οι αλλοίς ότι μπορούν με έξυπνους τρόπους να αναβαθμίσουν τις βάρκες τους και να μπορούν να είναι πιο οικονομικά ανά ημέρα το κόστος όταν πηγαίνουν για ψάρεμα. Έτσι. Αυτό και έκανα, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε παραμεθόρια περιοχή, παραμεθόρια περιφέρεια, που πρέπει να κοιτάζουμε πολύ έντονα τα εθνικά δικαιώματά μας ως Έλληνες και αυτοί που φυλάνε θερμοπύλες.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς πάντα φυλάμε θερμοπύλες και πρέπει να το δείχνουμε. Και αυτά που συζήτησα είναι πάνω σε αυτό που λέμε
0: το
1: τώρα.
0: Το κατάλαβα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Μπουρνιά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Κι εγώ κύριε Ενεργή.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Μπουρνιάς, έχει να πει ο άνθρωπος, έχει να προσφέρει στην περιφέρεια σχέσεις με κάποιους άλλους που δεν προσφέρουν τίποτα. Ο αλλιευτικός κλάδος βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Οι επαγγελματίες ψαράδες συνεχίζουν κινητοποιήσεις ζητώντας μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους λειτουργίας των σκαφών, και όπως υποστηρίζουν, η εκτείναξη της τιμής του πετρελαίου έχει καταστήσει ιδιαίτερη δύσκολη τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους, ενώ παράλληλα θέτουν ζήτημα αξιοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Με τις τουρκικές ανεμότρατες τα πράγματα δεν είναι τωρινά, είναι χρόνια τώρα. Βλέπετε καμιά πολιτεία να αντιδρά? Σε όσες ερωτήσεις έχουν κατατεθεί στη Βουλή, η κυβέρνηση απαντά ότι εμείς, λέει, παίρνουμε τις καταγγελίες, στέλνουμε τα πλωτά του λιμενικού σώματος, φωτογραφίζουν, λέει, τις τουρκικές ανεμότρατες και από εκεί και πέρα ενημερώνουμε τις ευρωπαϊκές επιτροπές. Ρωτώ λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία. Η προηγούμενη κυβέρνηση του συνασπισμού είχε καταργήσει εκείνο το άρθρο του ποινικού κώδικα που έδινε τη δυνατότητα στα πλωτά του λιμενικού σώματος να κάνουν αυτοψία. Εσείς τι κάνετε? Παρακολουθείτε? Φωτογραφίζετε? Καταγράφετε? Τι κάνετε? Ερωτήματα. Ο κύριος Καπλατζής, που είναι και ένας από τους πιο μεγάλους πολιτικούς που βγάλει Σάμος, τύφλα να έχει ο Φούλης, τύφλα να έχουν όλοι οι άλλοι, έχει τίποτα να πει για αυτά τα θέματα? Έχει τίποτα να πει για τις τουρκικές ανεμότατες? Ή κάνει μονάχα τις παρελάσεις ως εθνοφύλακας και μέχρι εκεί? Γιατί έχει μια θέση τέτοια που θα έπρεπε τα ζητήματα αυτά να τα φέρει στην επικαιρότητα. Είδατε εσείς κανένα από τα ζητήματα αυτά να φέρει στην επικαιρότητα από το μεγάλο αυτό πολιτικό? Τι είπε? Ακούω ότι θέλει να γίνει και βουλευτής. Να γίνει, γιατί να μην γίνει? Να γίνει. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric. Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
0: Λοιπόν, όλα τα έχουμε. Έχουμε και τους Τούρκους, οι οποίοι προτείνουν τεχνητά νησιά στο Αιγαίο. Και υπάρχει μια πρόταση, μια τουρκική πρόταση για Χίο και Καστελόριζο, και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και αυτό μπροστά μας. Οι Τούρκοι από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό σκέφτονται, και η νέα αυτή πρόταση διατυπώθηκε στην Τουρκία και επαναφέρει στο προσκήνιο τις ευαίσθητες ισορροπίες στο Αιγαίο. Η διαφορά και η ιδέα αφορά τη δημιουργία τεχνητών νησιών ή υπεράκτιων πλατφορμών, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη υποδομών και την ενίσχυση της τουρκικής παρουσίας στη θάλασσα. Η πρόταση αποδίδεται στον Τούρκο ακαδημαϊκό και αναλυτή Levent Ersin Oralı και έχει αναπαραχθεί στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ των περιοχών που έχει αναφερθεί βρίσκονται η θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Χίο και το Καστελόριζο. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον αγαπητό κύριο Μούνδρο, πρόεδρο του φορέα του Μουσμού στην... Κύριε Μούνδρο, καλή σας μέρα.
13: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Λοιπόν, τώρα οι Τούρκοι ετοιμάζονται, λέει, δίπλα κοντά σε εσάς να φτιάξουν τεχνικά νησιά.
13: Εγώ θα έλεγα ότι αυτά όλα είναι σενάρια έτσι, φαντασία θα έλεγα.
0: Ναι.
13: Είναι κάτι το οποίο κουβέντα να γίνεται, θα το έλεγα πολύ λαϊκά. Εμείς αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας, τις τουριστικές και τις οικονομικές. Υπάρχουν και οι ακραίες φωνές, κατέρων δεν θα έλεγα. Δεν είναι κάτι το...
0: Καμιά φορά, και θέλω να κλείσω με αυτό το θέμα, οι ακραίες ακραίες φωνές είναι που διαμορφώνουν την πολιτική των γειτόνων μας. Ακραία φωνή ήταν και το βαθύ
13: κράτος.
0: Ακραία φωνή ήταν και η γαλάζια πατρίδα. Ακραία φωνή είναι και όλα τα άλλα. Και ακραία φωνή είναι και αυτό που ανέφερε και πριν από λίγο, έτσι.
13: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω το αν θα ζούμε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το σχολιάσω με σοβαρότητα.
0: Κάνουμε, κύριε. Λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα σε αυτά που χρειαζόμαστε. Εδώ, στην Χίο, από ό,τι βλέπω, υπάρχει μια αυξημένη τουριστική κίνηση κατά 16%. Από την κίνηση στην Τουρκία και έχουμε περίπου μέχρι στιγμής γύρω στις 150.000 Τούρκους επισκέπτες στη Χίο.
13: Όχι, όχι. Έχουμε μια πρόβλεψη έκανα, ναι. Να σας πω πιο συγκεκριμένα νούμερα.
0: Είπατε 127.000 περίπου.
13: Πώς. 127,5 έχουμε κλείσει, ναι. Για 9 μήνο. Έχουμε μια αύξηση 16%, ενώ πέρσι είχαμε 110. Μιλάμε για Τούρκους επισκέπτες, έτσι. Ναι. Όχι επί συνόλου. Το Σεπτέμβριο πέρσι είχαμε 14.000, αν μιλάμε για ακέραια νούμερα. Φέτος φτάσαμε τις 16.200. Και η διαδικασία της βίζας έφερε περίπου 25.000 επισκέπτες το 26.
0: Τώρα, κύριε Μούδρο, φαντάζομαι ότι, κύριε Πρόεδρε καλύτερα, ότι εκτιμάτε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς... μπορεί ο αριθμός των Τούρκων να αγγίξει ακόμα ή και να ξεπεράσει 150.000 και δεν παίζουμε με τους αριθμούς τώρα 5 πάνω, 5 κάτω, έτσι.
13: Όχι, όχι. Αυτή την εκτίμηση έκανα χθες και αυτό έτσι προέκυψε. Έτσι όπως τρέχει, ενώ πέρσι κλείσαμε 131 με ένα 16% και φτάνοντας τώρα τους 127,5, κατά πάσα πιθανότητα θα είμαστε πολύ κοντά στις 150.000 στο κλείσιμο του έτους. Μιλάω για τυχείο, έτσι.
0: Τώρα, από ό,τι φαίνεται, αυξημένη είναι και η ζήτηση για τη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων εισόδου.
13: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε στην αρχή του καλοκαιριού με γύρω στο 12 με 12,5%. Αυτή τη στιγμή, σε σχέση με πέρσι, είμαστε ένα 11% πάνω.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχουν θετικές προσδοκίες και για τον Οκτώβριο, κύριε Πρόεδρε.
13: Υπάρχουν θετικές. Έχει ξεκινήσει όμορφα ο Οκτώβρης. Έχουμε και κάνει κάποιες προωθητικές ενέργειες σε σχέση με ο φορέας ερχόμενος ο επισκέπτης, τη στιγμή που θα διαμείνει 4 νύχτες, θα βρει μια πολύ ωραία συσκευασία ο κάθε επισκέπτης στο κατάλημά του με προϊόντα της Χίου. Αυτό το έχουμε επικοινωνήσει. Υπάρχουν ελεύθερες προσβάσεις στα μουσεία μας, τις συνούσες, το 30% το έχετε και εσείς σε σχέση, το οποίο εμείς το πιέσαμε σε σχέση με τα αυτοπλοϊκά που ίσχυε μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, το κάναμε μέχρι τέλος του Οκτώβρη. Θέλουμε να ανοίξουμε τα άκρα, αυτό είναι το στοίχημά μας. Αυτό είναι το στοίχημά μας, γιατί το καλοκαίρι όλοι έχουμε δουλειά, λίγο πολύ. Τα άκρα μας θα μας βοηθήσουν για να κάνουμε κύρια πιο βιώσιμες τις επιχειρήσεις της περιφέρειας.
0: Τώρα, Λέσβος, Χίος και Σάμος συγκεντρώνουν περισσότερους από 260.000 περίπου αφήξεις από την τουρκική αγορά, κύριε Μούδρο, έτσι.
13: Μιλάτε για το 9 μήνο.
0: Ναι, ναι.
13: Ναι, εντάξει, δεν έχω αθροίσει. Εγώ ξέρω τις 127,5 της Χίου περίπου. Ναι, ναι.
0: Το κατάλαβα. Τώρα, παρά την αυξημένη ζήτηση στον τουριστικό κλάδο, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν προβληματισμοί και παραμένουν για την επόμενη περίοδο η αυξημένη προσφορά καταλυμάτων, ιδιαίτερα μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Φαίνεται ότι ασκούν πιέσεις στις τιμές και επηρεάζεται και η κατανάλωση στην εστίαση.
13: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, υπάρχουν όμως, θα έλεγα, χιλιάδες κλίνες μέσω των Airbnb, όπου δημιουργούν μια υπερπροσφορά, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει μια πίεση των τιμών που δεν είναι αναγκαστικά μεγάλο θέμα, μιας και δημιουργούνται πιο ελκυστικοί προορισμοί. Το δεύτερο έχει να κάνει ότι τα Airbnb έχουν κύρια, τα περισσότερα έχουν χώρους προετοιμασίας γευμάτων, φαγητού. Τα σούπερ μάρκετ είναι, δουλεύουν στα ύψη, άρα ο επισκέπτης όπου ζορίζεται και λόγω της κρίσης θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα πάρει πράγματα, θα τα φτιάξει στο Airbnb και αυτό έχει ως συνέπεια να μειωθεί και η κατανάλωση στην εστίαση. Αυτά πάνε πακέτο, ξέρετε.
0: Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή παρακολουθώ ότι συμμετέχετε πέρα από τις εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό και στην διεθνή έκθεση τουρισμού που γίνεται στην Τουρκία, εκεί γύρω κοντά στις του Αγίου Νικολάου.
13: Θα πάμε και φέτος στις Μήνες, όπως θα έρθετε και εσείς νομίζω.
0: Βεβαίως. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω αν έχει παρατηρηθεί στην ένταση που παρατηρείται στη Σάμο οι αναφορές για αγορές μέσω εταιριών που έχουν έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγορές ακινήτων από Τούρκους.
13: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν το ξέρω.
0: Το λέω αυτό, ακούστε κάτι, γιατί το λέω. Γιατί στη Σάμο και στη Βουλή έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες ερωτήσεις όπου φαίνεται και παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο.
13: Τα πλαίσια είναι συγκεκριμένα.
0: Φήμη το είπα, σαν
13: Θα σας πω. Τα πλαίσια είναι συγκεκριμένα. Αυτό το οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι, μερικές περιπτώσεις, υπάρχουν πολίτες Τούρκοι οι οποίοι διαμένουν και έχουν διαβατήρια και στην Ευρώπη, Γερμανοί κλπ. Υπάρχουν τέτοιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και αγοράζουν. Αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο, έχουν να κάνουν με τα όρια τα οποία βάζουν οι περιφέρειες. Δεν ξέρω να σας απαντήσω κάτι εννοώντας αν υπάρχουν κύματα ενδιαφερομένων οι οποίοι έρχονται να αγοράσουν μαζικά στα νησιά μας. Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπω και για να κλείσουμε, το 2025 περίπου 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι επισκέφτηκαν την Ελλάδα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ταξίδεψαν λοιπόν το 25 στα νησιά με πλοία στο πλαίσιο του προγράμματος ταχείας βίζας. Το πρόγραμμα Visa Express και Βήμα Πύλης ξεκίνησε το 24 που επιτρέπει σε Τούρκους να επισκέπτονται και επεκτάθηκε το 25 και στα 12 και σε 12 νησιά. Εδώ υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Ο τουρκικός τουρισμός, και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, δεν είναι απλά ένας αριθμός αφίξεων. Η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει ότι το 25 οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 23,63 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Πρόεδρε.
13: Μάλιστα.
0: Και είναι ένα σημαντικό στοιχείο.
13: Δεν το κουβεντιάζουμε. Υπάρχει σοβαρή κινητικότητα σε πολλά επίπεδα της οικονομίας. Δεν έχει να κάνει μόνο με την φιλοξενία, με την εστίαση. Έχει να κάνει με τις μετακινήσεις, έχει να κάνει με το shopping. Υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν χαμηλό συντελεστεί εδώ, ακριβό εκεί. Υπάρχουν όμως δύο παράμετροι κύριοι που φέρνουν αυτούς τους επισκέπτες. Υπάρχει μια σταθερότητα, γιατί εγώ κουβεντιάζω και μου αρέσει να κουβεντιάζω, νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα ασφαλές οικείο περιβάλλον. Το δεύτερο είναι ότι οι τιμές μας είναι σε φυσιολογικά επίπεδα και στο κομμάτι της φιλοξενίας και στο κομμάτι της εστίασης. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι σε ιδιαίτερα ικανοποιητικές τιμές. Το αλκοόλ, όπως επίσης και το αλκοόλ, βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα. Και αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι που υπάρχει αυτή αυτή η κινητικότητα και έχουμε και επισκέπτες, αλλά έχουμε και repeaters. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται, μας γνωρίζουν με το, τους γνωρίζουμε με το όνομά τους και έτσι προκύπτει αυτή η κινητικότητα. Εγώ αυτά το οποίο λέω, γιατί υπάρχουν φωνές πολλές, είναι ότι αυτά τα συμφέροντα τα οικονομικά, θα έλεγα, μπορούν να αποτρέψουν άλλα συμβάντα.
0: Πάντως αυτή η αυξημένη τουρκική κίνηση μεταφράζεται, για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε, και έχουν όφελους ξενοδοχεία, καταλήμματα, εστιατόρια για καφέ, καταστήματα ελληνικής, ταξί και μεταφορές.
13: Όχι μόνο, όχι μόνο. Όλο το φάσμα.
0: Υπάρχει ένα φάσμα πολλών επιχειρήσεων.
13: Από εδώ, ο ταξιτζής δεν... γιατί μιλάω με ανθρώπους. Και ο ταξιτζής θα καρποθεί και τα πάντα. Και το λιανεμπόριο και οι επιχειρήσεις που πουλάνε ηλεκτρονικά και τα λευκά ήδη ακόμα. Υπάρχει μια κινητικότητα. Να σας πω κάτι και να το τελειώσουμε. Εγώ από ευγένεια, καμιά φορά, επειδή έχουμε καταλήμματα, θα πιάσω τα βαλίτσες, τέλος πάντων, για να, από ευγένεια κάποιων επισκεπτών. Αυτές έρχονται άδειες και φεύγουν βαριές, έτσι. Ναι. Αυτό.
0: Μάλιστα. Να δούμε, γιατί το ζητούμενο, για να κλείσω κι εγώ για τα νησιά, είναι πλέον εάν αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να μετατραπεί από βραχυχρόνια επισκεπτιμότητα σε σταθερή αγορά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Γιατί απλά είμαστε πολύ κοντά με τα μικρασιατικά παράλια, κύριε Πρόεδρε.
13: Όπως και εσείς φαντάζομαι, εσείς, δεν ξέρω, κλείνει η γραμμή το χειμώνα.
0: Κλείνει η γραμμή, δυστυχώς κλείνει για μας η γραμμή.
13: Εμείς έχουμε όλο το χρόνο.
0: Μάλιστα. Επειδή είστε και πύλη εισόδου, φαίνεται εκεί. Αλλά είναι ένα από τα θέματα και από τα προβλήματα που υπάρχουν, που συζητιούνται στη Σάμο και που δεν έχουμε καταφέρει ακόμη το χειμώνα να μην κλείνει αυτή η γραμμή.
13: Ναι.
0: Φαντάζομαι την πορεία όλα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά.
13: Εγώ. Ευχαριστώ εγώ. Και εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Η γραμμή της Χίου παραμένει ανοιχτή. Η γραμμή της Σάμου κλείνει. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί και αυτή η δυνατότητα. Στο θέμα αυτό φαντάζομαι ότι οι πράκτορες ή οι ξενοδόχοι, αλλά και οι υπόλοιποι φορείς, το επιμελητήριο, θα κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Μούντρος, ακούσατε τι είπε, εμείς θα πάμε, λέει, το Δεκέμβριο. Στοιχείο. Συγγνώμη, στη Σμύρνη, στην έκθεση τουρισμού. Η Σάμος γιατί δεν πάει? Πριν από 1-2 χρόνια έγινε ολόκληρος καυγάς και ικανοποιήθηκαν τα βίτσια ορισμένων για να πάνε σε μια, λέει, στρατιωτική έκθεση για τον τουρισμό που έκανε το ΝΑΤΟ. Και έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να περάσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τους ρωτώ λοιπόν αυτούς, γιατί δεν πάτε στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση της Σμύρνης? Στο ΝΑΤΟ, και δεν ξέρω ποιος σας έβαλε, ξέρετε να πάτε και να κάνετε ολόκληρο καυγά. Στη Σμύρνη γιατί δεν πάτε? Οι πάντες πάνε και παρουσιάζονται εκτός από τους Δήμους και τους δυο. Και απ' την άλλη φέρεται να ζητάνε όλο και περισσότερη παρουσία Τούρκων στα νησιά. Μα οι άλλοι δουλεύουν. Εσείς τι κάνετε? Πέρυσι κάρατε τα αδύνατα δυνατά, ακόμη και δημοτικό συμβούλιο έγινε για το θέμα αυτό, να πάτε σε μια έκθεση του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη. Τώρα λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Μούντρος, που είναι η τουριστική έκθεση της Σμύρνης τον Δεκέμβριο, τι θα κάνετε, θα πάτε ή δεν θα πάτε? Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον αγαπητό κύριο Βαλσαμίδη, που εκπροσωπεί τη Νέα Δυναμική και ζητάει με επιστολή του να προχωρήσει άμεσα η ακτοπλοϊκή σύνδεση του Βορείου Αιγαίου με τον Βόλο. Κύριε Βαλσαμίδη, καλή σας μέρα.
14: Καλημέρα κύριε Νέγρη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Βαλσαμίδη, είχατε πρωτοστατήσει πέρυσι στο να ζητάτε πληροφορίες γύρω από όλη αυτή την υπόθεση. Υπήρξε μία στάση του κυρίου Περιφερειάρχη εννοώντας ότι όταν λέμε σύνδεση εννοούμε με σύνδεση τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά στην ουσία εκείνο που είχε αποφασιστεί εκ των προτέρων ήταν η σύνδεση Βόλου, Χίου, Μυτιλίνης. Φέρνετε τώρα το θέμα με επιστολή που καταθέσατε στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ζητάτε από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να θέσει το θέμα προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τι ακριβώς ζητάτε?
14: Κύριε Δέγρη, θυμόσαστε και πέρσι ότι είχε ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση. Μάλιστα υπήρχε και η πρόθεση του Περιφερειάρχη, όπως είχε ανακοινωθεί, για να χρηματοδοτήσει
0: με
14: ένα εκατομμύριο ευρώ, όπως θυμάστε, την γραμμή. Κάτι το οποίο όμως δεν έγινε ποτέ. Εμείς λοιπόν αυτό που ζητάμε είναι, και βέβαια σε αυτή την γραμμή δεν είχε συμπεριληφθεί ούτε η Λίμνος ούτε η Σάμος. Mm-hmm. Που νομίζουμε ότι εμείς από τη δική μας την πλευρά ότι θα πρέπει η σύνδεση να περιλαμβάνει αυτονόητα και τα υπόλοιπα νησιά λοιπόν.
0: Mm. Άρα του... το ξεκαθαρίζετε αντιλαμβάνομαι ότι να είναι και η Σάμος μέσα σε αυτή την σύνδεση.
14: Βεβαίως, όπως το είχαμε πει και πέρυσι. Mm. Αυτό όμως για να μπορέσει να προχωρήσει. Πέρυσι, τέλος πάντων, για διάφορους λόγους αυτό δεν έγινε. Ίσως γιατί δεν υπήρχε και ενδιαφέρον από την εταιρεία που φαίνεται ότι είχε δηλώσει...
0: Εκεί ήταν το πρόβλημα, εντοπίστηκε εκεί το θέμα.
14: Ναι.
0: Και λέω ότι εντοπίστηκε εκεί, κύριε Βαλσαμίδη, γιατί υπήρχε και απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έτσι.
14: Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, κατά τη γνώμη μου λοιπόν, αν αυτό μας ενδιαφέρει, που νομίζω ότι θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, διότι δεν αφορά μόνο τον τουρισμό, το αυτονόητο και τη σύνδεση με την περιοχή εκεί και με την κεντρική Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει και τον τομέα των μεταφορών και τον πρωτογενή τομέα. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τη μία πλευρά και από την άλλη για να γίνει η σύνδεση αυτή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να πάμε το καλοκαίρι και να πούμε την άνοιξη ότι θα έχουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει από τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Πρώτον, ότι διεκδικούμε αυτή τη γραμμή. Δεύτερον, ότι η γραμμή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα νησιά, όπως τουλάχιστον κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να είναι η σύνδεσή mm-hmm. τους, και ότι εμείς έχουμε τη βούληση πάλι να βάλουμε αυτό που είχαμε πει και πέρυσι, έτσι ώστε να στείλουμε αίτημα στο Συμβούλιο στο ΣΑΣ, το οποίο πρέπει να γνωμοδοτήσει για να πάρει το δρόμο του διαγωνισμού. Άρα, αν πάντως, δεν γίνουν νωρίς οι ενέργειες αυτές έγκαιρα, πάλι θα συζητάμε για να συζητάμε.
0: Πάντως, για να γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη πρόταση από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής, έτσι.
14: Ναι. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, κύριε Νέγρη, από την πλευρά του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Ναι.
14: Δηλαδή, η Περιφερειακή Αρχή, ο Περιφερειάρχης εκφράζει τη βούληση όπως εκείνος το, τέλος πάντων, το σκέφτεται, αλλά κατά τη γνώμη μας, όταν μπει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τότε όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις μπορούν να τοποθετηθούν και να βάλουν και τα επιχειρήματά τους, γιατί πρέπει να προχωρήσει, γιατί πρέπει να είναι όλα τα νησιά αυτά ή γιατί δεν πρέπει να είναι. Νομίζω η απόφαση του συλλογικού οργάνου, κοιτάξτε, το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το κορυφαίο συλλογικό όργανο σε επίπεδο περιφέρειας, της αυτοδιοίκησης. Άρα εκεί λοιπόν δεν πρέπει να το σκεπτόμαστε μόνο όταν τέλος πάντων θεωρούμε ότι μας βολεύει, γιατί θα μου επιτρέψετε, θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Mm-hmm. Διότι προχτές όταν έγινε η συνεδρίαση πριν λίγες μέρες στους φούρνους, ο Περιφερειάρχης εμέσως πριν σαφώς, μέσω της τηλεδιάσκεψης που συμμετείχαμε εμείς, μας τέλος πάντων τοποθετήθηκε ότι θα πρέπει όλοι να δίνουμε το παρόν όταν γίνεται ένα περιφερειακό συμβούλιο σε ένα κριτικό νησί. Και εγώ στη δική μου τοποθέτηση του είπα ότι επί της ουσίας λοιπόν όταν συζητάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να μπορούμε να προσφέρουμε στα νησιά θα πρέπει να είναι τα θέματα της συζήτησης τέτοια που να βοηθούν επί της ουσίας στα νησιά και όχι στους τύπους. Δηλαδή το να πηγαίνουμε τώρα στο νησί των φούρνων και να μην υπάρχει στην ημερήσια διάταξη ούτε ένα θέμα που να αφορά τους φούρνους και τη Δήμενα. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να ούτε καν ενημέρωστη για την πορεία υλοποίησης όποιων μελετών ή έργων γίνονται από την περιφέρεια.
0: Σωστή η παρατήρηση αυτή. Την αντιλαμβάνομαι.
14: Κύριε Μέγε, θέλουμε να είμαστε επί της ουσίας χρήσιμοι και όχι στους τύπους.
0: Αυτό. Μάλιστα. Υποτίθεται ότι όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο μεταφέρεται η συζήτηση στα διάφορα νησιά, θα πρέπει να υπάρχουν και θέματα που να αφορούν τα νησιά τα οποία έχει πάει και συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό καταλαβαίνω. Το να μην υπάρχουν...
14: Για να έχει και νόημα όλο αυτό, εκτός από μια φυσική παρουσία.
0: Να έχει ενδιαφέρον. Να... Δηλαδή, τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει.
14: Θέλουν οι νησιώτες, αλλά...
0: Κατάλαβα.
14: Αλλά γιατί δεν πρέπει να συνδυάζεται αυτό δηλαδή και να υπάρχουν και τα θέματα τα αντίστοιχα. Ας πούμε η ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των έργων. Ποια είναι ο προγραμματισμός για τα έργα στους φούρνους, πώς προκύπτει. Δηλαδή το Συμβούλιο συμμετέχει σε αυτό ή όχι. Είναι μόνο βούληση του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη. Αν δεν είναι, τότε να μας πούν να το ξεκαθαρίσουν αυτό το πράγμα.
0: Άλιστα. Τώρα, θέλω να σας θέσω υπόψη ότι μία επιστολή στάλθηκε προς τον Περιφερειάρχη. Την υπογράφουν η Ένωση Ξενοδόχων Χίου, ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίου Χίου, ο Σύλλογος Εστίασης Χίου και το Σωματείο Επαγγελματιών Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων Χίου. Σε αυτή την επιστολή μιλάμε για την σύνδεση, μιλούν μάλλον οι φορείς, του Βόλου με το Αιγαίο και αναφέρονται στη σύνδεση Βόλος-Σκιάθος με τη Λίνη Χίος.
14: Δηλαδή... Τη γνωρίζω από τον τύπο αυτή την επιστολή, ναι. όπως τη λέτε. Εγώ προσωπικά νομίζω, καταρχήν, είναι θετικό οι φορείς που το βάζουν σαν θέμα και ζητάνε να επανακινηθεί αυτή η διαδικασία. Κατά την προσωπική μου άποψη δεν νομίζω ότι οι φορείς της Χίου θα είχαν κάποια αντίρρηση.
0: Όχι βέβαια.
14: Να μπει η Σάμος ή η Λίμνος μέσα. Νομίζω ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα είχε αυτού του είδους η προσέγγιση και ίσως αν κάλυψει και τις ανάγκες, κύριε Νέγρη, και άλλων τομέων της καθημερινής έτσι, δραστηριότητας, ίσως θα αποκτήσει και μια βιωσιμότητα διαφορετική που ίσως να μην είναι μόνο για να συζητάμε για το καλοκαίρι.
0: Πάντως η μέχρι τώρα τοποθετήσεις του κυρίου Περιφερειάρχη ήταν στο ότι μελλοντικά θα γίνει για τη Σάμο. Ο κύριος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Περιφερειακού Συμβουλίου, είχε πει η Σάμος πέφτει μακριά. Και όταν έλεγε και ότι θα είναι όλα τα νησιά, εννοούσε μόνο τα τρία. Βόλος, Χίος, Μυτιλήνη και τίποτα άλλο. Και επειδή υπάρχει και προηγούμενο, κύριε Βαλσαμίδη, για τη Σάμο, είναι αυτή η ακτοπλοϊκή σύνδεση που συνδέει Αλεξανδρούπολη, Μυτιλήνη, Χίος, Πειραιά. Η Σάμος είναι πάλι απ' έξω.
14: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι δεν γίνεται καλά. Κάπου συμβαίνει κάτι.
14: Πάντως για τη συγκεκριμένη γραμμή που συζητάμε, που νομίζω ότι είναι λογική, φυσιολογικό αυτό να έχει αυτή την πορεία, νομίζω και να περιλαμβάνει τα νησιά όπως σας τα είπα, νομίζω ότι η Περιφερειακή Αρχή θα πρέπει να αναθεωρήσει αυτή την άποψη.
0: Άλιστα.
14: Ίσως αυτή η άποψη να είχε να κάνει και σας λέω και με τη βούληση μιας συγκεκριμένης εταιρείας που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον.
0: Πιθανό.
14: Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει αυτή η γραμμή να προκηρυχθεί και από εκεί και πέρα να γίνουν και επαφές με τις εταιρείες.
0: Μάλιστα.
14: Ποιος ενδιαφέρεται και ποιος
0: λοιπόν,
14: δεν ενδιαφέρεται.
0: Ο περσινός σχεδιασμός είχε παρουσιαστεί, προέβλεπε περίπου 24 δρομολόγια και περίοδο λειτουργίας από Νοέμβριο του 26 στον Οκτώβριο του 27. Υπήρξε μετά η καθυστέρηση στην προκήρυξη διαδικασίας που είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί η θερινή περίοδος, έτσι το ενδιαφέρον και της νέας δυναμικής και προσωπική της δικής σας και του, φαντάζομαι, και του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι να μεταφερθεί στην επόμενη περίοδο, κύριε Βαλσαμίδη.
14: Κοιτάξτε, αν δεν ξεκινήσει η διαδικασία έγκαιρα, για να υπάρξει, αν θυμάμαι γνωμοδότηση, πρέπει να υπήρχε ξεπέρυσι κάπου το Γενάρη, αν το θυμάμαι καλά.
0: Υπήρχε γνωμοδότηση, ναι, υπήρχε.
14: Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να ξεκινήσει έγκαιρα. Είμαστε ήδη στον Οκτώβριο. Για να φτάσουμε στο να γνωμοδοτήσει το ΣΑΣ, στο να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, σας είπα, μακάρι να μπορεί την άνοιξη να ξεκινήσει αυτό το δρομολόγιο. Γιατί όχι.
0: Λοιπόν, μένω και κλείνω εγώ από την δική μου την πλευρά, κύριε Βαλσαμίδη, στην άποψη ενός εφοπλιστή ακτοπλοείας, την έχω κρατήσει την άποψη αυτή και γραπτά μάλιστα, που έλεγε πέρυσι και πρόπερσι και πριν από αρκετά χρόνια ότι δεν είναι σύμφορη οικονομικά αυτή η γραμμή και δεν πρόκειται να επιτύχει ποτέ. Έλεγε ο άνθρωπος αυτός. Τα λέω πάντα αυτά σε σχέση με το ενδιαφέρον των σημερινών εφοπλιστών για αυτή τη γραμμή.
14: Ναι, κοίταξε, γι' αυτό σας είπα ότι κατά τη γνώμη μου, εκτός από το κομμάτι του τουρισμού που είναι συγκεκριμένη περίοδος και συγκεκριμένο το ενδιαφέρον, νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους κλάδους που αυτό μένει να δούμε πώς λειτουργεί. Παραδείγματος χάρη, όταν γάλα φεύγει από τη Λέσβο ή από τα άλλα νησιά για να πάει στην περιοχή της Θεσσαλίας, λέω ένα παράδειγμα, προφανώς ενδιαφέρει τον πρωτογενή τομέα αυτό. Υπάρχουν κατά τη γνώμη μου και άλλοι κλάδοι που ενδιαφέρονται. Αυτό μένει να φανεί και γι' αυτό λέμε ότι και η περιφέρεια στα χρήματα που έχει και διαχειρίζεται ας βοηθήσει λοιπόν στην αρχή να πάρει μπρος το δρομολόγιο αυτό με την βούληση που υπάρχει για να διατεθεί ένα ποσό να στηριχτεί.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό. Στην,
14: όλα φαίνονται στην πράξη, αλλά,
0: στην πράξη
14: αλλά πρέπει,
0: και στην πορεία,
14: πρέπει να ξεκινήσουμε όμως την προσπάθεια, κύριε Νέγρη, για να δούμε πώς θα πάει. Πρέπει να ανοίξουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε όμως την προσπάθεια, κύριε Νέγρη, για να δούμε πώς θα πάει.

0: στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να μην υπάρχει αυτή προσέγγιση από την πλευρά της Τουρκίας και το ενδιαφέρον.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει. Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
2: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
1: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Ανακαινίζεις,
1: χτίζεις,
5: βάφεις
1: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
1: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
1: σοβάδες,
5: βαψίματα,
1: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
1: χτίζεις,
5: βάφεις
1: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

0: ερχόμαστε μετά από διακοπές τηλεφώνων να συζητάμε για το πώς λειτουργούν οι εταιρείες της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Δεν μπορεί σε έτη 2026 να πλασάρετε στον κόσμο η τεχνολογία και εσείς οι εταιρείες να μην μπορούν να επικοινωνούν συνέχεια δύο άνθρωποι και να κόβετε τις συνομιλίες. Γιατί έτσι λειτουργούν τα συστήματά σας. Ας το λέω αυτό, πρώτα απ' όλα για να ζητήσω συγγνώμη στον κύριο Βαλσαμίδη, ο οποίος ξαφνικά έπεσε από τη γραμμή. Μια κόβεται η γραμμή στο Βαθύ, μια κόβεται η γραμμή στο Καρλόβας. Πού θα πάει όλη αυτή η ιστορία? Κύριε Βαλσαμίδη, χίλια συγγνώμη, έπεσε η κινητή τηλεφωνία, δεν μας αφήνει να κάνουμε σωστά.
1: Κανένα πρόβλημα, ούτε να τα συζητάτε, κύριε Νεκρή. Απλά ήθελα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου λέγοντας το εξής, ότι εχθές διάβασα στον ηλεκτρονικό τύπο κάποιες δηλώσεις του Περιφερειάρχη που έλεγε ότι πόσο βοήθησε και πόσο αυξήθηκε φέτος η κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας προς τα νησιά και ότι τέλος πάντων υπάρχει και η συμβολή της περιφέρειας γι' αυτό. Λοιπόν, είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε αυτή την κίνηση από τα νησιά στα νησιά από την Τουρκία και εμείς έχουμε θετικά ψηφίσει όλες αυτές τις δράσεις τέλος πάντων που γίνονται προς την κατεύθυνση αυτή, όμως κύριε Νεγρή, και αυτό το λέει έτσι ο κόσμος που μιλάμε κάθε μέρα, ότι εδώ είμαστε και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Αυτό λοιπόν πρακτικά σημαίνει ότι κάποια στιγμή μπορεί για οποιουσδήποτε λόγους αυτή η δυνατότητα που υπάρχει με την βίζα που έρχονται οι άνθρωποι τέλος πάντων με σύντομες διαδικασίες, αυτό να μην υπάρχει. Άρα λοιπόν εμείς τότε τι θα κάνουμε? Αν λοιπόν δεν αναζητούμε παράλληλα και άλλους δρόμους και τους αφήσουμε, γιατί ωραία, έχουμε τώρα με τους Τούρκους έχουμε λύσει το πρόβλημά μας επισκέπτες, νομίζω ότι είναι λάθος αυτή η προσέγγιση.
0: Εμείς θα είναι σωστή η σκέψη σας, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί ή κάτι αρνητικό ή πολύ πιο θετικό ακόμα. Όλα είναι ρευστά εδώ στο Αιγαίο.
1: Ναι, μπορεί να μην συμφωνήσει, ας πούμε, η πλευρά της Τουρκίας σε αυτή τη διαδικασία της γρήγορης βίζας για τους οποιοσδήποτε λόγους.
0: Ξέρετε γιατί το λέω? Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί ήδη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας τελευταία γίνεται μεγάλη πλήση εγκεφάλου ότι οι Τούρκοι δεν θα πρέπει να επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά και πες κάτι θα γίνει στο τέλος, για το λόγο το ότι οι Έλληνες χρησιμοποιούν τα λεφτά μας για να πάρουν οπλικά συστήματα.
1: Μάλιστα.
0: Σχεδόν σε όλα τα τουρκικά ΜΜΕ το διαβάζω αυτό, κύριε Βαλσαμίδη.
1: Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι ότι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ενέργειες προκειμένου να ανοίξουμε και νέες αγορές και να διατηρήσουμε αγορές που παραδοσιακά είχαμε από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, αλλά και να ανοίγουμε νέους δρόμους. Θεωρώ λοιπόν, για να κλείσω τη συζήτηση που κάναμε πριν, ότι η σύνδεση των νησιών με την κεντρική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα με την περιοχή του Βόλου ανοίγει νέους δρόμους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βαλσαμίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Θερμά.
0: Λοιπόν, είναι μια σωστή σκέψη του κυρίου Βαλσαμίδη, γιατί καθημερινά βλέπουμε και διαβάζουμε το τι συμβαίνει μεταξύ των δύο χωρών και των διπλανών χωρών. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Τουρκία, είναι και η Κύπρος, είναι και το Ισραήλ, είναι και η Αίγυπτος, είναι και η Λιβύη, είναι και η Αμερική, είναι και η Ρωσία και πάει λέγοντας. Και αν γίνει στραβή, σήμερα επαναπαυόμαστε και λέμε ήρθανε 1,5 εκατομμύριο, 250.000, 1,5 εκατομμύριο, όλα τα νησιά. Δεν χρειάζεται, ξέρετε, αυτό που λένε οι ειδικοί ότι ο τουρισμός στέκεται σε γυάλινα πόδια, είναι αυτό ακριβώς. Όπως το είδαμε στην αρχή της περίοδου σχετικά με την Μέση Ανατολή, μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει αυτό και με την Τουρκία. Έτσι λοιπόν, δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε. Ο κύριος Βαλής, θυμάμαι, πολλές φορές ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων είχε πει ότι μπορεί ένα κομμάτι της Σάμου οικονομικά να καλύπτεται από την Τουρκία, αλλά η Σάμος πρέπει να είναι σταθερά προσιλωμένη προς την Ευρώπη. Έρχεται και λέει και αυτό και ο κύριος Βαλσαμίδης τώρα και λέει ανά πάσα στιγμή μπορεί ο τουρισμός με την Τουρκία και να μην επαναπαυόμαστε να βρεθεί σε δύσκολη φάση. Καλημερίζω τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου, τον κύριο Μάνο Βαλή, και πρόεδρο του Ομίλου Δόρισα, κύριε Βαλή.
2: Καλημέρα κύριε Νέγρη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα. Τώρα πριν περάσω στα βαθιά, τέσσερις φορείς της Χίου, η Ένωση Ξενοδόχων Χίου, ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίου Χίου, ο Σύλλογος Εστίασης Χίου και το Σωματείο Επαγγελματιών Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτου ζητούν την σύνδεση Βόλος Σκιάθος με τη λίμνη Χίος και ζητούν να υπάρξει έγκαιρος σχεδιασμός και σαφές χρονοδιάγραμμα να δημιουργηθούν πραγματικές προϋποθέσεις λειτουργίας της γραμμής. Το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα, αλλά επανέρχεται.
2: Κύριε Νέγρη, φέτος ξέρουμε όλοι ότι ήταν η καλύτερη χρονιά που υπήρχε στη Σάμο, μάλλον αυτή την εποχή που έχει τουρισμό η Σάμο μέχρι σήμερα. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τα νούμερα. Αυτό το καταφέραμε με κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις που ήταν διαφορετικές από αυτό που μου αναφέρατε εσείς. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς το προορισμό μας, πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς ποιοι είναι οι πελάτες μας και πρέπει να καταλάβουμε αυτό που είπατε και πριν, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε και να μεγαλώσουμε αυτά τα νούμερα. Σίγουρα για την τοπική κοινότητα, σίγουρα για τη μεταφορά προϊόντων, σίγουρα θα βοηθήσει μια τέτοια σύνδεση από το Βόλο, αλλά δεν είναι για εμάς πολύ σημαντική. Είναι, δηλαδή, για μας είναι πολύ σημαντική να έρθει ένας καινούριος tour operator. Για μας είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε πρόβλημα με τη βίζα των Τούρκων.
0: Ναι, δεν είπα ότι είναι προτεραιότητα, έτσι.
2: Ναι, δεν είναι προτεραιότητα για τον τουρισμό. Είναι κάτι πολύ καλό για τη Σάμο και όσες περισσότερες συνδέσεις έχει και όσο πιο εύκολα μπορεί να έρθει κάποιο, σίγουρα είναι καλύτερο.
0: Λοιπόν, κύριε Βαλή, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που είπατε, στο πρώτο οκτάμινο του 26, περισσότεροι από 400.000 επιβάτες πέρασαν από το αεροδρόμιο της Σάμο. Η διεθνής κίνηση αυξήθηκε κατά 15,9% σε σχέση με πέρυσι. Ο Αύγουστος ξεπέρασε τις 104.000. Η πληρότητα παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ακόμη και μέχρι τον Σεπτέμβριο. Και θα σας ρωτήσω, τι σημαίνουν όλα αυτά για τον τουρισμό της Σάμο, ποιες αγορές έφεραν τη μεγαλύτερη αύξηση, πόσο έχει επιμεκυνθεί η τουριστική περίοδος και ποια είναι τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι ξενοδόχοι και για τις προοπτικές του 2027. Σας τα πάω όλα μαζί.
2: Λοιπόν, κύριε Νέγρη, αυτό που σημαίνει για μας είναι άγχος. Πόσο και περίεργο να ακούγεται. Δηλαδή το να καταφέρουμε να διατηρήσουμε αυτά τα νούμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλές φορές δεν εξαρτάται από εμάς. Ο τουρισμός είναι κάτι πολύ ευάλωτο. Οτιδήποτε συμβαίνει στο πλανήτη, από την αύξηση των καυσίμων, από ένα πόλεμο που γίνεται πολύ μακριά από εμάς και από διάφορους όλους παράγοντες, το πρώτο πράγμα που επηρεάζεται νομίζω ότι είναι ο τουρισμός. Φέτος είχαμε αυτή την επιτυχία, η οποία οφείλεται για εμένα σε δύο τομείς πάρα πολύ σημαντικούς. Ο πρώτος λέγεται Jet2, που ήταν ένας καινούριος tour operator που κατέβασε 6 αεροπλάνα την εβδομάδα και μας πρόσθεσε επιπλέον κρατήσεις. Ο δεύτερος είναι οι Τούρκοι, που και φέτος ήταν αρκετοί. Και βέβαια δεν πρέπει να μην σκεφτόμαστε ότι η κλασική μας αγορά, δηλαδή οι Σκανδιναβοί, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί και αυτοί δηλαδή οι βασικοί συνεχίσαν να τους αρέσει η Σάμο και συνεχίζουν
0: τώρα,
2: να έρθουν
0: τώρα κύριε
2: Βαλή,
0: επιβεβαιώνονται τα στοιχεία αυτά που λέτε και θέλω να το συζητήσω αυτό. Για τον Οκτώβριο του 26 είχαν προγραμματιστεί περίπου 14.679 διεθνείς αεροπορικές θέσεις, αριθμός αυξημένος κατά 80% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 25 και φαντάζομαι ότι αυτό αποτελεί μία ένδειξη ότι η τουριστική περίοδος της Σάμου δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
2: Λοιπόν, κύριε Νέγρη, ο Οκτώβριος για μας είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Το έχουμε προσπαθήσει εδώ και 2 χρόνια σαν Ένωση Ξενοδόχων. Καταφέραμε φέτος να έχουμε σχεδόν διπλάσιες, να προσπαθήσουμε να έχουμε σχεδόν διπλάσιες κρατήσεις. Και αυτό για να το πετύχουμε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κλείσουμε τέλος Οκτωβρίου και όχι 15-20 που κλείναμε. Γενικά Οκτώβριος δεν είναι αυτός που ονειρευόμασταν. Βλέπουμε ότι οι κρατήσεις έρχονται δύσκολα, ίσως κάποια νούμερα που είχαμε προϋπολογίσει σαν Ένωση Ξενοδόχων ίσως μπορεί να μην τα πιάσουμε. Αλλά για μας το σημαντικό, κύριε Νέγρη, είναι ότι είναι ανοιχτή αγορά. Δηλαδή μέχρι και χθες στο Πυθαγόριο, που εγώ δεν είμαι, αλλά έβλεπα κάποια post που ανεβάζανε κάποιοι, βλέπεις ένα ζωντανό τουριστικό χωριό με εστιατόρια, με κόσμο, κεντρικός δρόμος, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Να λειτουργεί.
2: Αυτό, κύριε Νέγρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει, γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να στηριχτεί μόνο στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στα μπαρ, στις παραλίες. Για να έχουμε μια επιμήκυση του τουρισμού, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μην κλείνουμε, πρέπει να μένουμε ανοιχτοί, άσχετα αν κερδίζουμε ή χάνουμε.
0: Πάντως η συνολική εικόνα της τουριστικής σεζόν του 26 για τη Σάμο δείχνει αύξηση της συνολικής αεροπορικής κίνησης κατά 12,3%, αύξηση της διεθνούς αεροπορικής κίνησης κατά 15,9%, ισχυρό Αύγουστο με περισσότερους από 104.000, πολύ υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ισχυρή παρουσία ξένων αγορών, αύξηση των αφήξεων από την Τουρκία κατά 26% στο εξεταζόμενο πρώτο διάστημα, και φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι το θετικό της φετινής τουριστικής περίοδου.
2: Ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Νεγρία. Είναι ακριβώς τα νούμερα πολύ σωστά. Είναι αυτά που λέτε. Νομίζω ότι ήταν μια καλή χρονιά. Πρέπει να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι
0: και πρέπει
2: τουλάχιστον.
0: Να μην εφησυχάσουμε, φαντάζομαι.
2: Σίγουρα δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Σίγουρα εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων κοιτάμε το επόμενο βήμα ποιο είναι. Υπάρχει μια πολύ δύσκολη άσκηση, ότι για να έρθουν καινούργιοι tour operator πρέπει να έχουμε δωμάτια. Δυστυχώς δωμάτια να δώσουμε δεν έχουμε. Απ' την άλλη θα αισθανθούμε μια μεγαλύτερη ασφάλεια αν έρθουν καινούργιοι tour operator. Αυτό προσπαθούμε να διαχειριστούμε σαν Ένωση Ξενοδόχων και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τώρα.
2: Εγώ πάντως, κύριε Νέγρη, για να πω και κάτι και για του χρόνου είμαι αισιόδοξος. Νομίζω αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό, νομίζω ότι θα είναι μια αντίστοιχη καλή χρονιά. Βέβαια, κύριε Νέγρη, το έχουμε πει στην εκπομπή σας πολλές φορές, τα νούμερα δεν μπορούν να πάνε πολύ πιο πάνω.
0: Ναι, έχουμε εξηγήσει τους λόγους, να μην πούμε τώρα ξανά.
2: Τους έχουμε εξηγήσει. Ναι,
0: αλλά
2: ναι.
0: Εκείνο που φαίνεται ήταν ότι οι εκτιμήσεις σας που έγιναν στην αρχή της περίοδου έπεσαν μέσα σχεδόν σε όλες τις τοποθετήσεις που είχαν γίνει.
2: Νομίζω
0: τώρα θα ήθελα
2: ότι...
0: να σας ρωτήσω. Επειδή υπάρχει παρουσία Ισραηλινών ξενοδοχειακών ομίλων στην Ελλάδα, όπου διευρύνεται σημαντικά περνώντας από τις επενδύσεις πρώτα-πρώτα σε παλαιά αστικά ξενοδοχεία και μετά έχουμε και σε διάφορες περιοχές όπως η Ρόδος, η Χαλκιδική, η Πελοπόννηση και η Καλαμάτα, υπάρχει εκτίμηση ότι μπορεί να δούμε και κάτι στην αγορά της Σάμο.
2: Κύριε Νέγρη, μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, πριν 2 χρόνια, η Σάμος για καινούριους ξενοδοχειακούς ομίλους ή φανς ή οτιδήποτε άλλο δεν ήταν μέσα στις προτιμήσεις τους. Δηλαδή ήταν μακριά, ήταν ότι είναι κοντά στη Τουρκία, αυτό δημιουργεί ένα άγχος ότι αν συμβεί κάτι θα χάσουμε τα λεφτά μας, δεν ήταν ασφαλές, καλός προορισμός, σας λέω αυτά που λέγανε. Το τελευταίο 1 χρόνο βλέπουμε ότι αρχίζει και υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπουμε ότι αρχίζουν και κοιτάνε για να αγοράσουν κάποιες επενδύσεις, κάποιες μονάδες. Βέβαια αυτό είναι ακόμη σε στάδιο έρευνας.
0: Μην το λέτε, γιατί ήδη η Ισροτέλ έχει αναπτύξει μέσω της Αλούμα, έχει επενδύσει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα και από ό,τι βλέπω η επόμενη φάση της ανάπτυξης Αλούμα εξετάζεται εκτός των μεγαλύτερων αστικών κέντρων και για τις επενδυτικές ευκαιρίες σε Κρήτη, Κέρκυρα και Ρόδο, Ισραήλ, Κάναδα. Βλέπουμε και αυτή ότι απέκτησε έλεγχο ξενοδοχειακής δραστηριότητας 8 μονάδων στην Ελλάδα και παράλληλα υπάρχει χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνονται πολλές εταιρείες και πολλά σημεία των ελληνικών νησιών.
2: Μακάρι, κύριε Νέγρη, να είναι σε αυτά και η Σάμος. Μακάρι.
0: Μάλιστα.
2: Το βασικότερο εμείς που θέλουμε δεν είναι ένα φανάρι να εξαγοράσει κάποια ξενοδοχεία. Το βασικότερο που θέλουμε είναι να έρθουν κάποιοι επενδυτές να φτιάξουν καινούργια ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι περισσότερα δωμάτια.
0: Φαίνεται ότι έχουμε περάσει σε μια επόμενη φάση των επενδύσεων. Η εικόνα της ισραηλινής παρουσίας στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά δείχνει μια σταδιακή μετάβαση. Εσείς σας θυμάμαι πριν από χρόνια που λέγατε ότι πρέπει να κινηθούμε στο να ανοίξει η γραμμή με το Ισραήλ. Φαντάζομαι, και επειδή βλέπω επενδύσεις σε οργανωμένα ρεσόρτ και σε μεγαλύτερες αναπτύξεις με επίκεντρο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Ρόδος, Χαλκιδική, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια και Καλαμάτα, ότι αργά ή γρήγορα οι Ισραηλινοί ξενοδόχοι θα επιδιώξουν τη θέση τους, την καλύτερη θέση στην ελληνική αγορά. Αυτό φαντάζομαι.
2: Σίγουρα. Η προσπάθεια που έχουμε κάνει με το Ισραήλ είναι, έχουμε προσπαθεί δύο φορές και έχουν ξεκινήσει συνεργασίες.
0: Τύχανε και γεγονότα αρνητικά.
2: Η τελευταία ήταν που πέσαμε πάνω στο πόλεμο, το θυμάστε πολύ καλά. Ό,τι είχαμε από κρατήσεις ακυρωθήκανε. Και τώρα σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει να ξανακάνουμε μια προσπάθεια για να μπορέσουμε, γιατί είναι σημαντικό κομμάτι και είναι καλοί πελάτες, αφήνουν λεφτά και γενικά αρχίζουν και ταξιδεύουν πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί διάβασα κάπου ότι η Booking και η Expedia κυριαρχούν στις online ξενοδοχειακές κρατήσεις. Ισχύει και για τη Σάμμο αυτό?
2: Ισχύει 100 και για τις 100 της Σάμμο, δηλαδή ο πρωταγωνιστής στις online κρατήσεις είναι η Booking με ένα τεράστιο ποσοστό. Είναι κάτι που μας προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί είναι κάτι που είναι μονοπόλιο.
0: Ναι.
2: Το καταλαβαίνετε, είναι κάτι που έχει πολύ υψηλό κόστος. Φανταστείτε ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία πληρώνουν 15 με 20% που σε αυτό περιλαμβάνεται και το ΦΠΑ, δηλαδή το ΦΠΑ δεν είναι δικά μας λεφτά, δηλαδή είναι 17, 22, 23%. Και μπορώ να σας πω ότι με αυτό το τρόπο η Booking κερδίζει σίγουρα περισσότερα από το ξενοδόχο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι σαν να είναι ο μεγαλύτερος ξενοδόχος. Είναι κάτι που τον έχουμε ανάγκη, είναι κάτι που αν δεν έχεις Booking δεν μπορείς να έχεις online κρατήσεις. Λέω για Booking πιο πολύ, γιατί η Expedia για μας είναι πολύ λιγότερη. Και είναι κάτι που έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος και για τα ξενοδοχεία, αλλά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
0: Υπάρχει μια έρευνα και μάλιστα υψηλού βαθμολογία, αλλά υπάρχουν και καμπανάκια. Στο 9 η συνολική τουριστική εμπειρία β' τρίμηνο του 26, είμαστε χαμηλότερα από τις υπόλοιπες νησιωτικές περιφέρειες σε σχέση με την ποιότητα τιμής και υπάρχει και παραμένει συνολική αξιολόγηση της τουριστικής εμπειρίας στο Βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με την έρευνα που μεταδίδεται, και φαίνεται ότι η περιφέρεια συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 9,0 κατά το δεύτερο του 26, επίδοση που βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 8,9, και φαντάζομαι ότι και η Σάμμος συμμετέχει σε αυτήν την εξέλιξη και την βαθμολογία που παίρνουν.
2: Κύριε Νέγρη, σίγουρα συμμετέχεις, άμα δεν το συζητάμε, αλλά εδώ είπατε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλό είναι να το συζητήσουμε έστω για λίγο. Όταν πουλάς ένα προϊόν πρέπει να το πουλάς σε σωστή τιμή. Αν το πουλάς και πολύ ακριβότερα από αυτό που προσφέρεις, υπάρχει πρόβλημα. Αν το πουλάς πολύ φθηνότερα από αυτό που αξίζει, πάλι υπάρχει πρόβλημα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να πουλάμε τουριστικά τη Σάμμο όπως πρέπει, ούτε ακριβά ούτε φθηνά. Αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί το να μην έχουμε δωμάτια, το να βλέπουμε ότι το Booking είναι γεμάτο και δίνει μόνο 1-2 ξενοδοχεία και εκμεταλλεύονται τα ξενοδοχεία αυτή την κατάσταση και βάζουν κάτι τιμές στο Θεό, που στην ουσία αντί για να πουλάνε, λέω ένα παράδειγμα τώρα, 100 ευρώ πουλάνε 500 ευρώ γιατί δεν έχει που άλλος να μείνει, αυτό στην ουσία μπορεί να κάνει για μία μέρα κακό, καλό, γιατί θα βγάλει χρήματα, αλλά για όλες τις επόμενες, για όλο το νησί και για τον ίδιο, για τον επόμενο καιρό κάνει πολύ κακό. Άρα πρέπει να έχουμε τιμές που δικαιολογούν το προϊόν που παίρνουμε. Και αν θέλετε, το πιο σωστό είναι οι υπηρεσίες που θα προσφέρουμε, θα είναι ένα 10 με 20% παραπάνω από αυτό που πληρωνόμαστε.
0: Τώρα, κύριε Βαλή, κάθε χρόνο, μάλλον η Δημοτική Αρχή ορίζει μια επιτροπή από τουριστικούς πράκτορες, από ξενοδόχους κτλ. Η οποία η επιτροπή αυτή, ας πούμε, θα πρέπει να δει το τουριστικό κομμάτι κτλ. Επειδή πιστεύω και εκτιμώ ότι είναι λάθος αυτή η δουλειά που γίνεται, πρώτον γιατί οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό στη Σάμο από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο δεν μπορούν να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό κτλ. Φαντάζομαι ότι θα έχετε κάποια άποψη για το θέμα αυτό σε μια επιτροπή η οποία στην ουσία δεν προσφέρει τίποτα και εκτίθεται και ορισμένοι.
2: Κύριε Νέγρη,
0: γελάτε.
2: Όχι, θέλω να σας πω το εξής. Το καταλαβαίνετε, ένας ξενοδόχος, όσο και οργάνωση να έχει, από το Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο είναι μια σεζόν, πρέπει να κοιτάξει τη δουλειά του για να
0: δεν είναι λογικό αυτό.
2: Να μπορέσει.
0: Δεν είναι λογικό.
2: Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε.
0: Ναι.
2: Τώρα, για αυτή την επιτροπή και για τις διάφορες επιτροπές που γίνονται και διάφορα πράγματα που γίνονται από τους δήμους, τις περιφέρειες γενικά. Εμένα η άποψη μου είναι πολύ συγκεκριμένη. Οτιδήποτε γίνεται είναι καλό. Αλλά δεν είναι, δηλαδή εμείς σαν ένας ξενοδόχος τι αποφάσισα πριν 4-5 χρόνια που και όλο το συμβούλιο. Λέμε εμείς θα βάλουμε 3 συγκεκριμένους στόχους, δεν θα δώσουμε σημασία σε αυτά που κάναμε τόσα χρόνια, εκθέσεις που δεν είναι κακό, απλώς σου λέω ότι είναι 3 στόχοι πολύ μεγάλοι, πολύ συγκεκριμένοι. Αυτός ο στόχος θέλουμε να πετύχουμε για να πούμε ότι κάναμε κάποια πράγματα. 100 πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αν καταφέραμε τα 3 πράγματα που τα καταφέραμε, και αυτό δεν το λέω εγώ, αποδεικνύεται από τα νούμερα που τα νούμερα
0: και ποτέ κύριε Νέτρη, έτσι, λέει, όχι στα επόμενα 100.
2: Ακριβώς. Τώρα θα πάμε στα επόμενα 3. Έχουμε βάλει 3 στόχους που τους κοιτάμε σιγά σιγά για τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτά που έχουμε καταφέρει είναι τα σημαντικά. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι δεν είναι ένας μεγάλος tour operator. Ότι δεν έχουμε καλύτερες και περισσότερες θέσεις το καλοκαίρι με την Aegean που κάναμε μια τεράστια προσπάθεια και βλέπουμε, αρχίζουμε και βλέπουμε μεγάλα αεροπλάνα να έρχονται και ο στόχος μας είναι μήπως καταφέρουμε επιτέλους και έχουμε σταθερά όλο το χρόνο ένα μεγάλο αεροπλάνο και όσα μικρά ας πούμε θέλει η Aegean. Αλλά καταλαβαίνω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Ακόμη και σήμερα δεν υπάρχουν θέσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα, όλη τη βδομάδα δεν είχε μια θέση για να γυρίσεις από τη Σάμο στην Αθήνα. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Συμφωνώ ότι πρέπει να πηγαίνουμε σε εκθέσεις, συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε επαφές με όλους. Αλλά αυτά δεν μας λύνουν τα πρώτα θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Άρα εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων θα βάλουμε άλλους 2 στόχους, θα τους ανακοινώσουμε σήμερα και θα προσπαθήσουμε τα επόμενα 3 χρόνια να τους πετύχουμε. Παράλληλα, οτιδήποτε κάνει η περιφέρεια και η Δήμη, είμαστε δίπλα τους και οτιδήποτε μας ζητάνε με μεγάλη χαρά το κάνουμε.
0: Κύριε Βαλή, να σας ευχαριστήσω δερμά.
2: Καλή να είστε καλά, και κύριε Βαλή. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα θέματα. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο και θα παραδώσουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Νίκο του Μιχαήλ. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2 και 6.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730-62-153.
10: See you at corner.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
16: The very word secrecy is repugnant. In a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago the dangers of excessive and unwarranted

0: face the facts, join our hands, make a stand. It's time to gather plans, get the shot, take the chance. Till there is no one.
1: Καλή σας ημέρα. They can't ever break a freedom, we will never let them. The corrupt politics is killing the system. Τελικά έγινε αυτή η εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 της γενέθλια. Αλλά ουσιαστικά αυτό που φάνηκε και από τις τρανταχτές απουσίες ότι έγιναν ουσιαστικά γενέθλια χωρίς γενέθλια με τη Νέα Δημοκρατία. Έγιναν γενέθλια με το κόμμα Μητσοτάκη. Από την άλλη βέβαια φαντάζει και δημιούργησε ένα τριγμό εκεί στο Μαξίμου το like που έβαλε η Kimberly Guilfoyle, η πρέσβυρα δηλαδή της Αμερικής στον Αντώνη Σαμαρά, στο βιντεάκι αυτό που ακούσατε χθες που ανέβασα πάνω. Και ξύνουν το κεφάλι τους εκεί στη Νέα Δημοκρατία τι τρέχει με τους Αμερικανούς και τον Αντώνη Σαμαρά. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Try to shut us down or turn around, let us storm. We got the warnings, let us march.

0: Πριν πάμε έτσι για να πούμε αρκετά για αυτό το συνέδριο, για μάλλον για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας εκεί που έγιναν και πήγαν οι διάφοροι παρατρεχάμενοι μη νεοδημοκράτες και οι κανονικοί νεοδημοκράτες ήταν από αλλού, θα τα πούμε στη συνέχεια και θα ακούσετε και πάρα πολλά. Να πάμε στο άλλο, αυτό το ωραίο, το όμορφο που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, ότι μας προειδοποιεί, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί που κάνουν κουμάντο δηλαδή, οι αρχηγοί, αυτές οι μαριονέτες εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι, λέει, έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας. Και η ερώτηση που μπαίνει, βγαίνουν αυτοί οι τύποι, αρχηγοί κρατών παρακαλώ, έτσι, μαζί με το δικό μας, εδώ το λαγό, να μας το λένε αυτό. Αυτό τι σημαίνει, ξέρετε, το ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας? Ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό. Η Ευρώπη άλλαξε, λέει, ενεργειακό μοντέλο. Δαπάνησε εκατοντάδες δισεκατομμύρια για την Ουκρανία και τώρα προειδοποιεί τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναν ακόμη χειμώνα, λέει, πανάκριβης ενέργειας, και μάλιστα θα είναι ο χειρότερος των προηγουμένων ετών και μάλιστα, λέει, θα παγώσει κόσμος. Αυτό που καταλαβαίνω με αυτούς τους τύπους είναι ότι στο πετάνε έτσι, στο λένε, αλλά δεν σου λένε για το λογαριασμό. Γιατί ο λογαριασμός έχει πάντα την ίδια διεύθυνση. Έχει τον Ευρωπαίο πολίτη, έχει τους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προειδοποιεί ότι ακόμα ότι η Ευρώπη, λέει, βαδίζει σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα από την άποψη των τιμών της ενέργειας. Να δούμε εδώ τι γίνεται. Γιατί αυτό δεν το λέει κάποιος αντιευρωπαϊστής ή κάποιος φιλορώσος ή κάποιος έτσι που του ήρθε να γράψει κάτι στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα δηλαδή. Το λέει η ίδια η Κομισιόν. Και κάπου εδώ υπάρχει ένα ερώτημα που πραγματικά δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από κάποια δελτία τύπου, σημαίες και μεγάλες γεωπολιτικές διακηρύξεις. 4 χρόνια μετά, ποιος πληρώνει το κόστος των επιλογών που έγιναν? Οι ίδιοι πολιτικοί? Όχι βέβαια, αυτοί αντιθέτως, για να τα πούν όλα αυτά και που έχουν καταναλώσει πολύ θεά ουσία, παίρνουν αρκετά παχυλούς μισθούς. Εδώ το θέμα είναι ότι μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε μια σαφή πολιτική απόφαση. Έβαλε ένα πακέτο κυρώσεων, μετά το άλλο στη Ρωσία. Τον Ιούλιο μάλιστα το 26, φέτος δηλαδή, έφτασε ήδη στο 21ο, λέει, πακέτο κυρώσεων. Περιόρισε δραματικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωραία. Το ρωσικό αέριο κάλυπτε, έτσι για να δούμε τα πραγματικά γεγονότα, κάλυπτε περίπου το 45% των ευρωπαϊκών εισαγωγών το 2021. Το 2025 έχει περιοριστεί στο 12%. Δηλαδή το ρώσικο πετρέλαιο έπεσε από το 27% περίπου στο 2% και ταυτόχρονα ο ρωσικός άνθρακας μηδενίστηκε. Η πολιτική επιλογή ήταν ξεκάθαρη. Να κοπεί, λέει, η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία. Ωραία. Μόνο που η εξάρτηση δεν εξαφανίζεται επειδή το διαγράφεις λεκτικά με ένα έτσι ευρωπαϊκό ανακοινοθέν. Πρέπει να βρεις την ενέργεια από κάπου αλλού. Και έτσι η Ευρώπη στράφηκε μαζικά στο υγροποιημένο αμερικανικό φυσικό αέριο. Το μερίδιο του LNG στις εισαγωγές φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε περίπου 20% που ήταν το 2021 σε 45% το 2025. Και εδώ έρχεται η πιο ενοχλητική παραδοχή. Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι αυτή η μετατροπή της ευρωπαϊκής αγοράς από το σχετικά σταθερό αέριο αγωγών σε μια αγορά που βασίζεται πολύ περισσότερο στο διεθνώς εμπορεύσιμο LNG έκανε την Ευρώπη να είναι πιο εκτεθειμένη στα σοκ, μπορώ να πω, της ακρίβειας στην παγκόσμια αγορά. Στις τιμές του LNG, στη ζήτηση από την Ασία, στις θαλάσσιες μεταφορές, στα στενά του Ορμούζ, στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και σε κάθε νέα γεωπολιτική φωτιά που ανάβει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το ευρωπαϊκό νοικοκυριό. Δηλαδή, με απλά λόγια, μειώσαμε μια εξάρτηση και δημιουργήσαμε μια διαφορετική ευπάθεια. Και τώρα βέβαια ανακαλύπτουμε, αλλά οι λαοί πληρώνουν και το τίμημα. Η ειρωνία της όλης υπόθεσης είναι ότι την ίδια στιγμή φεύγουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια για την Ουκρανία. Έτσι, για να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν κινήσει συνολικά περίπου 227,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, για τον πόλεμο. Σε αυτά περιλαμβάνονται οικονομική βοήθεια, στρατιωτική υποστήριξη, στήριξη υποτίθεται προσφύγων και άλλα προγράμματα. Αλλά το ποσό δεν σταματά εκεί. Για το 2026 και το 2027 έχει συμφωνηθεί νέο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, 60 δισεκατομμύρια προορίζονται για στρατιωτική βοήθεια και αμυντικές προμήθειες. 30 δισεκατομμύρια για δημοσιονομική στήριξη. Και εδώ θα πείτε, είναι απολύτως θεμητό να υποστηρίζει κάποιος ότι η Ουκρανία ως χώρα που δέχτηκε ρωσική εισβολή πρέπει να υποστηριχτεί. Και στην τελική, για να ξέρουμε και εμείς οι υπόλοιποι, πού τελειώνει αυτή η οικονομική δέσμευση, ποιο είναι το σχέδιο εξόδου και πόσο ακόμα θα κοστίσει και κυρίως ποιος καλείται να απορροφήσει τις οικονομικές συνέπειες όταν οι γεωπολιτικές επιλογές συγκρούονται με την καθημερινότητα. Γιατί οι κυβερνήσεις μιλούν για δισεκατομμύρια? Γιατί αν το βάλουμε από την άλλη πλευρά, ο πολίτης δεν ζει σε δισεκατομμύρια. Ζει στο λογαριασμό του ρεύματος, στη θέρμανση, στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο και στο μισθό που τελειώνει πριν τελειώσει και ο μήνας. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ξαφνικά, αυτοί εκεί πέρα οι εφιέστατοι, ανακαλύπτουν ότι έρχεται, λέει, δύσκολος χειμώνας. Η ειρωνία είναι σχεδόν πολιτικά αυτοκαταστροφική. Αφού η Ευρώπη αναδιοργάνωσε ολόκληρη την ενεργειακή της αγορά, τώρα η ίδια η Κομισιόν παραδέχεται ότι έρχεται, λέει, πολύ δύσκολος χειμώνας. Ποιος θέλει αυτό? Ποιος πήρε αυτές τις αποφάσεις? Πόσο έξυπνοι είναι αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί εκεί πέρα που κάνουν κουμάντο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Επιτροπή, μάλιστα, της Ευρώπης δήλωσε στις 25 Σεπτεμβρίου ότι παρά τα χαμηλότερα, λέει, αποθέματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ο εφοδιασμός παραμένει σταθερός και τα προστατευόμενα νοικοκυριά καλύπτονται από κανόνες ασφαλείας εφοδιασμού. Αυτό για την Ευρώπη. Για την Ελλάδα, ούτε κατά διάνοια. Το πρόβλημα δεν είναι ότι αύριο το πρωί θα κλείσει η Στρόφιγγα. Το πρόβλημα είναι πιο απλό και πολύ πιο επώδυνο. Πόσο θα κοστίσει να μείνει η Στρόφιγγα του αερίου ανοιχτή τη στιγμή που το πληρώνουμε πλέον πανάκριβα? Και η Ελλάδα μπροστά από την πρώτη στιγμή. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έκρυψε ποτέ την επιλογή της, στήριξε απόλυτα και έσπρωξε τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, μιλάμε για Σαΐνη πρωθυπουργό, στήριξε πολιτικά και αμυντικά την Ουκρανία και μόλις χθες δηλαδή, στις 5 Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η πίεση, λέει, προς η Ρωσία συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών κυρώσεων πρέπει να συνεχιστεί. Βέβαια, σε αυτή τη δήλωση αναγνώρισε και κάτι άλλο, ότι οι γεωπολιτικές, λέει, εντάσεις έχουν εκτινάξει το ενεργειακό κόστος και ότι ο φετινός χειμώνας γίνεται ακόμα δυσκολότερος για ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση ή μια μεγάλη βλακεία που αξίζει πολιτική απάντηση. Από τη μία σου λέει οι κυρώσεις πρέπει να συνεχιστούν και από την άλλη οι τιμές ενέργειας εκτοξεύονται και ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Θα μου πείτε για τους ίδιους, για τον ίδιο το Μητσοτάκη? Μα όχι βέβαια. Αυτός τα έχει όλα τσάμπα. Θα τα πληρώσει πάλι για μία ακόμα φορά ο λαός. Και ο κάθε λαός. Και στη μέση βέβαια όλα αυτά ο λαός, ο οποίος είναι και ο φορολογούμενος, αυτός που δεν συμμετείχε ποτέ στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, αυτός που δεν ρωτήθηκε ποτέ για την ακρίβεια, δεν ρωτήθηκε αν βγάζει το μήνα, δεν ρωτήθηκε γιατί τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ είναι σε τέτοιες τιμές και δεν κάθισε ούτε στα τραπέζια των G7, δεν σχεδίασε κυρώσεις, δεν διαπραγματεύτηκε ενεργειακά συμβόλαια, δεν αποφάσισε πόσα δισεκατομμύρια θα κατευθυνθούν σε στρατιωτική βοήθεια. Αλλά όταν έρχεται η ώρα του λογαριασμού, εκεί πηγαίνει το τσεκ στον φορολογούμενο, στο λαό δηλαδή. Δεν είναι αυτή, για να τα βάζουμε τα πράγματα κάτω, μια σοβαρή πολιτική συζήτηση να παρουσιάζεται κάθε αφισβήτηση αυτής της στρατηγικής ως δίθεν στήριξη στον Πούτιν? Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Αυτό είναι γεγονός. Το ερώτημα όμως για μια ευρωπαϊκή δημοκρατία δεν τελειώνει εκεί. Αρχίζει ακριβώς από εκεί. Η Ευρώπη όφιλε και οφείλει να απαντήσει όχι μόνο στο τι καταδικάζει, αλλά και πού οδηγεί η στρατηγική της. Θα έπρεπε να το ξέρει. Ξέρετε, αυτά είναι απλά μαθηματικά, δεν είναι δύσκολα. Πόσο κοστίζει, πόσο αντέχει ο κόσμος, πόσο θα διαρκέσει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Γιατί 4 χρόνια μετά δεν αρκεί να επαναλαμβάνεται ότι θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί. Γιατί υπάρχει και το ερώτημα, πόσο είναι το όσο χρειαστεί και πόσο ακριβώς θα στοιχήσει αυτό στους ευρωπαϊκούς λαούς. Γιατί όταν μια πολιτική απαιτεί συνεχώς περισσότερα χρήματα, περισσότερες στρατιωτικές δαπάνες, ακριβότερη ενέργεια και νέες θυσίες από τους πολίτες, τότε αυτοί οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να απαιτούν κάτι περισσότερο από ατάκες και συνθήματα. Έχουν δικαίωμα να ζητούν λογαριασμό. Και όχι μόνο το λογαριασμό του ρεύματος. Τον πολιτικό λογαριασμό αυτών των αποφάσεων. Γιατί έχουμε δει όλους ξαφνικά να τρέχουν κάτω από την Αμερική, τους Ευρωπαίους αυτούς, έτσι όλους, να γίνονται μαριονέτες με προεξέχοντα το δικό μας. Τουλάχιστον οι άλλοι πήραν και μια χειραψία από τον Τραμπ. Ο δικός μας αποστροφή αντιμετώπισε και τίποτα άλλο σε όλες αυτές τις συναντήσεις. Και πάντα ήταν και στο περιθώριο όλων αυτών των συνεδριάσεων. Μοιάζει και ποτέ αυτός ο Ευρωπαίος ηγέτης, οι ηγέτες γενικότερα μαζί με το δικό μας, τι θα κάνει ο λαός, πώς θα τα βγάλει πέρα ο λαός? Από το να σου κάνει σχόλια και κριτικές ότι έχουμε ένα πόλεμο, γίνεται και δεύτερος πόλεμος και τρίτος πόλεμος και δεν ξέρω και εγώ που θα πάει. Δηλαδή αυτοί λειτουργούν στο πλαίσιο του πολέμου. Για το πώς θα περάσει ο πολίτης κάτω στη χώρα του, το πώς θα ζήσει, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Τέλος πάντων, για να πάμε εδώ, γιατί έγινε και το 52ο, έτσι, τα πεντεγενέθλια και τα λοιπά, να αλλάξουμε το θέμα. Πραγματικά δημιούργησε αρκετές εντυπώσεις και αυτό το οποίο φαίνεται στην πράξη, πριν μπούμε έτσι καθαρά στο θέμα αυτό, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, καθώς και το επερχόμενο κόμμα Σαμαρά, να πω εδώ πέρα, άνοιξε μια παρένθεση, ότι αύριο θα φροντίσουμε να έχουμε εδώ στο Ράδιο Σάμος τον κύριο Στράτο Καπόλη, του οποίου το όνομα ανακοινώθηκε με το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, να μας πει 5 πράγματα. Είναι ότι εκεί στη Νέα Δημοκρατία αυτοί οι οποίοι φάνηκαν περισσότερο ήταν όλοι οι Πασόκοι που μετανάστευσαν προς τη Νέα Δημοκρατία και όλα τα σούργελα, αυτά τα οποία φύγαν από το Λάος, ξέρετε, όλοι αυτοί, όλο αυτό το κομμάτι. Αυτοί είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα. Και αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ότι πλέον, μόλις ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, θα δείτε πολλούς, ακόμη και χειροκροτητές, το έχω ξαναπεί αυτό, στις ατάκες Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή, να μεταναστεύουν και να πηγαίνουν στο κόμμα Σαμαρά. Τώρα για θα μου πείτε γιατί μένουν ακόμα. Εντάξει, πολλά τα λεφτά, Άρη. Και σε αυτή τη χώρα αυτό που μετράει περισσότερο από αξιοπρέπεια, από οτιδήποτε άλλο, είναι τα χρήματα. Το έχουμε δει με όλα αυτά τα οποία γύρονται, με τους πολιτικούς ειδικότερα, με τις κολοτούμπες τους, με όλα αυτά τα οποία κάνουν, με τα κόμματα τα οποία αλλάζουν σαν πουκάμισα και δεν τρέχει και τίποτα. Λες και το κόμμα είναι κάτι το, πώς να το πω, ένα κατάστημα που αγοράζεις πράγματα και όχι ένας ιδεολογικός, έστω προσανατολισμός σε κάποιες θεωρίες. Αυτό συμβαίνει. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά μπαίνουμε στο θέμα αυτό το οποίο πραγματικά πρέπει και στη Νέα Δημοκρατία να άφησε αρκετά έτσι ερωτηματικά για την απουσία πολλών, μα πολλών και πρωτοκλασσάτων στελεχών.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

Είμαστε εδώ πάλι, Ράδιο Σάμος 102 στα FM. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί έγινε εκεί πέρα και να το δούμε και μέσα από, έτσι, από τον τύπο τι αναφέρει εκεί. Να πάμε στην Society της Δημοκρατίας, όπου ο τίτλος είναι «Θλιβερή», λέει, «μετάλλαξη. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη». Και μάλιστα λέει η εφημερίδα ότι παρόν ο κομματικός στρατός, άφαντη η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας, σταθερότητα και αλλαγή, η αβεβαιότητα, η σύψη και η παρακμή. Next we were moving on. Και μάλιστα αναφέρει, λέει, η εικόνα που διαμορφώθηκε στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ για τα γενέθλια των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας απήγε παρασάγκας από το πανηγυρικό κλίμα που επιχειρήθηκε να προβληθεί. Έγινε η ολοκλήρωση της θλιβερής μετάλλαξης. Ήταν εκεί το κόμμα Μητσοτάκη χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Και μάλιστα ήταν εκεί, λέει, ο κομματικός στρατός, αλλά η κοινωνία ήταν άφαντη και η επιδιωκόμενη ενότητα έγινε κομμάτια και θρύψαλα πίσω από τα επικοινωνιακά χαμόγελα και τις selfies. Στο κυβερνητικό επιτελείο μπορεί να έβγαλαν ξανά τον Πυρσό, αλλά το αποτέλεσμα θύμισε καρικατούρα. Ο Πρωθυπουργός, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, μίλησε υποκριτικά για λάθη, αλλά χωρίς ονόματα, εξηγώντας και ουσία, ενώ επέδειξε και μία απίστευτη μικρότητα. Δεν ανέφερε τον Αντώνη Σαμαρά μεταξύ των πρωθυπουργών της παράταξης και αντίθετα σε μία επίδειξη νεοποτισμού χωρίς όρια αγιογράφησε τον πατέρα του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αρχικά η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον χώρο υπήρξε απολύτως ενδεικτική του κλίμακα. Αρχικά η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον χώρο υπήρξε απολύτως ενδεικτική.

κυβερνητικά στελέχη όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, Κώστης Χατζηδάκης, Κώστας Τσιάρας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και Παύλος Μαρινάκης, επεδίωκαν οι ίδιοι να προσεγγίσουν τους παρευρισκόμενους για μια φωτογραφία σε ένα σκηνό έκδηλης αμηχανίας και αντίφασης. Στα πηγατάκια του αμαξοστασίου, η αγωνία για την εκλογική αναμέτρηση της Άνοιξης ήταν διάχυτη. Αρκετά στελέχη και οπαδοί εξέφραζαν, λέει, ανοιχτά το φόβο για επαναλαμβανόμενες κάλπες, χαρακτηρίζοντας την αυτοδυναμία ένα άπιαστο όνειρο. Ενώ σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν πανηγυρική ατμόσφαιρα, μέλη της ΟΝΕΔ και της ΔΑΠ έστησαν ένα επικοινωνιακό σόου με πυρσούς και σημαίες κατά την είσοδό τους εντός του χώρου της εκδήλωσης. Βέβαια υπήρξαν αρκετές απουσίες και μάλιστα ο Δελφίνος, ο Άδωνης Γεωργιάδης, που στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει να γίνει και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη, άρχισε να καρφώνει τους υπουργούς που έλειπαν από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα άφησε αιχμές πρωθυπουργούς της κυβέρνησης που απουσίαζαν από την εκδήλωση για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, σχαλιάζοντας δεικτικά τις επιλογές των συναδέλφων του. Και μάλιστα με ανάρτησή του περιγράφει το χθεσινό του πρόγραμμα, το οποίο περιλάμβανε μεταξύ άλλων τα εγγένεια του νέου αξιονικού τομογράφου στο νοσοκομείο Καρπάθου, αλλά και τις εκδηλώσεις για την επέτειο της Επανάστασης της Καρπάθου. Παρά το γεμάτο πρόγραμμά του, όπως λέει ο ίδιος, επέστρεψε στην Αθήνα προκειμένου να παρευρεθεί στην εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας ένα σαφές καρφί προς όσους υπουργούς επέλεξαν να μην παραστούν. Είπε επί λέξη: «Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας γιορτή, επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα, λέει, αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας πορεία». Αυτά έγραψε χαρακτηριστικά ο Δονής Γεωργιάδης, ενώντας μεταξύ άλλων και τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δέντια. Εδώ όμως έχουμε αρκετά. Η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε τα 52 χρόνια από την ίδρυση με πυρσούς, ιστορικές αναδρομές, ενθύματα ενότητας για το, και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή ηγεσία με ολόκληρη την ιστορική διαδρομή της παράταξης. Μόνο που από αυτή τη γιορτή έλειπαν Κώστας Καραμαλής, Αντώνης Σαμαράς και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Τρεις πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Έλειπε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέντιας. Και κάπως έτσι, σε μια εκδήλωση που σχεδιάστηκε για να εκπέμψει μια υποτιθέμενη ενότητα, οι άδειες καρέκλες έγιναν ίσως το πιο ισχυρό πολιτικό μήνυμα της βραδιάς. Μπορεί να γεμίσεις μια αίθουσα. Μπορεί να βάλεις τον ιστορικό σου πυρσό στις γιγαντοοθόνες. Μπορείς να δείξεις φωτογραφίες Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Ράλι, του Αβέροφ, του Μητσοτάκη, του Έβερτ, του Καραμαλή, του Σαμαρά, του Μεϊμαράκη. Μπορείς να μιλήσεις για παράταξη και ρίζες και ενότητα και 52 χρόνια ιστορίας. Υπάρχει όμως κάτι που δεν φτιάχνεται ούτε με βίντεο ούτε με σκηνοθεσία. Η παρουσία των ίδιων των ανθρώπων που έγραψαν αυτή την ιστορία. Και σε αυτά τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τρεις πρώην πρόεδροι του κόμματος ήταν απόντες. Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά ασφαλώς δεν αποτελεί έκπληξη. Έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία και η σύγκρουσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πλέον ανοιχτή. Μάλιστα, ανήμερα της επετείου της ίδρυσης, επέλεξε ο Αντώνης Σαμαράς να εξαπολύσει νέα επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τη σημερινή ηγεσία για ιδεολογική μετατόπιση του κόμματος. Εχθές ακούσατε και το ηχητικό. Εδώ λοιπόν δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς για υπονοούμενα. Η ρήξη είναι πλέον δημόσια. Πολύ μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον έχει η καρέκλα του Κώστα Καραμαλή. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν εμφανίστηκε στη γιορτή, συνεχίζοντας μια στάση απόστασης από εκδηλώσεις, στις οποίες κεντρικό πρόσωπο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απουσία του ήταν μάλιστα αυτή που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συζητήθηκε εντονότερα από τμήμα της παραδοσιακής κομματικής βάσης.

0: αρχίζει το πολιτικό πρόβλημα. Γιατί ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος δεν είναι ένας πρώην βουλευτής που αφάσισε να περάσει το απόγευμά του κάπου αλλού, είναι πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός. Όταν λοιπόν μια κομματική ηγεσία διοργανώνει μια ολόκληρη φιέστα για να παρουσιάσει την ιστορική συνέχεια της παράταξης και ένας από τους βασικότερους κρίκους αυτής της αλυσίδας επιλέγει να μην βρίσκεται εκεί. Και το ερώτημα, όπως καταλαβαίνετε, γεννιέται από μόνο του. Πόσο ενωμένη τελικά είναι αυτή η ενωμένη παράταξη που παρουσιάζουν? Απών και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Στην περίπτωση ότι υπάρχει συγκεκριμένη θεσμική υποχρέωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήταν άδικο να βαφτιστεί κάποιος να πει κάποιος αυτόματα την απουσία του πολιτική αποδοκιμασία. Όμως το πολιτικό φωτογραφικό στιγμιότυπο παραμένει. Στην επέτειο αυτής της Νέας Δημοκρατίας δεν βρίσκονταν εκεί κανένας από τους τρεις εν ζωή πρώην προέδρους που προηγήθηκαν του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, απόν ήταν και ο Δένδιας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε, από ό,τι λέει ο ίδιος, μια πραγματική και προγραμματισμένη υπηρεσιακή υποχρέωση. Συμμετείχε στη Βενετία, στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου. Αυτό είναι μια αλήθεια που πρέπει να τη λέμε. Μόνο που σήμερα, όπως ακούσατε πριν, ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης να μετατρέψει την απουσία του σε εσωκομματικό θέμα. Με το «και εγώ είχα υπουργικές υποχρεώσεις, αλλά γύρισα» άφησε σαφέστατες αιχμές για τον Υπουργό Άμυνας. Άρα, εάν η κυβέρνηση θέλει να πείσει ότι δεν υπήρχε κανένα πολιτικό ζήτημα με τις απουσίες, φρόντισε μόνη της να ανοίξει αυτή την συζήτηση. Και εδώ είναι η ηρωνία της βραδιάς. Μια γιορτή που στήθηκε για να αποδείξει την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας κατέληξε να παράγει την επόμενη μέρα δημόσια καρφιά μεταξύ κορυφαίων υπουργών της και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να παρουσιάσει τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως φυσική, λέει, συνέχεια της παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1974. Όμως άλλο πράγμα η ιστορική συνέχεια και άλλο η πολιτική ταύτιση. Οι φωτογραφίες των πρώην προέδρων μπορεί να υπάρχουν στις οθόνες. Οι ίδιοι όμως δεν ήταν συνέτουσα. Και ειδικά στην περίπτωση Σαμαρά δεν μιλάμε καν για σιωπηλή απόσταση, αλλά για μια ανοιχτή πολιτική πλέον σύγκρουση. Στην περίπτωση Καραμαλή, η επαναλαμβανόμενη αποχή από αντίστοιχες εκδηλώσεις επιτρέπεται τουλάχιστον στην πολιτική ανάγνωση μια σαφούς απόστασης με τη σημερινή ηγεσία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και δεν χρειάζεται πλέον να βάλουμε λόγια στο στόμα καρενός με τα όσα έγιναν. Οι απουσίες δεν αποδεικνύουν από μόνες τους ότι όλοι απορρίπτουν την πολιτική Μητσοτάκη. Αποδεικνύουν όμως κάτι πολύ απλούστερο και εξαιρετικά δύσκολο για μια κυβερνητική παράταξη να κρύψει ότι πίσω από την επίσημη εικόνα της συσπήρωσης υπάρχουν βαθιές πολιτικές αποστάσεις, ανοιχτές συγκρούσεις και πρόσωπα με τεράστιο ειδικό βάρος που δεν συνοστίζονται ακριβώς για να φωτογραφηθούν δίπλα στη σημερινή ηγεσία. Τελικά, αυτό το οποίο φάνηκε ξεκάθαρα είναι ότι εκεί στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν τεράστια χάσματα πλέον και οι περισσότεροι μπορεί να φαίνεται, αλλά να μην συμφωνούν με την πολιτική Μητσοτάκη. Εξάλλου έχουμε ακούσει και τοποθετήσεις και του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά στο πολύ προηγούμενο διάστημα που δείχνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τραβήξει τη Νέα Δημοκρατία σε μια δική του γραμμή και το κυριότερο με ένα επιτελικό κράτος και με πρόσωπα τα οποία δεν ήταν ποτέ στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε εδώ ένα μικρό απόσπασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από την χθεσινή αυτή εκδήλωση.
1: Η ΟΝΕΔ ήταν πάντα μπροστά από τις εξελίξεις. Έβλεπε μπροστά. Αλλά τελικά, αυτό το οποίο συνδέει όλες αυτές τις εποχές και τη διαχρονική δύναμη της παράταξής μας είναι τελικά ένα πράγμα. Πώς η μεγάλη μας παράταξη μπόρεσε πάντα να μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Πώς μπορέσαμε ως παράταξη να ανανεωνόμαστε διαρκώς, να βλέπουμε το παρόν και το μέλλον, όχι με τα γυαλιά του παρελθόντος. Και αυτή τελικά είναι η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας και αυτή είναι η δύναμη που θα μας επιτρέψει και πάλι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί και για την ΟΝΕΔ και τα λοιπά, αλλά οι εκτιμήσεις για την για τον αριθμό των, του κόσμου που ήταν εκεί είναι το πολύ 2.500, το πολύ, και μάλιστα το βλέπω από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Στην πραγματικότητα, αν ακούσει από ένα φιλοκυβερνητικό μέσο ενημέρωσης 2.500, κόβε κάπου στη μέση εκεί για το, δείχνει αν είχε τη βάση η Νέα Δημοκρατία πλέον μαζί της, τη Νέα Δημοκρατία λέω, όχι το κόμμα Μητσοτάκη, σαφώς ο κόσμος θα ήταν πάρα πολύ περισσότερος. Θα ήταν πάρα πολύ περισσότερος. Είναι κυβερνών κόμμα, έτσι, με ένα 41% με κούνημα του δαχτύλου μαζί. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς ήταν υπερευρισκόμενοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού πηγαίνει πλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ποιο είναι το αποτέλεσμα, και όσο και να το τραβήξουν από τις άκρες να μακρύνει αυτή η χτεσινή εκδήλωση που έγινε, δεν τραβιέται, θα σκιστεί, όπως και έχει σκιστεί, και βρίσκονται εκεί στη Νέα Δημοκρατία σε τεράστια πλέον διλήμματα και αναρωτιούνται αν, όχι ποια αυτοδυναμία, αυτή έχει πετάξει, όνειρο απατηλό, αν οι ίδιοι αυτοί θα ξαναεκλεγούν. Εκεί είναι το μεγάλο τους στοίχημα και η γκρίνια είναι το γεγονός το οποίο συνεπάγεται από όλες αυτές τις απορίες και τα ερωτήματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Για να πάμε όμως έτσι και από την άλλη πλευρά και στην πραγματικότητα, γιατί αυτό ήταν ένα fake news όλο το οποίο παρουσιάστηκε περί ευημερίας, ασφάλειας κτλ. Η πραγματικότητα, πέρα από το μηχανοστάσιο εκεί που έγινε εκείνα τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ποια είναι? Για να πάμε να ακούσουμε εδώ ρεπορτάζ για το ρεύμα. Πάμε.
2: Ναι, και καλά κάνεις και επισημαίνεις αυτό το δραματικό ποσοστό, Λίνα. 35% μέσα σε μόλις μία ημέρα στην τιμή της χονδρικής. Νομίζω ότι αυτό είναι που αποτυπώνει και την πρωτοφανή αστάθεια την οποία περνάει παγκόσμια, όχι μόνο η χώρα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει σε σχέση με το ρεύμα. Αποτυπώνουμε λοιπόν αυτήν την αύξηση, 34,88 για την ακρίβεια, 150 ευρώ ανά μεγαβατόρα το ρεύμα μέσα σε μόλις μία ημέρα, Λίνα. Και αυτός είναι και ο λόγος που, όπως είπες και εσύ, τα πράσινα τιμολόγια τσίμπησαν, αρέ καταναλωτές τι κάνουν, στρέφονται προς τα μπλε. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει μετακινηθεί ο κόσμος από τα πράσινα προς τα μπλε. Το Γενάρη του 25 στα μπλε σταθερά τιμολόγια ήταν 867.000 πελάτες. Το Δεκέμβριο πήγαμε στο 1,6 εκατομμύρια.
3: Διπλασιάστηκαν.
2: Ναι, τον Ιούνιο 1,8 εκατομμύρια, δηλαδή το 31% πλέον της αγοράς έχει στραφεί στα μπλε τιμολόγια, που τουλάχιστον εκειλίνα μπορούν να κλειδώσουν μια σταθερή τιμή για ένα ολόκληρο 12μηνο, βλέποντας ότι τα πράσινα και τα κίτρινα μήνα με το μήνα δυστυχώς ανεβάζουν στροφές και τιμές.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Ανεβαίνουν τα πάντα. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και οι ευφύης εκεί πέρα. Μαζί με την κυβέρνηση γίνονται αυτά τα καρτέλ, έτσι λειτουργούν. Να σου έχουν εφεύρει. Είχαμε κάνει ολόκληρες αναφορές μπλε, πράσινα, κόκκινα τιμολόγια και τρέχα και γυρεύω. Λες και είναι λαχείο δηλαδή. Παίρνω αυτό και αν μου κληρώσει να έχω χαμηλές τιμές, είτε τα έχω, που δεν έχει ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη χαμηλή τιμή. Αλλά τέλος πάντων, πώς θα κοροϊδέψουν τον κόσμο, πώς θα εξαπατήσουν τον κόσμο, βαφτίζοντας και κάνοντας τα τιμολόγια της ΔΕΗ σε διάφορα χρώματα, και μετά σου λέει εσύ φταίς που δεν πήρες το πράσινο που ήταν πιο φθηνό. Πανέξυπνοι τύποι. Τι να πει τώρα κανείς, έτσι. Βέβαια, δεν έχουμε μόνο τις αυξήσεις σε 35% σε μία μέρα του ρεύματος, που θα χώσουμε βαθύτερα το χέρι στη τσέπη, αν έχουμε βέβαια να το πληρώσουμε, έχουμε και αυξήσεις στα προϊόντα διατροφής και ενοίκια. Πάμε. Να πω εδώ μέσα ότι σε αυτό που ακούτε έχει και σφήνα, έχει τον ο Άδωνης Γεωργιάδης, που λέει και αυτό στα δικά του με μια φρασούλα μόνο.
4: Η Ελλάδα είναι μια χώρα.
3: ήρεμη.
4: Σήμερα λοιπόν η φέτα κοστίζει 12 με 13 ευρώ το κιλό και εκτιμάται πως θα φτάσει 15 με 17 ευρώ το κιλό.
5: 15 με 17 ευρώ μας λες, ε.
3: Όλα πάνε στην ώρα τους.
5: Η φέτα, το κιλό.
4: Πόσο το μοσχάρι θα
5: πω. Πω. Η έρευνα που κάναμε είναι λίγο αποκαρδιωτική.
3: Στη Γαλλία γίνεται αυτά που βλέπετε.
5: Τι μας δείχνει λοιπόν για τα ακίνητα και πόσο έχουν αυξηθεί.
3: Στη Γερμανία γίνεται αυτά που βλέπετε.
5: Σε πόσο, από το 2022 μέσα σε 4 χρόνια μόλις. Λοιπόν,
3: στην Ισπανία γίνεται αυτά που βλέπετε.
5: Πω.
3: Στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, παντού.
6: Η τιμή τη αμόλυφη, η μέση τιμή πανελλαδικά, αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά.
3: Η Ελλάδα είναι.
6: Ενώ το πετρέλαιο κίνηση είναι και αυτό 2,20.
3: Ζάχαρη.
7: Εδώ αναφέρουμε το εξής όμως, στο Χαλάνδρι, το μέσο ενίκιο είναι πλέον 13,6 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, που σημαίνει
5: 100 τετραγωνικά
7: μέτρα, 1.300 ευρώ ζητούμενο.
5: Συγγνώμη,
7: μίσθωμα.
5: Ξαναπέστω λίγο αυτό, γιατί...
7: Σημαίνει.
8: Τι σημαίνει.
7: Ότι για 100 τετραγωνικά μέτρα σπίτι,
5: ναι,
7: αν ψάξουν στο Χαλάνδρι, η μέση ζητούμενη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 13,6 ευρώ.
5: Εντάξει.
7: Δηλαδή, 1.360 ευρώ το μήνα το ζητούμενο μίσθωμα για ένα σπίτι τουλάχιστον.
5: Μας βλέπω
7: έως
5: ότι σαν την Ισπανία μας βλέπω, Θεμιστοκλή, πολύ σύντομα στις
7: έχουμε
5: πλατείες.
7: Έχουμε χειρότερα στοιχεία εμείς.
0: Ακριβώς έτσι, γιατί στην Ισπανία γίνεται χαμός, η κυβέρνηση εκεί πάει σε εκλογές. Αυτό που μου λέει και ο Χρήστος σε μήνυμα για την Ισπανία, μου λέει δεν έκανες καμία αναφορά για να κάνεις και τη σύγκριση μεταξύ ισπανικής κυβέρνησης και ελληνικής κυβέρνησης. Τι να πω, Χρήστο μου, τι να πω. Η Ισπανία έχει δείξει και έχει σηκώσει και ένα ανάστημα, πρέπει να πω, και απέναντι στην Αμερική το προηγούμενο διάστημα και απέναντι στο Ισραήλ και τα λοιπά. Έχει αναφέρει τον Νετανιάχου ως γενοκτόνο και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει μια διαφορετική θέση, μια διαφορετική άποψη και κάτι άλλο το οποίο κάνει εδώ εντύπωση. Έγινε μια έξωση την περασμένη εβδομάδα σε μια 87χρονη γυναίκα, η οποία δεν μπορούσε να πληρώσει τον νίκη, το οποίο πήγε από 500 ευρώ παρακαλώ στα 1500 περίπου, κάπου εκεί. Και τη κάνανε έξωση. Αυτό ήταν η σπίθα που ξεσήκωσε τον κόσμο εκεί στην Ισπανία και βγήκε στους δρόμους. Και έγινε το έλα να δεις, κυριολεκτικά. Διαδηλώσεις, ξύλο, συλλήψεις, τραυματισμοί και ένα σωρό πράγματα. Η κυβέρνηση παίρνει μια απόφαση τότε και λέει αναστέλλονται όλοι οι πληστηριασμοί μέχρι το 2030. Αυτό το έκανε για να εξομαλύνει την αντίδραση του κόσμου απέναντι σε αυτή την ακρίβεια και την κατάσταση στην οποία ζουν και οι Ισπανοί. Η Ελλάδα είναι σε χειρότερη θέση, πρέπει να πω, έτσι. Λοιπόν, και συνεχίζουν βέβαια οι Ισπανοί τις διαδηλώσεις, δεν σταματάνε εδώ πέρα, και ο Πέδρο Σάντεθ, ο Πρωθυπουργός, ανακηρύσει, ρίχνει την κυβέρνηση και λέει πάμε σε εκλογές. Η διαφορά με την Ελλάδα ποια είναι? Είναι τεράστια. Παρόλο που η Ελλάδα είναι σε χειρότερη θέση από την Ισπανία, είναι τα μεροκάματα, οι συντάξεις και αυτά είναι πολύ πιο κάτω από την Ισπανία. Τα πάντα είναι πολύ πιο κάτω και η ακρίβεια είναι πιο πάνω από την Ισπανία. Έτσι. Εδώ βέβαια δεν κινείται τίποτα. Δεν υπάρχει καμία. Εκεί όμως, στην Ισπανία, εντάξει, αφήστε τον κόσμο. Οι πολιτικοί έχουν και μια ευτυχία. Έχουν λίγο τσίπα. Έχουν λίγο φιλότιμο. Σου λέει ότι επειδή δεν πέρασε και από τη Βουλή δύο άθρα του νομοσχεδίου όσον αφορά για τις εξώσεις, δεν ψηφίστηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μπορέσει να περάσει, ρίχνει την κυβέρνηση. Εδώ ο Κούλης το μόνο το οποίο κάνει είναι να σου λέει και να βάζει τους υπουργούς του, να σου λέει ο Ελλάδα ζάχαρη, όλα καλά, η καλύτερη χώρα που έχει επενδύσεις, που έχει χρήμα, δεν ξέρω και εγώ τι έχει. Δηλαδή μας την παρουσιάζει σαν μια υπερδύναμη που η πραγματικότητα, όχι παρασάγκας, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το δημόσιο χρέος στα ύψη, το κρατικό χρέος στα ύψη, ανεβαίνει συνέχεια. Πάμε για ένα τέταρτο μνημόνιο, αρχίζουν να σιγοψιθυρίζουν. Που ξέρετε τι σημαίνει μνημόνιο? Το έχουμε περάσει, το ζούμε ακόμη και μέχρι σήμερα, το μνημόνιο. Η διαφορά είναι λοιπόν είναι μεγάλη. Τι να πω, Χρήστο μου, τι να πω παραπάνω? Γιατί είμαστε στο 2026, τουλάχιστον και το ίντερνετ δουλεύει όσο επιτρέπουν οι κινητές τηλεφωνίες και τα λοιπά. Τουλάχιστον έχουμε μια πρόσβαση, μια ενημέρωση, βλέπουμε τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Αν εδώ στη χώρα μας δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτή η κυβέρνηση, πέρα από την τοξικότητα, πέρα από τις λοβιτούρες, τις απάτες, και όλα τα του ποινικού κώδικα τα οποία έχει στην πλάτη της, σου φέρεται σαν να είσαι το χειρότερο πράγμα, σαν να σε μισεί, δεν χρειάζεται να πω και τίποτα άλλο. Δεν χρειαστεί να αποβγείτε στους δρόμους. Τι είμαι, δεν είμαι ούτε εκπρόσωπος κόμματος, είμαι ούτε κάτι είμαι. Έτσι, ούτε έχω αυτή την... Αυτό θα πρέπει κάποιοι να μπουν μπροστά και να αρχίσουν να ξεσηκώνονται. Και το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν πολλά εδώ πέρα τα οποία δεν συμβαδίζουν. Παράδειγμα, δηλαδή σου λέει 2,000 σπίτια απέκτησαν οι Νεοδημοκράτες από την ημέρα που ανέλαβαν την κυβέρνηση, το 19 μέχρι και σήμερα. Για καθίστε ρε παιδιά δηλαδή. Πώς αγοράζουν αυτοί έτσι τα σπίτια? Και ποια σπίτια έτσι? Αυτά τα σπίτια τα οποία βγαίνουν σε πληστηριασμούς. Μπαίνουν οι βουλευτές οι ίδιοι. Θα μου πείτε τώρα για συμβίβαστο. Θα πρέπει να υπάρχει και τσίπα και φιλότιμο. Ή να το βάλω σε προέκταση. Θα πρέπει να υπάρχει και μια δικαιοσύνη. Δηλαδή σου παίρνει τα σπίτια, σου λέει εσύ πατάξεις που δεν πληρώνεις, εγώ όμως κάνω τις λοβιτούρες μου, βάζω χειροθρόπους να τα παίρνουν, μετά ανεβάζω και τις τιμές, διαφημίζω και το R&B και εγώ σαν πολιτικός μια χαρά περνάω. Τώρα αν εσύ έχασες την περιουσία σου, το σπίτι σου που δεν έφταιγε στην τελική ανάλυση και το ξέρει αυτό ο πολιτικός, εντάξει ρε παιδιά, δεν έχει και το σημασία. Σημασία έχει εμείς να κρατήσουμε την περιουσία μας και απ' την άλλη να σου κουνάω και το δάχτυλο ότι και μπαταξείς και δεν πληρώνεις και δεν και δεν και δεν και χίλια δυο άλλα. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι άλλο να πω, Χρήστο? Τι άλλο? Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία σε τρακέρνουν και να θες να αποφύγεις δεν μπορείς, μπροστά σου είναι. Και στη Γερμανία και στη Γαλλία διαδηλώσεις αυτή τη στιγμή. Όταν λέμε για διαδηλώσεις δεν μιλάμε να γίνει μια συγκεντρωσούλα εκεί στο Σύνταγμα, να πέσουν καμιά τριανταριά, 100 δακρυγόνα, κρότου λάμψης και να παίξει και ένα μικρό ξυλό. Δεν μιλάμε, μιλάμε ότι έχουν κάνει άνω κάτω τις χώρες αυτές που λένε δεν πάει άλλο, δεν σηκώνει άλλο, δεν ξέρω τι θα κάνετε, κόφτε το λαιμό σας εσείς οι πολιτικοί για να περάσουμε και εμείς καλά. Εδώ στην Ελλάδα βέβαια, από τη στιγμή που περνάμε καλά, δεν χρειάζονται αυτές οι κινητοποιήσεις, τι να τις κάνουμε. Εντάξει, βγαίνει το κουκουέ, φωνάζει, θα μου πεις και μια μικρή δύναμη, τι να κάνει. Και φωνάζει εκεί πέρα στην Αθήνα. Οι άλλοι όμως, έχω δει και άλλα πράγματα βέβαια και εδώ στο νησί μας. Εδώ το νοσοκομείο είναι στο έλεος, στο τέλος. Όχι οι πολυτουργοί. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι νοσηλευτές και οι γιατροί, να δίνουν χρόνο από το προσωπικό τους χρόνο, να κάνουν παραπάνω και να κάνουν τις υπερορίες που δεν πληρώνονται κτλ. Το νοσοκομείο θα είχε κλείσει. Και γίνεται συγκέντρωση για το νοσοκομείο και πάνε μόνο 15 άτομα. Τώρα να πω τι, ότι νοιάζεσαι για τη χώρα, νοιάζεσαι για τη ζωή σου, νοιάζεσαι για τα παιδιά σου, νοιάζεσαι για το σπίτι σου? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς. Πάμε σε διαφημίσεις.
8: Σάμος. FM στους 102.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 812208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
16: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
18: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
18: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
17: και 6977-8093-89.
18: Εστιατόριο Κοχύλι.
17: Από το Κοχύλι
18: στα χείλη.
19: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Που γεννήθηκα προνόμιο μεγάλο. Μου στέλνει ο Βασίλης ένα μήνυμα και μου λέει: σε παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια τώρα. Είμαι ακροατής σου από τότε που ξεκίνησε και το Ράδιο Σάμος. Πραγματικά μου λέει: αυτό το χώσιμο πριν από τις διαφημίσεις το οποίο έκανες δεν το έχω ακούσει από κανένα πολιτικό. Γιατί άραγε? Και είναι πραγματικά γεγονότα τα οποία θα πρέπει να τα σκεφτούμε σοβαρά και να μας απασχολούν. Ναι, Βασίλη μου, δεν ξέρω, εντάξει, ναι μεν εγώ δεν είμαι πολιτικός, αλλά τουλάχιστον βλέπω και όλα αυτά και κάνω και τις συγκρίσεις. Αυτονόητο είναι, δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη φαία ουσία, δηλαδή για να βλέπεις ότι στην Ισπανία απαραίτητα μια κυβέρνηση εδώ πέρα αναλαμβάνουν πολιτικές ευθύνες, αλλά παρόλο που ο Μητσοτάκης είχε πει το 19, το 20, το είχε πει ότι η πολιτική ευθύνη, λέει, πρέπει να συνοδεύεται και με μια πράξη. Ποια πράξη? Έχουμε δει καμία πράξη? Καμία πράξη δεν έχουμε δει. Εντάξει, αν πείτε, αλλάζουν. Άλλο να είσαι τώρα στις αρχές εκεί πέρα της εξουσίας και μετά να σου προκύπτουν διάφορες καταστάσεις και να τις κάνεις εντελώς γαργάρα. Βασίλη μου, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα πάμε όμως τώρα έτσι να γυρίσουμε, γιατί έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο. Ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος και υπήρξε κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή, άλλωστε το θυμόσαστε, και είναι και ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει όλο το μηχανισμό, υπηρέτησε τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολλά χρόνια. Από την άλλη, βέβαια, είναι και δημοσιογράφος, ο οποίος στέκεται στο απόλυτο ύψος των περιστάσεων και του δημοσιογραφικού καθήκοντος και μας ενημερώνει τακτικά για όλα τα οποία συμβαίνουν και μάλιστα και πολλές φορές έχει προφητέψει και αρκετά πράγματα. Κύριε Αντώναρε, καλό σας μεσημέρι. Χαίρομαι που σας έχω πάλι στο Ράδιο Σάμος.
1: Εγώ, κύριε Μιχαήλ, χαίρομαι που είμαι ξανά μαζί σας.
0: Λοιπόν, για να πάμε έτσι λιγάκι να ξεκινήσουμε. Χθες ήταν τα 52 χρόνια ζωής της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς που υπηρετήσατε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επί Κώστα Καραμαλή ιδιαίτερα, βλέπετε, είναι ένα κόμμα το οποίο το γνωρίζετε αρκετά καλά και από μέσα. Σήμερα όμως αυτό το κόμμα, από ό,τι λένε πολλοί και ακούγονται και από διάφορα στόματα και από τον Αντώνη Σαμαρά και από τον κύριο Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό, είναι ότι έχει μετατοπιστεί το ιδεολογικό στάτους αυτού του κόμματος. Είναι έτσι?
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι καταρχάς το κόμμα αυτό είναι μια ιδιοκτησία που έχει γίνει του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν έχει καμία ιδεολογική σχέση, μα καμία ιδεολογική σχέση με αυτό που έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πριν από 52 χρόνια. Mm-hmm. Το 1974, όταν επέστρεψε την εξορία για να σταθεροποιήσει, να ιδρύσει στην ουσία, να επανιδρύσει την ελληνική δημοκρατία μετά την 7χρονη δικτατορία. Εγώ ήμουν μέλος από το 1976. Δεν ήμουν ένα ενεργό μέλος, αυτό το λέω ξεκάθαρα, γιατί ήμουν δημοσιογράφος, ζούσα στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αλλά έχω παρακολουθήσει όλες αυτές τις εξελίξεις. Ξέρω τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρω την αφοσίωσή της στο θεσμικό ρόλο που πρέπει να έχει ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία και την έχει πάρει την εξουσία με την ψήφο του ελληνικού λαού πολλές φορές. Mm-hmm. Ξέρω επίσης ότι πρέπει να έχει μια αυτονόητη ευαισθησία για τα προβλήματα της κοινωνίας, δηλαδή μια κοινωνική ευαισθησία. Αυτή η κυβέρνηση εδώ δεν έχει καμία κοινωνική ευαισθησία και δεν την έχει ο Πρωθυπουργός κυρίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εμπνέεται από το περίφημο δόγμα της Μάργαρετ Θάτσερ, το νεοφιλελεύθερο, που έλεγε ότι δεν υπάρχει κοινωνία. Εγώ δεν αναγνωρίζω την ύπαρξη κοινωνίας, υπάρχουν άτομα. Mm-hmm. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα πολύ δυνατό χτύπημα σε αυτό που λέμε κοινωνικό ιστό, γιατί ο κοινωνικός ιστός είναι αυτός που συγκρατεί τη συνέχεια μιας χώρας, την κάνει να κοιτάει μπροστά και να θέλει να πάει μπροστά. Η χώρα αυτή δεν πηγαίνει μπροστά, κύριε Μιχαήλε, εγώ το λέω ξεκάθαρα. Mm-hmm. Και μπορεί να ενοχλούνται κάποιοι και μπορεί να ενοχλούνται και να μου λένε εμένα ότι, ξέρετε, με τα δημοσιονομικά νούμερα και αυτά που λέει ο κύριος Πιερακάκης, πάω, αποπληρώνω προώρα δόσεις δανείων τις οποίες δεν πρέπει να αποπληρώσω, και αναγνωριζόμαστε διεθνώς και μας λένε οι διεθνείς οργανισμοί μπράβο. Και σου λένε οι διεθνείς οργανισμοί μπράβο, και σου λέει ο ελληνικός πληθυσμός Εγώ δεν βλέπω κανένα, τίποτα, κανένα όφελος. Mm-hmm. Η αγοραστική δύναμη, αυτό που φτάνει στην τσέπη μου, λέει τι μπορώ να αγοράσω έξω στην αγορά όταν πάω στο σούπερ μάρκετ.
0: Σωστά.
1: Μειώνεται συνέχεια. Βγαίνει σήμερα ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, το διαβάζω και εγώ στα μέσα ενημέρωσης, και λέει ότι εάν συνεχιστεί η ακρίβεια, θα αναγκαστούμε, λέει, να πάρουμε και άλλα μέτρα. Μα τα μέτρα που πήρατε, κύριοι, και μας τα ανακοινώσατε στις αρχές του καλοκαιριού ότι θα αρχίσουν να ισχύουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου, απέτυχαν πλήρως. Γιατί τι κάνανε? Αφήσανε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο όλους αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών, ναι, να τεινάξουν ξανά τις τιμές προς τα πάνω. Και μετά τις μειώσανε για 5%, με 5%. Τις αυξήσανε 15-20% και τις μειώσανε 5%. Αυτό είναι κοροϊδία.
0: Κοροϊδία μεγάλη, βέβαια.
1: Και να σας πω κάτι άλλο. Ακούω τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών στον τομέα, στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας. Ακόμη και τα φιλικά μέσα και οι φιλικοί ιστότοποι προς τη Νέα Δημοκρατία, προς την κυβέρνηση αυτή που τηρούν σιγή ηχθείως, τα έχουν κάνει γαργάρα. Γιατί τα έχουν κάνει γαργάρα? Γιατί δεν είναι τίποτα. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή γίνεται τεράστια συζήτηση με ποιο τρόπο θα μειωθεί η τιμή της βενζίνης. Και οι περισσότεροι καταλήγουν, στη Γερμανία φερειπίν, ναι, καταλήγουν ότι θα μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό που ονομάζουν σε όλη την Ευρώπη φόρος ενέργειας, έτσι, και ενδεχομένως και το ΦΠΑ, ο οποίος στην Ελλάδα ο ΦΠΑ είναι 24%. Ένας από τους 2-3 υψηλότερους στην Ευρώπη, στην ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο κ. Μητσοτάκης μας λέει αυτό δεν το αγγίζω εγώ. Γιατί δει από την άλλη μεριά ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος κάποια δουλειά περιμένει να πάρει μετά από αυτή την κυβέρνηση στο εξωτερικό. Έτσι. Εγώ το υπογραμμίζω. Έτσι. Mm-hmm. Όχι να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας. Γιατί ο κύριος Πιερακάκης δεν μπορεί να γίνει ποτέ πρωθυπουργός της Ελλάδας. Έτσι. Δεν έχει το ανάστημα και την γενική λαϊκή υποδοχή για να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Σωστά.
1: Περιμένει λοιπόν και λένε ότι πρέπει, λέει, να εξασφαλίσουμε τη δημοσιονομική αυτή και βάζουν στην άκρη με αυτόν τον τρόπο δισεκατομμύρια, και μετά λένε από τα δισεκατομμύρια αυτά είναι 400 εκατομμύρια διαθέσιμα να δώσουμε στους Έλληνες να φάνε λίγα στραγάλια. Έτσι. Εγώ τα λέω πολύ σκληρά τα πράγματα. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν, ξέρετε, έχουν φτάσει τα όρια της αντοχής του πληθυσμού. Δόξα τω Θεώ, ο καιρός είναι ακόμη καλός. Δεν χρειάζεται στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας πετρέλαιο θέρμανσης. Μπορούν να τα βγάλουν οι άνθρωποι. Αλλά φανταστείτε στην Βόρεια Ελλάδα που έχουν αρχίσει τα κρύα, τι τιμή πετρελαίου θα πληρώσουν οι άνθρωποι εκεί? 1,75. Μας λέει, τώρα μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης, μέχρι προχτές μας έλεγε ότι είναι κάτω από 1,75. Τώρα λέει θα προσπαθήσω να το συγκρατήσω στο 1,75. Έτσι. Μα το κράτος πρέπει να έρχεται αρρωγός σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα, που βρίσκεται όλη η Ευρώπη. Εμείς όμως εδώ έχουμε και επιπλέον προβλήματα. Έχουμε προβλήματα των πολύ χαμηλών μισθών και αμοιβών, έχουμε πρόβλημα της υπερφορολόγησης και έχουμε και ένα επιπλέον πρόβλημα. Ο κ. Μητσοτάκης το 2019 προς το τέλος ανακοίνωσε πρόωρα, χωρίς να το έχει ζητήσει κανείς, την οριστική πάυση της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από το λιγνίτη. Η Ελλάδα είναι πλούσια σε λιγνίτη.
0: Σωστά. Έτσι.
1: Όλες οι δυτικές χώρες, Γερμανία, Πολωνία, Ρουμανία και πολλές άλλες, βάζουν μπροστά ξανά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.
0: Ναι.
1: Εδώ ο κ. Μητσοτάκης το αποκλείει. Και για να μην υπάρξει καμία επιστροφή στο λιγνίτη, πήγε και έβαλε τη ΔΕΗ και τι έκανε η ΔΕΗ. Κατέστρεψε ένα μέρος των μηχανημάτων,
0: δισεκατομμυρίων,
1: που κάνουν την εξόρυξη του λιγνίτη. Συνεπώς δεν μπορούμε να βγάλουμε λιγνίτη. Και απολύσανε και 350 ειδικούς υπαλλήλους, εργάτες, ειδικούς όμως εξειδικευμένους εργάτες, οι οποίοι κάνουν την εξόρυξη. Mm. Αυτά λοιπόν είναι εγκληματικές ενέργειες. Και πρέπει κάποια στιγμή, πέρα από την πολιτική λογοδοσία την οποία θα αναγκαστεί να κάνει ο κ. Μητσοτάκης απέναντι στον ελληνικό λαό, να σκεφτούν όλοι μήπως πρέπει να κληθεί, να απολογηθεί και σε ποινικά δικαστήρια για όλα αυτά τα οποία κάνει.
0: Σωστά.
1: Διότι καταδικάζει τους Έλληνες σε απίθανες καταστάσεις. Ποιο φταίει, εγώ φταίω. Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνάει 8 χρόνια. Και έρχεται να μας λέει τώρα, χρησιμοποιώντας το περίφημο σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου περί αλλαγής, ότι θα κάνει την αλλαγή στη χώρα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Με ποιον θα την κάνει την αλλαγή στη χώρα? Με τον Φλωρίδη, τον Χρυσοχοίδη, τη Μενδώνη, όλους αυτούς τα λιμά του σημιτισμού που τα έχει στην κυβέρνησή του, και δεν ντράπηκαν χτες όλοι αυτοί. Αλλά αυτοί δεν έχουν καμία ντροπή, γιατί αυτοί είναι πολιτικοί γενίτσαροι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ντράπηκαν χτες να πάνε στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, την οποία εξήβρισαν μέχρι πριν από 2, 3, 4, 5 χρόνια. Έτσι. Δεν είναι φοβερά πράγματα. Λοιπόν, αυτοί, για να απαντήσω στην αρχική σας ερώτηση, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το Μητσοτακιστάν. Έτσι. Mm-hmm. Και γι' αυτό βλέπετε και πολλοί άνθρωποι, δεν μιλάω για τους τρεις πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, που δεν πήγαν, και πολλοί άλλοι δεν πήγανε. Βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και βρίζει τον Νίκο Δέντια γιατί δεν πήγε.
0: Καλά, το κάνει για άλλους λόγους τώρα. Θέλει να τον αποδομήσει επειδή ακούγεται ως αρχηγός. Γιατί ο
1: Άδωνης ο κύριος Γεωργιάδης,
0: ναι,
1: φαντασιώνεται ότι ο ίδιος θα γίνει διάδοχος.
0: Ακριβώς.
1: Αν θέλει να πάρει ένα κομματάκι και να γίνει διάδοχος ενός κόμματος 5-6%, θα πάρει και θα πάει σπίτι του. Mm. Διότι δεν έχει καμία σχέση με την ιδεολογική τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας πριν από 52 χρόνια.
0: Σωστή.
1: Και εγώ είμαι βέβαιος. Εάν οι τρεις πρώην πρόεδροι, θεωρητικό είναι αυτό βέβαια, δηλαδή ο Καραμαλής, ο Σαμαράς και ο Μεϊμαράκης, κάνανε μια αντισυγκέντρωση, θα μαζεύανε 5 φορές περισσότερο κόσμο από αυτό που είδαμε ότι μαζεύτηκε χτες.
0: Πράγματι, πράγματι, ναι.
1: Το οποίο και στις εικόνες θλιβερό ήταν. Έτσι.
0: Εδώ υπήρχαν άδειες καρέκλες. Δεν ξέρω, πραγματικά απορώ πως με τι δύναμη ψυχής μίλησαν κιόλας εκεί.
1: Ξέρω, να σας πω κάτι. Μου είπανε πολλοί φίλοι,
0: ναι,
1: προερχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία, ότι λάμβαναν και 5 και 6 μηνύματα τις τελευταίες μέρες με διάφορους τρόπους, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο Viber, στο WhatsApp, για να πάνε. Δηλαδή προφανώς
0: οι
1: οργανωτές αυτού, ναι, του αστείου θεάματος τους είχε καταλάβει ένας μεγάλος πανικός και προσπαθούσαν να μαζέψουν τον κόσμο. Δεν τα καταφέραν, διότι ο κόσμος δεν πάει, ξέρετε, να το πούμε και λίγο πιο απλά, ο κόσμος δεν πάει πια στις κομματικές συγκεντρώσεις. Έτσι. Mm. Ο κόσμος κάθεται και παρακολουθεί, έχει τον τρόπο το δικό του και βλέπει τι γίνεται, ενημερώνεται με τον τρόπο που ενημερώνεται. Βεβαίως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ του τρόπου που ενημερώνονται οι άνθρωποι στις αστικές περιοχές, και θεωρώ και η Σάμος είναι μια αστική περιοχή, διότι έχει μια, ας είναι ένα μικρό μέρος, έχει ένα αστικό, έχει μια αστική ιστορία, η Σάμος. Αλλά υπάρχει όμως και μια διαφορά με τις περιοχές οι οποίες είναι πιο πολύ αγροτικές, είναι κομοπόλεις κλπ. Κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Που αντιμετωπίζουν όμως άλλα προβλήματα. Αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα της υποβάθμισης της πρωτογενούς παραγωγής, η οποία έχει καταστραφεί. Δεν υπάρχει τίποτα. Όπου πάνε να αγοράσεις οτιδήποτε που πάνε να αγοράσεις πια στο σούπερ μάρκετ, είναι εισαγόμενο από το εξωτερικό.
0: Αυτό. Να, καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων, εδώ είναι ανέκδοτο.
1: Κάνουμε, ας πούμε, κάνουμε συμφωνίες με την Νότια Αμερική,
0: αν είναι
1: και μας έχουν τελεμόνια από τη Χιλή. Έτσι.
0: Μα έχει καταπατήσει τους βασικούς όρους η Ευρωπαϊκή Ένωση περί της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών.
1: Ακριβώς. Δεν έχει κάνει τίποτα. Έχει εγκαταλείψει την αγροτιά. Οι λεγόμενοι αγροτοπατέρες βρίσκουν τα κόλπα και εισπράττουν τα χρήματα, τα εκατομμύρια, μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων διαφόρων οργανισμών οι οποίοι υπάρχουν και κάνουν τη διαχείριση αυτών των ποσών, και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ λοιπόν νομίζω ότι άλλο δεν πάει, και ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένος. Είναι εγκλωβισμένος διότι απέκλεισε ο ίδιος ξανά και ξανά το ενδεχόμενο να πάει πιο νωρίς στις εκλογές. Θα τις κάνει τώρα προφανώς εκεί στις αρχές της Άνοιξης.
0: Mm-hmm.
1: Και θα υποστεί τις συνέπειες όλων αυτών.
0: Τώρα που έχει κάνει.
1: Τα οποία δεν κάνει, έτσι.
0: Ναι, ναι. Για να πάμε. Ναι.
1: Με αυταρέσκεια ότι εγώ ήμουν αυτός και πρωθυπουργός και το ένα και το άλλο, και με συνεχές αναφορές και στον πατέρα του, σεβαστός ο Μακαρίτης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αλλά δεν ήταν και ο κορυφαίος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και ό,τι καλύτερο, ναι.
1: Δεν ήταν ο κορυφαίος, έτσι, δηλαδή μπροστά σε ανθρώπους σαν τον Μιλτιάδη, τον Εύερ, τον Κώστα Καραμαλή, ούτως ή άλλως.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ λέω ακόμη και τον Βαγγέλη τον Μεϊμαράκη και τον Αντώνη τον Σαμαρά που έχει τα δικά του σχέδια αυτή τη στιγμή. Δεν έχει καμία σύγκριση. Από άλλο χώρο προέρχεται και πήγαινε από εδώ και από εκεί. Ο καθένας έχει μια διαδρομή και όσοι ξέρουν από την ελληνική ιστορία ξέρουν τι διαδρομή έχει ο καθένας.
0: Μάλιστα. Κύριε Αντώναρε, στη Νέα Δημοκρατία, τώρα επειδή αναφερθήκατε και στον Αντώνη Σαμαρά, τον αντιμετωπίζουν κάπως απαξιωτικά ο Μητσοτάκης δηλαδή και η Ντόρα Μπακογιάννη. Έχουν κάνει δηλώσεις για το γυνάτι, είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι έχει δημιουργήσει, από ό,τι μαθαίνω πληροφορίες μέσα από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχει φέρει και ένα πανικό εκεί πέρα εν όψη των εκλογών.
1: Φυσικά έχει, ναι. Έχει προκαλέσει μια μεγάλη αναστάταση, διότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται ο Αντώνης Σαμαράς μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είναι καλός τρόπος. Το καινούργιο αυτό πολιτικό σχέδιο, να το πω έτσι, τους έχει μπερδέψει. Τους έχει μπερδέψει διότι καλά κάνει, κατά τη δική μου κρίση, εγώ δεν έχω μιλήσει μαζί του από αυτού, και δεν ανακοινώνει βιαστικά την ίδρυση του νέου πολιτικού σχηματισμού, το οποίο νομίζω εγώ, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα γίνει, γιατί με ρωτούν πολλοί.
0: Όχι, θα γίνει.
1: Ναι. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί να τους αφήνει να βράζουν στο ζουμί τους, όπως λέει ο λαός. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αφήστε τους λοιπόν να βράζουν στο ζουμί τους, να μην ξέρουν τι ακριβώς γίνεται. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Από 27-28 χρονών μπήκε στην Βουλή των Ελλήνων. Mm-hmm. Ξέρει τις διαδικασίες. Έχει επαφή με τον κόσμο. Και εκείνο το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή είναι να απευθύνεται σε εκείνα τα στρώματα των ψηφοφόρων, των πιο συντηρητικών αν θέλετε. Ας το πούμε έτσι, αν και δεν μου αρέσει εμένα αυτός ο όρος.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι και εγώ που δεν αυτοχαρακτηρίζομαι ως συντηρητικός, βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέει και τους τρόπους με τους οποίους τοποθετείται. Συνεπώς απευθύνεται σε ένα μέρος των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που σου λέει ότι λένε ότι σε αυτό το πανηγυράκι το οποίο έχει στήσει ο Μητσοτάκης, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε καμία θέση. Έτσι, καμία σχέση. Και σε αυτόν τον κόσμο απευθύνεται. Πόσο είναι το ποσοστό αυτού του κόσμου, θα το δούμε στην κάλπη. Εγώ πιστεύω ότι επειδή υπάρχουν διάφοροι τύποι οι οποίοι προσπαθούν να μειώσουν αυτή την προσπάθεια και να πούνε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πάρει 3-4%, θα μπορώ να σας πω ότι η δική μου εντύπωση είναι ότι το ποσοστό αυτό θα είναι πολύ ψηλότερο. Mm. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα είναι πολύ ψηλότερο. Και δεν θεωρώ απίθανο να αγγίξει και το διψήφιο νούμερο. Έτσι, το 10 δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Αυτό πιστεύουν πολλοί, να σας πω. Και εγώ το έχω ακούσει από πολλούς. Ότι...
1: Εγώ δεν θέλω να κάνω προβλέψεις, διότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει μετρηθεί. Αλλά εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι σε πολλούς τόπους που πηγαίνω και στην Αθήνα, άνθρωποι οι οποίοι ψήφιζαν παραδοσιακά, οι οικογένειές τους ψήφιζαν παραδοσιακά τη Νέα Δημοκρατία, σου λένε αυτή τη φορά τέρμα. Πάμε με τον Αντώνη Σαμαρά. Και δεν το κρύβουν. Αυτό λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη. Και όταν η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, παρά το όσα λένε κάποιοι στρατευμένοι δημοσκόποι, δεν είναι όλοι οι δημοσκόποι στρατευμένοι, αλλά κάποιοι στρατευμένοι και κάνουν αναγωγές και εκτιμήσεις και αυτά και βάζουν το 3 μπροστά, 30,2, 30,3. Αυτά είναι...
0: Αυτά είναι,
1: επιτρέψτε να σας πω, ευσεβείς πόθη και πράσινα άλογα.
0: Έτσι, δυστυχώς.
1: Εκείνο το οποίο πρέπει να βλέπει κανείς είναι η πρόθεση ψήφου. Και οι δημοσκόποι, οι οποίοι... Με συγχωρείτε γιατί είμαι λίγο κρυωμένος. Ναι. Οι δημοσκόποι, οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια και έχουν μεγάλη εμπειρία, δίνουν στην πρόθεση ψήφου, βρίσκουν ότι η πρόθεση ψήφου, την πάνω δίνουν, βρίσκουν στην πρόθεση ψήφου. Βρίσκουν την πρόθεση ψήφου μεταξύ 22-24% στην καλύτερη περίπτωση, κάτω το 25%.
0: Ναι, ναι.
1: Με πτωτική τάση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο κ. Μητσοτάκης, αν θέλει να φτάσει το 25%, που εγώ νομίζω δεν θα μπορέσει να το φτάσει, θα πρέπει να τραβήξει πολύ κουπί.
0: Μπα, δεν τα, τώρα είναι αργά νομίζω, κύριε.
1: Και είναι πολύ αργά και κυρίως, ξέρετε, δεν αλλάζει μυαλά ο Μητσοτάκης, κύριε Μιχαήλ.
0: Ναι.
1: Τα μυαλά του είναι αυτά. Τα μυαλά του είναι νεοφιλελεύθερα. Τι σημαίνει νεοφιλελεύθερα? γιατί ο κόσμος και πολλές φορές μπερδεύεται. Ναι, ο φιλελεύθερος σημαίνει είναι οικονομικός όρος ως επιτοπλίστων, σημαίνει ότι όλα πάνε στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Έτσι. Ξεπουλάμε τα πάντα, για να το πούμε ομά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε. Ξεπουλήθηκε η ΔΕΗ, δημόσια επιχείρηση, η οποία δεν είναι πλέον δημόσια επιχείρηση. ΔΕΗ είπα να πει δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι, το ξεπούλησε. Το πρώτο πράγμα που έκανε, ξεπούλησε το μερίδιο του ελληνικού δημοσίου σε ιδιώτες ξένους επενδυτές. Και τι κάνει η ΔΕΗ για να εξασφαλίσει την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης. Έχει δώσει διαφημίσεις μέσα σε ένα χρόνο 135 εκατομμυρίων ευρώ καταχωρήσεις, για να πούμε για την ακρίβεια.
0: Αυτά είναι λεφτά του κόσμου.
1: Αυτά είναι λεφτά του κόσμου. Και αυτά, με αυτά τα λεφτά του κόσμου θα μπορούσαν να είχαν γίνει άλλοι χειρισμοί στα θέματα της τιμολόγησης της ενέργειας.
0: Ακριβώς.
1: Η ΔΕΗ είναι και η ηγεσία της, αυτή η ηγεσία που είναι συνεχώς η ίδια από το 2019, είναι υπεύθυνη και απέναντι στον νόμο για τα εγκλήματα τα οποία έχουν διαπράξει σε σχέση, εγώ επανέρχομαι, με τις λιγνητικές μονάδες. Κυρίως με τη λιγνητική μονάδα από το Λεμαΐδα 5. Έτσι, με τη μονάδα όπου... Και που τις κλείσανε. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν και δημιούργησαν, πέρα από την έλλειψη φτηνότερης ενέργειας στη χώρα, τεράστια ανεργία στον νομό Κοζάνης και όχι μόνο. Έτσι, ο νομός Κοζάνης είναι ένας μεγάλος νομός στη Βόρεια Δυτική Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μεθοδευμένα. Δεν γίνονται τυχαία. Αυτή είναι η αντίληψη του Μητσοτάκη και των λεγόμενων ακροκεντρών, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και οι οποίοι, όποιος τους δώσει, δεν σηπάνε. Είναι δυνατόν ο Ανδρέας Λοβέρδος να μας πείσει ξαφνικά ότι έγινε Νέα Δημοκρατία? Δεν πάμε που το λέω, διότι το γνωρίζω τον καθηγητή, τον κύριο Λοβέρδο. Έτσι. Και δεν θέλω να μιλήσω μειωτικά, αλλά δεν μπορεί να μας πει ότι ξαφνικά έγινε Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι. Ναι.
1: Ούτε οι προερχόμενοι από την άκρα δεξιά, έτσι, Γεωργιάδης, Βορύδης, Πλεύρης, ξαφνικά γίνανε δημοκρατικοί άντρες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Έτσι. Έχετε
1: το ότι ήρθανε επί Προεδρία Σαμαρά, έτσι, για άλλους λόγους και με άλλες συνθήκες, δεν σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης έπρεπε να πάρει τον Γεωργιάδη και να τον κάνει αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, επειδή του εξασφάλισε την εκλογή του το 2016. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λέμε στον κόσμο ξανά και ξανά και ξανά, για να καταλαβαίνουν τι παιχνίδια παίζονται στο παρασκήνιο.
0: Κύριε Αντωνάρε, εσείς έχετε μια δυναμική πολιτική παρουσία και τώρα βέβαια και πριν, όταν είσαστε και στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που έχει το κόμμα Σαμαρά, είναι πρώτον πυλών, δηλαδή ο Σονούπο θα το ανακοινώσει ο Αντώνης Σαμαράς. Εσείς σκέφτεστε να κατεβείτε με το κόμμα Σαμαρά?
1: Κύριε Μιχαήλ, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, δεν έχω έρθει σε επαφή με τον Αντώνη Σαμαρά. Παρακολουθώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι η προσπάθειά του πρέπει να στεφθεί από επιτυχία, γιατί είναι ένας τεράστιος μοχλός που πολύ αποτελεσματικά μπορεί να συμβάλλει στην αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλης αυτής της τραγικής ομάδας από την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, και νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς πρέπει να έχει αυτή την ευκαιρία. Θα το δούμε όσον αφορά εμένα. Εγώ ξέρετε, έχω κάνει και τη διαδρομή μου, την έχω κάνει, μεγάλη διαδρομή.
0: Όντως.
1: Θα το δούμε όμως στην εξέλιξη των ερχόμενων μηνών. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να το αποκλείσω. Σας το λέω ξεκάθαρα.
0: Κατάλαβα. Ναι, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος ουσιαστικά είναι πολύ συγγενής με την ιδεολογία σας. Δεν είναι κάτι το μακρινό.
1: Βέβαια, διότι η Νέα Δημοκρατία, του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Κώστα Καραμαλή αργότερα, αλλά και άλλων που έγιναν πρόεδροι πριν, είναι αυτό που λέμε ο μεσαίος χώρος. Είναι, απευθύνεται στους ανθρώπους τους καθημερινούς, τους ανθρώπους τους νοικοκυρέους, δηλαδή στο μέσο Έλληνα.
0: Ναι.
1: Και είναι ένας πολυσυλλεκτικός χώρος, ο οποίος οριοθετείται μόνος του απέναντι στην άκρα δεξιά. δεν έχουμε καμία σχέση με την ακραδεξιά, ούτε με την υπερβολική δεξιά. Έτσι. Ναι. Το δε πατριωτισμό, τον οποίο έχουμε εκδηλώσει και στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή πάρα πολλές φορές, έτσι, ήμουνα από εκείνους που υπεύθυνα εξηγούσαν στους Έλληνες πολίτες την πολιτική που ακολουθούσαμε. Ο πατριωτισμός δεν γίνεται, ξέρετε, με σαλπίσματα και τυμπανοκρουσίες και αυτά. Ναι. Γίνονται με πράξεις ουσίας.
0: Ακριβώς.
1: Η πράξη ουσίας είναι φερρυπίν το καλώδιο το οποίο προσπαθούμε τώρα τόσα χρόνια να
0: ποντίσουμε, ναι.
1: Να ποντίσουμε ακριβώς, να γίνει τελικά, έτσι, και όχι να μας λένε κάθε τόσο. Σήμερα διαβάζω πάλι στις εφημερίδες το πρωί, ακούω ότι πρέπει, λέει, η Τουρκία ζητάει να έχει, λέει, να συζητήσουμε εγγράφους στην άδεια. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να το συζητάμε χωρίς να τους το τρίβουμε στη μούρη?
0: Ξέρετε, κύριε Ντόναρε, υπάρχει και άλλο. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Υπάρχει και άλλο. Ο Ερντογάν στο συνέδριο εκεί πέρα, συνέλευση του ΟΕΕ, έδωσε το Μητσοτάκη στην ψύχρα. Δηλαδή λέει ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Μητσοτάκης, προσπαθεί να δημιουργήσει, λέει, θερμό επεισόδιο. Όχι ότι οι Τούρκοι βέβαια είναι πέρα,
1: ναι,
0: από αυτό.
1: Άγια παιδιά, ναι.
0: Ναι. Για να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Αυτό λοιπόν, είναι πολύ βαρύ και δεν απαντήθηκε
1: κανείς. Είναι πολύ, κανείς δεν απαντάει. Και σας το λέω εσάς. Εσείς που το λέτε, χαίρομαι που το λέτε, κύριε Μιχαήλη, και το επισημαίνετε. Γιατί εσείς βρίσκεστε σε ένα κριτικό μέρος της Ελλάδας, έτσι. Mm-hmm. Σε απόσταση αναπνοής από τον όγκο, το μεγάλο όγκο της Τουρκίας. Και αυτό λοιπόν είναι το πράγμα. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Η Τουρκία δεν θέλει συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Θέλει επικυριαρχία στο Αιγαίο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, να το πούμε ομά για να το καταλάβει ο κόσμος. Να κάνει κουμάντο θέλει. Έτσι. Αυτό λοιπόν εμείς, με την πολιτική των ήσυχων νερών, με το όχι δεν συζητάμε τίποτε άλλο, μάλιστα δεν συζητάμε, αλλά αυτοί συζητάνε όμως. Ναι. Και τα θέτουν τα θέματα. Mm-hmm. Και εμείς σε κάθε τέτοιο πρέπει να κατεβάζουμε το ρολό μέχρι κάτω. Και να λέμε όχι, μέχρι εδώ και μη παρέκει. Δεν πάει παρακάτω το, ναι, πράγμα. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Με φιλικές, ξέρετε, ήπιες τοποθετήσεις δεν λύνεται το θέμα. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί η Τουρκία κάνει μαγκές στο Αιγαίο. Έτσι. Και εμείς αυτές τις μαγκές δεν πρέπει να τις αφήσουμε.
0: Σωστά.
1: Να γίνουν μόνιμη κατάσταση. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι.
0: Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι τις αφήνουμε και δεν βγάζουμε ούτε καν ανακοινώσεις. Ούτε ένα χαρτί δεν χαλάμε, δηλαδή, να βγάλουμε μια ανακοίνωση και να πούμε κάτι. Τέλος πάντων. Κύριε Αντώναρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περαστικά σας από ό,τι ακούσατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριολόγημα που έχω, που θα περάσει.
0: Δεν θα περάσει. Θα
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Και εγώ, και εγώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, συνομιλήσαμε τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο. Το ρωτήσαμε βέβαια και για το θέμα της ενδεχόμενης υποψηφιότητάς του με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μάλλον θα τον δούμε σε λίγο καιρό εκεί πέρα. Τέλος πάντων, και από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματά σας, μου λέει η Μαρία, καλό θα ήταν ο κύριος, παρόλο που δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία και γενικά τέτοιου είδους κόμματα, θα ήταν καλό ο κύριος Αντώναρος να κατέβει με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το αξίζει, γιατί είναι ένας καλός πολιτικός και με σωστή σκέψη. Μάλιστα, εντάξει, θα δούμε, γιατί το θέμα τώρα αυτό, το οποίο καταλαβαίνω, για να έτσι το πιάνουμε το θέμα, έτσι ολοκληρωτικά, σφαιρικά δηλαδή, είναι ότι στρέφονται πολλοί κόσμος, γιατί η ψήφο στην Ελλάδα, το έχουμε πει και αρκετές φορές, είναι περισσότερο πέρα από την ιδεολογική ψήφο που υπάρχει σε ένα μεγάλο ποσοστό, είναι και η ψήφος εκδίκησης. Δηλαδή, ψηφίζουμε για να εκδικηθούμε. Βέβαια, εντάξει, μετά από 4 χρόνια το ξεχνάμε, το έχουμε δει στο παρελθόν αυτό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και αυτή τη φορά πιστεύω ότι θα υπάρξει, και το ποσοστό του Σαμαρά θα είναι αρκετά μεγάλο, γιατί ήταν και ψήφος εκδίκησης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και από την άλλη, βέβαια, θα δούμε ένα Μητσοτάκη ο οποίος, πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Αντώναρο για το θέμα, αν πιστεύει ότι κάποιος από τους επόμενους πολιτικούς που θα καθίσουν στη θέση του Πρωθυπουργού ή ποια κυβέρνηση κάνουν, θα είναι στην κυβέρνηση, δεν ξέρω και εγώ τι, αν οδηγήσουν τον Μητσοτάκη σε ειδικό δικαστήριο για τα όσα έχει κάνει. Και ειδικότερα, βέβαια, και για ένα θέμα που είναι θέμα ασφαλείας. Αυτό της ανατίναξης των μηχανημάτων στην Πτολεμαΐδα, στο τομέα 5. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Κόσμος.
3: FM στους 102.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο. Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλει στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κάτι που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο.

0: Φιλοξενία με ζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σανιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
1: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

Είμαστε εδώ πάλι, Ράδιο Σάμος 102, και να πάμε βέβαια έτσι να ακούσουμε, γιατί έχουμε εδώ ένα ηχητικό από τον Αριστοτέλη Παντελιάδη. Είναι διευθυντής της My Market, μια αλυσίδα. Εδώ Σάμο δεν έχουμε νομίζω My

0: μάρκετ, μιας αληθινής σούπερ μάρκετ. Και μάλιστα ο άνθρωπος εδώ πέρα, τώρα δεν ξέρω κι εγώ πώς, λέει από τα 100 ευρώ που πληρώνεται, λέει, στα σούπερ μάρκετ, μόνο το 1 ευρώ και 20 λεπτά καταλήγουν στην επιχείρηση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας λέει ότι αυτοί βγάζουν λέει, ψίχουλα. Έτσι. Για να πάμε να το ακούσουμε.
1: Να σε ρωτήσουμε για καρτέλ που λέει ο κόσμος, ότι όλα τα σούπερ μάρκετ είναι καρτέλ μεταξύ τους και συνεννοούνται τις τιμές.
2: Αν συνεννοούμασταν για τις τιμές, σαν κάθε καλό καρτέλ θα βγάζαμε πολλά λεφτά. Και οι τιμές θα ήταν ίδιες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, και είναι πολύ σημαντικό και καλά κάνεις και το βάζεις αυτό, υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση, ένα μεγάλο μπέρδεμα. Ένα συγκλονιστικό νούμερο είναι ότι από τα 100 ευρώ που θα πληρώσετε όταν θα πάτε στο σούπερ μάρκετ, τα 100 ευρώ που θα δώσετε στο ταμείο, που έχουν μέσα και το ΦΠΑ, τελικά στην τσέπη μας σαν καθαρή κερδοφορία θα μείνουν τα 1,2 ως 1,3 από αυτά. Όλα τα άλλα θα πάνε για την πληρωμή των προϊόντων πρώτα απ' όλα και για την πληρωμή των διαφόρων εξόδων. Η μισθοδοσία είναι το μεγαλύτερο. Μην ξεχνάτε ότι από τη φύση της δουλειάς μας είμαστε πολύ μεγάλοι εργοδότες. Χρειάζονται πολλοί άνθρωποι. Καλό είναι αυτό για να γίνει η δουλειά. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλα έσοδα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά η κερδοφορία του κλάδου των σούπερ μάρκετ είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με το μέγεθός του. Γιατί είμαστε εκεί? Και εδώ είναι η απάντηση στην ερώτησή σου. Ακριβώς γιατί όχι καρτέλ δεν είμαστε. Ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δυνατός. Κυνηγάμε ο ένας τον άλλο στις τιμές. Κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, για να σας πω και μερικά από τα μυστικά της δουλειάς μας, έχει έναν άνθρωπο ή ένα μικρό τμήμα που η μόνη του δουλειά είναι να παρακολουθεί τις τιμές των άλλων σούπερ μάρκετ. Παρακολουθούμε σε πολύ τακτική βάση τις τιμές του ανταγωνισμού και κοιτάμε να μην ξεφεύγουμε και να προσαρμόσουμε τις δικές μας τιμές στις τιμές του ανταγωνισμού και ιδιαίτερα στα βασικά προϊόντα. Και καμιά φορά μπορεί να δείτε ίδιες τιμές. Ένα γάλα, ας πούμε, που είναι τρομερά σημαντικό προϊόν και το οποίο το αγοράζει κανείς κάθε μέρα σχεδόν, μπορεί να έχει ίδιες τιμές παντού. Αυτό δεν είναι γιατί κάτσαμε και συμφωνήσαμε, αλλά γιατί αν κάποιος κατεβάσει την τιμή, θα τον ακολουθήσουν όλοι οι άλλοι, γιατί παρακολουθούν την τιμή του και ξέρουν και ότι ο πελάτης παρακολουθεί την τιμή και δεν έχουμε τα περιθώρια να είμαστε ακριβότεροι.
0: Μάλιστα. Αυτά με λέει ο CEO της My Market, ότι μας είπε και τα μυστικά τώρα της δουλειάς, ότι έχουν και τμήμα, λέει, που παρακολουθεί τις τιμές των άλλων σούπερ μάρκετ. Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά, σοβαρά. Σοβαρά μας λέει τώρα. Γιατί οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, αν τις δούμε, διαφέρουν από κάτι λεπτά. Και σε κάτι εσύ προσφορούλες που βγάζουν, σε κάτι προϊόντα που θα λήξουν κοντά κτλ. Κτλ. Και θέλει να μας πει τώρα ότι εντάξει, τα σούπερ μάρκετ είναι... Εντάξει, ίσως χρειαστεί να τους βγάλουμε και δίσκο στην εκκλησία τις Κυριακές, μπας και τα ενισχύσουμε και αυτά τα καημένα, που από ό,τι μας λένε φυτοζωούν και δεν βγάζουν. Άκου λέει, στα 100 ευρώ, από τα, δηλαδή πληρώνεις τρόφιμα των 100 ευρώ στο ταμείο και αυτοί βγάζουν 1,20. 1 ευρώ και 20 λεπτά. Ανά, κάτι τέτοιο ακούει ο Μητσοτάκης και σου λέει εδώ και τα λοιπά. Για να δούμε λιγάκι όμως. Το 2024, παραδείγματος χάρη, σε ένα δείγμα 46 αλυσίδων σούπερ μάρκετ εμφάνισε πωλήσεις 13,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα μεικτά κέρδη ήταν 3,15 δισεκατομμύρια. Τα λειτουργικά κέρδη που μας είπε ο κύριος του σούπερ μάρκετ, ότι είναι πάρα πολλά, ήταν μόλις 421 εκατομμύρια, έναντι των δις, έτσι. Και τα καθαρά κέρδη των σούπερ μάρκετ ήταν 164,98 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Και μάλιστα αν το ψάξετε λιγάκι έτσι θα δείτε, γιατί αυτές οι εταιρείες δημοσιεύουν, κάνουν ισολογισμούς υποχρεωτικά για τα κέρδη τους, ανά κάθε εταιρεία το τι κέρδος είχε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, εμείς το βγάζουμε έτσι για να το τα ακούτε το, έτσι, το αφήγημα, το καθένα. Πάμε τώρα στο Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, νομού Ηρακλείου. Και μάλιστα εδώ είναι το θέμα, το έχουμε βγάλει, αλλά για να τα ακούσετε πιο έτσι αναλυτικά, είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε 27 πολιτήρια, πολιτήρια με τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους αυτής της χώρας και σε μία συνολική εξευτελιστική τιμή των 50.000 ευρώ το μήνα. Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Ξέρετε πόσο νοικιάστηκε το πολιτήριο της Ακρόπολης με 5 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο? Εδώ, κάτω από το ιερό βράχο της Ακρόπολης, μπορεί να ψάχνεις να νοικιάσεις κατάστημα και να σου ζητήσουν το τριπλάσιο ένα τετραγωνικό μέτρο. Αλλά τα εκδοτήρια της Ακρόπολης δόθηκαν σε τιμή περιπτέρου. Και περίμενε, γιατί αυτό είναι μόνο η αρχή. Την Επίδαυρο την έδωσαν μόλις 1.600 ευρώ. Σήμερα ψάχνεις επαγγελματική στέγη και σε αυτές τις τιμές και γελάνε και οι πέτρες. Εδώ όμως μιλάμε για τα πολιτήρια των διασημωτέρων μνημείων της Ελλάδας. Και κρατηθείτε, γιατί έχει συνέχεια. Μυκήνες 1.100 ευρώ, Παλαμίδη 400 ευρώ, Μπιστράς 400 ευρώ και τα τέσσερα μαζί 3.500 ευρώ το μήνα. Πάμε στην Κρήτη. Η Κνωσός 7.650 ευρώ, όσο δηλαδή ένα εμπορικό κατάστημα 200 με 300 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο του Ηρακλείου. Καταλαβαίνετε ότι τα έδωσαν πραγματικά σε τιμή γνωριμίας. Πάμε όμως τώρα στο πραγματικά ενδιαφέρον. Ποιος πήρε τη δουλειά? Στο διαγωνισμό για τα 27 πολιτήρια αρχαιολογικών χώρων συμμετείχε η Ένωση Space Ελλάς Radiant Technologies. Και πόσες προσφορές κατατέθηκαν? Μία. Μόνο μία προσφορά. Ένας υποψήφιος. Και εδώ αρχίζει το γαϊτανάκι των εταιριών. Η Space Ελλάς είναι η εταιρεία που ελέγχει τη Singular Logic. Ναι, τη Singular Logic που γνωρίζουμε όλοι από τη συλλογή και μετάδοση αποτελεσμάτων των εκλογών. Η ίδια η Space Ελλάς έχει ανακοινώσει ότι κατέχει το 99,93% τη Singular Logic. Στον ίδιο όμιλο έχει ενταχθεί και η Radiant Technologies. Και πριν φτάσουμε στο διαγωνισμό, τον Ιούλιο του 2025 δημιουργείται μια καινούργια εταιρεία. Το όνομά της Ελληνικά Αναπνευστικά ΑΕ. Και αυτή είναι η εταιρεία μέσω της οποίας προβλέπεται να λειτουργήσουν τα πολιτήρια, τα 27 πολιτήρια. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε όλοι, Space Ελλάς, Singular Logic, Radiant Technologies, Ελληνικά Αναπνευστικά. Ένα εταιρικό πλέγμα που καταλήγει στα πολιτήρια ορισμένων από τα σημαντικότερα μνημεία της Ελλάδας. Και ποια πολιτήρια? Ακρόπολη, Κνωσός, Δελφή, Αρχαία Ολυμπία, Μυκήνες, Επίδαυρος και συνολικά 27 σημεία. Το εγγυημένο συνολικό μίσθωμα 50.600 ευρώ το μήνα, 607.200 ευρώ το χρόνο. Συν 2% επί των εισόδων. Και υπάρχει ακόμα μια λεπτομέρεια που κάνει την ιστορία ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Το δημόσιο είχε ήδη επενδύσει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης στην κατασκευή και τον εξοπλισμό νέων πολιτηρίων. Ο ίδιος ο ΟΔΑΠ αναφέρει δημόσια δαπάνη 7,73 εκατομμύρια ευρώ για το σχετικό έργο επέκτασης του δικτύου πολιτηρίων. Δηλαδή, το δημόσιο επενδύει εκατομμύρια για να κατασκευάσει και να εξοπλίσει πολιτήρια και μετά παραχωρεί τη λειτουργία 27 πολιτηρίων σε ιδιώτη μέσα από ένα διαγωνισμό στον οποίο εμφανίζεται μόλις μία προσφορά. Και κάπου εδώ τα αστεία τελειώνουν. Κυρία Μενδώνη, αυτά δεν είναι λεπτομέρειες. Είναι δημόσια περιουσία και δημόσιο χρήμα. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε. Γιατί ένας διαγωνισμός για 27 πολιτήρια? Γιατί μόνο μία προσφορά? Πώς αποτιμήθηκε η εμπορική αξία κάθε πολιτηρίου? Και πώς ακριβώς προκύπτει ότι τα 1.600 ευρώ της Επιδαύρου ή τα 1.100 ευρώ των Μυκηνών αποτελούν συμφέρουσα συμφωνία για το δημόσιο? Γιατί το ζήτημα δεν είναι αν έγιναν όλα με μία υπογραφή. Το ζήτημα είναι αν η υπογραφή αυτή υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Και όταν μιλάμε για την Ακρόπολη, την Κνωσό, τους Δελφούς, τις Μυκήνες, την Επίδαυρο, η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις, όχι αναμνηστικά.
0: Αυτό ακριβώς είναι. Δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα έχουμε μπει από το καιρό των μνημονίων σε μια κατάσταση πουλάμε, ξεπουλάμε, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, έτσι. Και βέβαια βρέθηκε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη να ευνοήσει τους κολλητούς και φίλους. Και μάλιστα τη Singular Logic, έτσι, η οποία είναι και η καρδιά των εκλογών. Σας λέει κάτι, πάει το μυαλό σας κάπου? Τέλος πάντων, για να πάμε στον άλλον, το Γιάννη Λοβέρδο της Νέας Δημοκρατίας, όπου στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί την κυβερνητική αδιαφορία απέναντι στην ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, έφτασε στο σημείο να παρουσιάσει την τρέχουσα περίοδο ως τη χειρότερη δίνη μετά, λέει, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
4: ψηφίσαμε Φοντερ Λάιεν. Εμείς ψηφίσαμε
5: περιμένα να σας πω. Αυτή τη στιγμή, κύριε Πιέρο, ο κόσμος μας βρίσκεται στη μεγαλύτερη δίνη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, νομίζω είναι εκτός πραγματικότητας.
4: Ένα λεπτό. Πάσω σε αυτό. Λέω κάτι το οποίο το κατανοείται. Εμείς, λέει ο κόσμος που ψήφισε πλειοψηφικά τη Νέα Δημοκρατία, την εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας, ψήφισα Μητσοτάκη, σου λέει ο άλλος. Δεν ψήφισα Φοντερ Λάιεν. Γιατί λοιπόν περιμένουμε να μας πει Φοντερ Λάιεν.
5: Όχι, δεν περιμένουμε να μας πει τίποτα.
4: Δεν κάνετε κάτι να ρίξετε λίγο τη βενζίνη, λίγο το πετρέλαιο.
5: Υπάρχουν πραγματικά γεγονότα. Σήμερα περνάμε την μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει περάσει ποτέ η ανθρωπότητα. Περιμένετε να ολοκληρώσω.
6: Ήτανε τα μνημόνια.
4: Αλλά να απαντάει.
5: Δεν είναι το ίδιο. Τότε ήταν μια πολύ καλή περίοδος για την παγκόσμια οικονομία.
6: Είχαν κλείσει τα πάντα στη χώρα.
5: Είναι η χειρότερη που έχει υπάρξει από το Δεύτερο Παγκόσμιο και έπειτα.
6: Για την Ελλάδα μιλάμε.
5: Ναι, ακριβώς.
6: Μιλάμε για την Ελλάδα. Ένας λαός μάτωσε.
5: Προφανώς και μάτωσε. Προφανώς και μάτωσε και δεν θέλουμε να ξαναματώσει. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη θύελα, βλέπετε τι γίνεται. Υπάρχει ένα συνδυασμό ενεργειακή κρίση και κρίση χρέου. Είδατε τι γίνεται στη Γαλλία.
4: Ξεπέρασε
5: το χρέος της Γαλλίας στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ και το επιτόκιο είναι πάνω από τα 5%. Η Ελλάδα, για να μην ζήσει αυτά που είχε ζήσει πολύ χειρότερα από ό,τι τα είχε ζήσει πριν από 15 χρόνια, λέει ο Μητσοτάκης, εγώ μειώνω το χρέος. Μειώνω το χρέος και κρατάω δυνάμεις και άμυνες ώστε να μπορέσω να αντιμετωπίσω μια ενδεχόμενη καταιγίδα η οποία είναι μπροστά μας. Δεν είναι πίσω μας. Δεν είναι πίσω.
6: Με συγχωρείτε.
5: Κάντε ένα λάθος.
6: Το χρέος
5: ήταν οικονομικά πάλι τα οικονομικά
6: τη αριστερά. Τα ταμεία
5: είναι 36 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, βρήκατε
6: Βρήκατε πράγματα.
5: Γι' αυτό έχει αποτύχει.
6: Και έρχεστε
5: παντού.
6: Τώρα και μας λέτε υποθετικά σενάρια.
5: Όχι, δεν υποθετικά σενάρια.
6: Αν δεν βοηθήσετε τον κόσμο.
5: Εάν νομίζω
6: τώρα,
5: ότι είναι υποθετικό,
6: που έχει
5: ότι
6: πρόβλημα,
5: τελεί υποχρεοκοπία η Γαλλία.
6: Τώρα,
5: και αν
6: χρεοκοπήσει
5: η Γαλλία, θα σταρωθεί όλη η Ευρώπη.
6: Τότε
5: δεν καταλαβαίνετε.
6: Ενεργειακό
5: δεν καταλαβαίνετε
6: πρόβλημα.
5: Στοιχειώδη οικονομικά.
6: Οι Έλληνες πολίτες έχουν πρόβλημα.
5: Αυτό το αναγνωρίζουμε. Αυτό δεν υπάρχει άνθρωπο. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να μπει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το αναγνωρίζει. Για να πάμε.
0: Μάλιστα, αυτά λέει ο Γιάννης Λοβέρδος. Τι περιμένετε να πει τώρα, βέβαια. Εντάξει, είμαστε μεγαλύτερη δίνη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ποιος δημιούργησε αυτή τη δίνη, ποιος. Με τις αποφάσεις του, με τον νεοφιλελευθερισμό του κτλ. Ποιος. Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ονοματεπώνυμο. Δεν χρειάζεται να πάμε και λίγο μακρύτερα. Γιατί εδώ. Να έρθω σε αυτό το οποίο συζητούσαμε και πριν, το ανέφερε ο κύριος Αντώναρος, ότι πας και ανατινάζεις μηχανήματα τα οποία είναι εν ενεργεία, παρακαλώ, και έχουν κοστίσει πάνω από 1,5 δις ευρώ στην Πτολεμαϊδα 5, χωρίς να έχεις ένα background, δηλαδή μια buffer, ένα απόθεμα σε κατάσταση ανάγκης. Δηλαδή, άμα σταματήσουν οι Αμερικάνοι το αέριο, τελειώσαμε, έτσι, πάει, τέλος. Τι θα κάνουμε. Μητσοτάκης είναι αυτός, βέβαια. Σου λέει, νεοφιλελεύθερη πολιτική. Διαλύουμε ό,τι έχει η Ελλάδα και εισάγουμε τα πάντα, άσχετα τώρα αν ο λαός έχει γονατίσει, αν δεν μπορεί να πληρώσει, αν και όλα αυτά. Εντάξει, αυτή είναι η πολιτική και έχεις και το... Και σου λέει και μάλιστα σου αναφέρει 3,5... Πόσα, 3,5-3 το χρέος λέει της Γαλλίας. Α, ναι, αλλά η Γαλλία δεν μπήκε σε μνημόνια. Εδώ εμάς με το παραμικρό που έγινε, μας χώσανε μέσα. Μας τα κλέψανε όλα, μας τα βουτήξανε με την ανοχή των πολιτικών μας. Δεν μιλάμε τώρα ότι. Γιατί κάποιος όταν έρθει σπίτι σου και βλέπεις τις προθέσεις του ότι είναι εις βάρος σου, τον πέτας απ' έξω. Δεν τον βάζεις περισσότερο μέσα. Εμείς, εδώ οι πολιτικοί μας, τους βάλαν μέσα, τους βάλαν να ενδεχθούν και την ΑΔΕ, ακόμη και την εφορία, σε αυτή τη χώρα, να ελέγχουν, να παίρνουμε έγκριση σε οτιδήποτε κάνουμε. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, τι να πει τώρα κανείς, τι να δώσει. Και τι να πει για αυτούς τους πολιτικούς που έχουμε. Γιατί αυτοί δεν σκέφτονται σαν Έλληνες. Αυτοί σκέφτονται να κάνουν επικοινωνιακές σχέσεις και διάφορες άλλες ιστοριούλες με τους ξένους. Αυτό έχει φανεί ξεκάθαρα. Τέλος πάντων, για να πάμε και στο τελευταίο ηχητικό, γιατί ο χρόνος δεν είναι. Εδώ έχουμε και την Μπακογιάννη, η οποία λέει, μόνο αυτήν ατάκα θα πιάσουμε, λέει στα 52 της χρόνια η Νέα Δημοκρατία κάνει μποτοξάκια, λέει, για ανανέωση. Για να πάμε.
7: Κυρία Μπακογιάννη, στα 52 της η Νέα Δημοκρατία και γέρασε απότομα και έγινε ψιλομύτα.
8: Όχι, δεν τη λες και ψιλομύτα. Βεβαίως για να κρατηθεί νέα και γοητευτική, κάνει και πρέπει να κάνει μικρά μποτοξάκια. Κάνει παρεμβάσεις ανανέωσης και αναζωογόνησης, την κρατούν νέα.
0: Μάλιστα, την κρατούν νέα. Τα μποτοξάκια αυτά ποιοι είναι? Ο Ανδρέας Λοβέρδος που πήρε η Νέα Δημοκρατία, ποιο, ο Μητσοτάκης είναι μποτοξάκι, δηλαδή μπαίνει η Νέα Δημοκρατία σε παραϊατρικά, έτσι, όπως αυτό που υπάρχει, γίνει τώρας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σε τέτοιου είδους ιστοριούλες για να φτιάξει το ξανά το προφίλ της. Γιατί είναι όντως γερασμένη η Νέα Δημοκρατία και εδώ που την έχει φτάσει και ο Μητσοτάκης, βέβαια, εντάξει, δεν μιλάμε για καπή, μιλάμε για αντεγιά. Τέλος πάντων. Σε αυτό το σημείο και σήμερα όμως φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια σας.
9: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730 62 153.
11: See you at corner.
12: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
13: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
14: Το κοριτσάκι του.
13: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
14: Και τη φωλιά του.
13: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
14: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Κοτόπουλο σούβλας.
14: Κολοκυθολούλουδα.
13: Μεζέδες και αποστάγματα.
14: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
13: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
14: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
13: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
15: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
16: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
16: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
16: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
16: Σε ευχαριστώ. φίλε.
17: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
18: Ράδιο Σάμος
19: FM στους 102.
20: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου σήμερα, με την επίσκεψη υψηλών συμβολισμών του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας και με το άπιαστο όνειρο των νέων ζευγαριών να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
21: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
20: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
21: Με βαριά ατζέντα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Στο τραπέζι θα βρεθούν ενέργεια, άμυνα, ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία, ενώ θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες συνεργασίας. Θα έχει συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Σε δήλωσή του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ισχύ από το απόγευμα δρακόντια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
20: Χειροπέδεσε 8 άτομα που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ πέρασαν οι αρχές. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, ενώ συνελήφθησαν λογιστές και επιχειρηματίες. Η εγκληματική οργάνωση που δρούσε από το 2021 ίδρυε εταιρείες με αχυρανθρώπους, άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε. Η ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.
21: Την ίδια ώρα αποκαλύφθηκε νέα μέθοδος ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Επιτίδη πλήρωναν λογαριασμούς εταιριών κινησοφελίας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Στη συνέχεια ζητούσαν να καταβληθεί πίσω η διαφορά σε τραπεζικό τους λογαριασμό και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα.
20: Ανοιχτό παράθυρο από την Κομισιόν για άμεσα μέτρα στήριξης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι μπορούν να δοθούν εργαλεία στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Απέκλεισε ωστόσο οριζόντιες παρεμβάσεις.
21: Άπιαστο όνειρο πλέον η απόκτηση κατοικίες για όλο και περισσότερους Έλληνες. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι τιμές διαμερισμάτων αυξάνονται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Πόσο άνοιξε η ψαλίδα τα τελευταία χρόνια.
20: Συνεχίζουν για έκτη ημέρα τις κινητοποιήσεις του Σιαλιής που ζητούν επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στη Νέα Μηχανιώνια. Απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά.
21: Τρεις νεαροί συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο με πυροβολισμού σε ακάλυπτο πολυκατοικία στο Παγκράτη. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν κρυμμένους στον 5ο όροφο του κτηρίου. Στο χώρο βρέθηκε πιστόλι και κάλικας.
20: Μαζικές και σήμερα οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με τη συμμετοχή και εκπαιδευτικών. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές μπλοκάρουν σχολεία και δρόμους σε όλη τη χώρα. Έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι ανήλικοι.
21: Συναγερμός το πρωί στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια καυγά έξω από σχολείο. 15χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 7 συμμαθητές της. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται οι 3 από αυτούς.
20: Στα αθλητικά, τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Θέλει νίκη με οποιοδήποτε σκορ εκτός του 1-0 για να προκριθεί απευθείας στα τελικά της διοργάνωσης.
21: Δεν υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Λιβάη Γκαρσία θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες.
20: Και στα του καιρού, έθριο σήμερα ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, βελτιωμένος ο καιρός και αύριο.
22: Η κίνηση στους δρόμους.
21: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
23: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Αρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη. και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
21: Τώρα, Παναγιώτη, σταδιακά τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο.
23: Σωστά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Η κορύφωση των τροποποιήσεων θα είναι αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό η αστυνομία προτείνει την αξιοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
22: Το θέμα της ημέρας.
20: Στην Αθήνα, κυρίες, κύριοι, αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ηγείται αντιπροσωπείας που θα μετάσχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ Ελλάδος. Στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχει με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομολογό του, θα τεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, λίγο πριν την επίσκεψή του, χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο, υπογραμμίζοντας τόσο τη στρατιωτική παρουσία όσο και τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Παναγή Γαλιατσάτο, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο της Ελλάδας, που θεωρείται κρίσιμος ενεργειακός κόμβος με τη δημιουργία του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου.
1: Ναι. Βασίλη, έτσι ακριβώς είναι και σίγουρα θα ακούσουμε από τον κύριο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις που θα κάνει αύριο σε 9.30 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Σίγουρα θα ακούσουμε κάποια πολύ καλά λόγια για την συνεισφορά μας στην ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και για τον κάθετο διάδρομο, όπως καταλαβαίνω. Να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται απόψε στην Αθήνα, θα έχει συναντήσεις αύριο με τον ομόλογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη, στις 9. Θα τα πούνε μισή ώρα οι δυο τους και μετά θα έχουμε κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στις 10 η ώρα ξεκινάει ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Όταν αυτό τελειώσει, που αναμένεται να τελειώσει κοντά στις 5-5.30, θα ακολουθήσει ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην Πνίκα, η οποία θα γίνει από τις 6.30 μέχρι τις 6.50 και στη συνέχεια ο κύριος Ρούμπιο θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, στις συναντήσεις αυτές περιμένουμε βεβαίως να αναφερθεί ο κύριος Ρούμπιο στη σημασία που έχει η Ελλάδα ως στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κάνει αυτό το ταξίδι. Είναι σημαντικό ότι παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία.
20: Παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία, Παναγή, και επισκέπτεται μόνο τη χώρα μας. Δεν θα πάει στη γειτονική
1: Τουρκία. Δεν θα πάει στη γειτονική Τουρκία. Βεβαίως είναι μια ευρωπαϊκή περιοδία αυτή του κυρίου Ρούμπιο. Δηλαδή ξεκίνησε στο Ρέκιαβικ και θα συνεχιστεί στη Λισαβόνα. Αλλά έχει μια μεγάλη σημασία για μας το ότι έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία ή δεν κάνει μια περιοδία στην περιοχή. Για κάποιο λόγο έρχεται για να δει εμάς και να μιλήσει με εμάς. Από ελληνικής πλευράς σίγουρα θα τεθεί στον κύριο Ρούμπιο το θέμα του καλωδίου, του αγωγού, του Great Sea Interconnector που συνδέει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Και βεβαίως οι ενστάσεις της Τουρκίας πάνω σε αυτό το θέμα. Να σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος Ρούμπιο ήταν μαζί με τον γερουσιαστή Μενέντες, οι δύο άνθρωποι που είχαν συντάξει το περίφημο East Med Act, το οποίο ήταν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες το νομικό υπόβαθρο της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ συν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το περίφημο 3-1 το οποίο λέμε, και φυσικά ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα και περιμένουμε να ακούσουμε κάτι θετικό επίσης και για το καλώδιο από τον κύριο Ρούμπιο. Τώρα, στο στρατηγικό διάλογο θα μπουν όλα τα θέματα στην ατζέντα, δηλαδή και οι περιφερειακές εξελίξεις και οι διεθνείς εξελίξεις και ο πόλεμος στο Ιράν και ο πόλεμος στην Ουκρανία και σε ό,τι αφορά τα διμερή Κυρίως η ενέργεια, η ναυτιλία και η τεχνολογία, το εμπόριο και οι επενδύσεις, με έμφαση στην ενέργεια τόσο στον κάθετο διάδρομο, τον οποίο οι Αμερικανοί θεωρούν την Ελλάδα πύλη για την είσοδο του αμερικανικού αερίου προς την κεντρική Ευρώπη και για την απεξάρτηση από το ρωσικό, όσο και οι επενδύσεις που πραγματοποιούν οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες σε ελληνικά κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης. Θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες, ένα μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού. Θα έρθει κάποιος ομόλογος ή εν πάση περιπτώσει αντίστοιχος της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη. Θα υπάρχει μια επιστολή προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριδας. Και θα υπάρχει και ένα μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητων των ναυτικών. Έχει ιδιαίτερη σημασία η ομιλία του κυρίου Ρόμπιο στην ΠΝΙΚΑ, καθώς αυτό είναι κάτι το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για να δείξει τη σύνδεσή του με την Ευρώπη, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον αρχαίο πολιτισμό. Και περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, να δούμε και τι θα βγει από τις συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη.
20: Και μιλάμε για μια επίσκεψη η οποία έχει ιδιαίτερα κρίσιμο χαρακτήρα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News.
21: Γεγονός λοιπόν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έσπασε την παράδοση του State Department και δεν συνδέει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία έχει προκαλέσει ενόχληση στη γειτονική χώρα. Παρότι οι διπλωματικές πηγές της Άγκυρας σημειώνουν ότι δεν σχολιάζουν συζητήσεις μεταξύ τρίτων χωρών, επισημαίνουν ότι οι θέσεις τους για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απόλυτα σαφείς. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να εμποδίσει την προσπάθεια της Τουρκίας να αγοράσει F-35. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη που έχει και το ρεπορτάζ.
2: Ελισάβετ, αναμφίβολα βρίσκεται στο μικροσκόπιο η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο μικροσκόπιο της Άγκυρας, διότι θέλουν πάρα πολύ να δουν το μήνυμα που θα στείλει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Ελλάδα, με δεδομένο ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι στην ατζέντα των συζητήσεων με τους Έλληνες αξιωματούχους. Πάντως, εμείς απευθυνθήκαμε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και διπλωματικές πηγές προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν σχολιάζουμε συζητήσεις μεταξύ τρίτων χωρών, προσθέτοντας ωστόσο ότι η θέση της Τουρκίας σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απολύτως σαφής, βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και έχει γνωστοποιηθεί δεόντως στη διεθνή κοινότητα. Αν θέλουμε να αποκρυπτογραφήσουμε το συγκεκριμένο μήνυμα των διπλωματικών πηγών, είναι ότι ό,τι θέλουν να πούν, ότι ό,τι και να πει η Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο και στην Ουάσιγκτον σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σχετικά με τη συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο και τις εξελίξεις που έχουμε με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, η στάση της Τουρκίας παραμένει αμετάβλητη. Πιο αιχμηρό πάντως είναι το ύφος το οποίο χρησιμοποιούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα. Θεωρούν ότι καταρχάς η Αθήνα θα παραπονεθεί τον Υπουργό Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών για τη συμπεριφορά της Τουρκίας, αλλά και επίσης ότι προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση μέσω των επαφών με τον Μάρκο Ρούμπιο να βάλει μπλόκο στην πώληση των F-35. Μάλιστα, υπάρχει και ανησυχία στην Τουρκία για τα άλλα οπλικά συστήματα τα οποία επιθυμεί να αγοράσει η Ελλάδα από τις ΗΠΑ, οπλικά συστήματα που θα ενσωματωθούν στα F-35. Όλα αυτά λοιπόν παίρνουν έναν εκνευρισμό στην Τουρκία και θεωρούν ότι η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ως διπλωματική ευκαιρία κατά της Τουρκίας.
21: Μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει επίσημη αντίδραση από την τουρκική κυβέρνηση, ωστόσο ο τύπος εστιάζει στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας. Μένεις μαζί μας, Νίκο, για σφοδρότατες αντιδράσεις από το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον με στόχο να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη Ρούμπιο. Έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
3: Ξέρει τα ελληνοτουρκικά και έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Δεν πάει απέναντι, και αυτό έχει τη σημασία του. Μπορώ να σας αποκαλύψω ότι υπήρξαν σφοδρότατες αντιδράσεις από το φιλοτουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Εν τέλει πραγματοποιείται.
21: Ενόχληση της Τουρκίας για τον κάθετο διάδρομο διαπιστώνει από την πλευρά του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος μίλησε στην ίδια εκπομπή.
4: Η Έλευση Ρούβιος σίγουρα θα στέλνει το μήνυμα στους γείτονές μας ότι υπάρχει και η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Η υπόθεση αυτή του κάθετου διαδρόμου φαίνεται ότι ενοχλεί αρκετά την Άγκυρα.
4: Ενοχλεί και ασφαλέστατα ενοχλεί.
5: Ενοχλεί πολύ. Βλέπω αντιδράσεις έντονες.
4: Εδώ οι Τούρκοι είχαν στήσει μαζί με τους Ρώσους μία άλλη εναλλακτική λύση, τον Turk Stream.
5: Τους χαλάσαμε το κόλπο λοιπόν.
4: Ακριβώς.
21: Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον, Νίκο, είναι η ενεργοποίηση για πρώτη φορά της συμφωνίας της Μέκκας με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων από την Τουρκία και το Πακιστάν στη Σαουδική Αραβία μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από τους Χούθη. Ωστόσο, είναι άγνωστο το μέγεθος και ο ρόλος αυτών των δυνάμεων από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Ελισάβετ, με φόντο την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη σε πόλη Σαουδική Αραβία, χθες είχαμε την έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, των Υπουργών Άμυνας και των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Η συνάντηση έγινε στο Ριάντ και αποφασίστηκε η άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τις δεσμεύσεις συλλογικής άμυνας της συμμαχίας της Μέκκας. Είναι άγνωστο ακόμα το τι δυνάμεις θα στείλουν εκεί οι δύο χώρες, το Πακιστάν και η Τουρκία, τι στρατιωτικές δυνάμεις. Υπήρχαν αντιδράσεις στην Τουρκία, διότι δεν έχει περάσει ακόμα η συμφωνία της Μέκκας από το τουρκικό κοινοβούλιο. Οι πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα η συμφωνία της Μέκκας αναμένεται να μπει στην ημερήσια διάταξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και εκεί θα γίνουμε σοφότεροι για το τι ακριβώς στρατιωτικές δυνάμεις ή τι εξοπλισμό θα στείλει η Τουρκία σε Σαουδική Αραβία.
20: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος, η σύζυγός του, λογιστές αλλά και επιχειρηματίες. Η ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. 8 είναι τα άτομα που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, Θεοδόση Πάνου.
6: Και είναι δυνατόν η ζημιά να φτάσει ακόμα και τα 5 εκατομμύρια σύμφωνα με εκτιμήσεις που μας έρχονται από πηγές της ελληνικής αστυνομίας και πιο συγκεκριμένα από το ελληνικό FBI και το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος που εξαπέλυσε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση. Ένας από τους συλληφθέντες είναι αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος αλλά και γνωστός παρουσιαστής κυρίως στην δεκαετία του 90 σε αυτό που τότε ονομάζαμε εκπομπές Thrash TV. Ο άνθρωπος αυτός μαζί με την σύζυγό του, η οποία επίσης έχει συλληφθεί, φέρεται να έστειλαν κατά σειρά εικονικές εταιρείες, εταιρείες βιτρίνα δηλαδή, εταιρεία εστίασης, διαφημιστικές εταιρείες, πολλές, 13 είχαν στήσει μέχρι στιγμής. Και εκεί τι κάνανε. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν νόμιμες επιχειρήσεις, εξού και το γεγονός ότι έχουν ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και λογιστές και επιχειρηματίες, είχαν νόμιμες επιχειρήσεις, τι έκαναν. Ένα μέρος των υπαλλήλων τους το περνούσαν στα κατάστοιχα αυτών των εικονικών εταιριών. Προφανώς εν αγνία των εργαζομένων τους. Εκεί τι γινόταν. Δεν πλήρωναν φόρο, δεν πλήρωναν τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΦΚΑ δηλαδή, δεν κολούσαν κανένα ένσημο, εν ολίγης δεν πλήρωναν μισό ευρώ για το οτιδήποτε. Όταν πια το χρέος για την κάθε εικονική εταιρεία έφτανε σε δυσθεώρητα ύψη, τότε το κόλπο επίσης πάρα πολύ απλό. Κανόνι, λουκέτο, τη σφράγιζα, πτώχευσε και όλα πήγαιναν στις καλένδες. Τα χρωστούμενα διότι ψάξαν να βρει τον άνθρωπο, τον αχυράνθρωπο μάλλον για να ακριβολογώ, που τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος είχαν συστήσει στο όνομά του την εν λόγω εταιρεία που προανέφερα. Όλες δηλαδή τις εταιρείες. Αυτή η δουλειά γίνονταν από το 2021, μέχρι που πια ξαφνικά άρχισαν να ηχούν τα κόκκινα λαμπάκια. Και να λένε τι γίνεται τώρα εδώ. Πάρα πολλές εταιρείες κλείνουν, δεν έχουν πληρώσει την παραμικρή εισφορά, είτε παρακράτηση φόρου, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται το κεντρικό ασφαλιστικό ταμείο της χώρας εν προκειμένου ο ΕΦΚΑ. Τώρα, από εκεί και έπειτα ξεκίνησε η έρευνα. Από τις παρακολουθήσεις που πραγματοποίησαν οι πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, διαπίστωσαν την απάτη στο σύνολό της. Γι' αυτό προείπα, ξεκινώντας τη σύνδεση,
20: ότι η ζημία για τον οργανισμό μπορεί να φτάσει, ναι, ακριβώς, ακόμα και τα 5 εκατομμύρια, όπως μας είπες.
6: Ναι. Ακριβώς, διότι είναι από το 21 έχει στηθεί αυτό το κόλπο. 8 σύνολο λοιπόν οι συλληφθέντες, αρχηγός φέρεται πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος της λαϊκής δεξιάς, ας την ονομάσω έτσι, γιατί εκείνο ο χώρος που κινείται θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ακροδεξιά, αλλά και γνωστός παρουσιαστής τουλάχιστον της δεκαετίας των 90 σε αυτό που ονομάζαμε τότε Trust TV.
20: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
21: Την ίδια ώρα οι αρχές εντόπισαν μία νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Οι επιτίδιοι κατάφερναν να νομιμοποιούν παράνομο χρήμα πληρώνοντας λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφελίας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Στη συνέχεια ζητούσαν να καταβληθεί πίσω η διαφορά σε τραπεζικό τους λογαριασμό και με αυτόν τον τρόπο ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Ο Δημήτρης Δαμιανός, τον οποίο και καλωσορίζω στην οικογένεια του Real FM, θα μας εξηγήσει αυτή τη νέα εφάνταστη μέθοδο των απατεώνων.
0: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται μια πραγματικά εφάνταστη μέθοδος, διότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει αυτή την τρύπα, ας το πούμε έτσι, στο σύστημα πληρωμών, λογαριασμών, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Τι έκαναν οι επιτίδιοι? Σύμφωνα, πρόκειται καταρχάς για μια έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπίσει αυτήν την μέθοδο ξεπλύματος. Τι έκαναν λοιπόν οι επιτίδιοι? Έβαζαν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, χρωστούσαν ένα λογαριασμό 40 ευρώ, ας πούμε, λέω τυχαία νούμερα. Έβαζαν στο λογαριασμό της επιχείρησης κοινής ωφέλειας 40.000 ευρώ. Και την επόμενη
21: μέρα... Με τη δικαιολογία ότι είχε γίνει κάποιο λάθος, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς. Δημήτρη. Την επόμενη μέρα επικοινωνούσαν και έλεγαν, παιδιά, συγγνώμη, λάθος, καταβάλαμε κατά λάθος αθεωστήτως, καταβληθέντα τα λεγόμενα. Δεν χρωστούσαμε αυτό το ποσό, παρακαλούμε να μας το δώσετε πίσω. Οι ΔΕΗ και οι λοιπές επιχειρήσεις που έλαμβαναν αυτό το μήνυμα έβλεπαν ότι πράγματι ο πελάτης δεν χρωστούσε αυτό το ποσό, το επέστρεφαν και έτσι πλέον το ποσό ήταν πεντακάθαρο. Και δεν υπήρχε δηλαδή κανένα.
21: Δεν υπήρχε και κανένα έλεγχος από τις τράπεζες, γιατί όταν βλέπουν ότι επιστρέφει από έναν οργανισμό κοινής ωφελίας ένα τέτοιο ποσό, δεν υπάρχει και λόγος να το ελέγξεις.
0: Ακριβώς, και δεν υπήρχε και ο μηχανισμός να το ελέγξει, ούτε ο τρόπος, αλλά ούτε και η σκέψη από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι ενδεχομένως κάποιος επιτίδιος να προσπαθήσει έτσι να κρύψει το μαύρο του χρήμα και να το ξεπλύνει και να είναι μετά πεντακάθαρο προς κάθε νόμιμη εντός εισαγωγικών χρήση.
21: Και εκεί που νομίζω ότι τα έχεις ακούσει όλα, εμφανίζονται υποθέσεις σαν και αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.

0: αλλάζει παράγοντες που έφυγαν από τα κεντρικά γραφεία της Οδού Πειραιός προκειμένου να ανέβουν λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω στο κέντρο της Αθήνας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραμένει στο χώρο της εκδήλωσης για πολλή ώρα μετά το τέλος της ομιλίας του, προκειμένου να συζητήσει και να φωτογραφηθεί με φίλους και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι έπαιξε και μπάσκετ και είχαμε ένα σύντομο διάλογο μαζί του, καθώς έβαλε τις τέσσερις βολές, με τον ίδιο να μας αναφέρει ότι έπαιξα μπάσκετ, είχα 4-4 σουτ. Εάν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε 3 εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει. Πάμε για την 4η νίκη, μας ανέφερε στη σύντομη συζήτηση, στη σύντομη συνομιλία αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε, χαρακτήρισε μονόδρομο την πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε πως είτε το κόμμα του θα είναι πρώτο για να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, είτε η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή που θα συγκροτήσει εκ νέου κυβέρνηση. Ενώ ευχήθηκε με τον δικό του τρόπο χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τη Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
2: Να ευχηθώ χρόνια πολλά και το συντομότερο θάνατο στην αντιπολίτευση. Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό με εμάς στην αντιπολίτευση. Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, θα προτείνει αυτόν που θέλει πρωθυπουργό. Εμείς, αν είμαστε πρώτο κόμμα, θα πάρουμε τη δική μας πρωτοβουλία.
1: Τι είναι ο λόγος εσένα?
3: Εντάξει, σε κάτι δια να σχολιά τους τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έκαναν λίγο πλάκα όταν άκουσαν τον Κυριακό Μητσοτάκη να μιλά για αλλαγή. Υποστηρίζουν ότι είναι προφανές ότι μετά από 8 χρόνια στη διακυβέρνηση ενός ανθρώπου δεν είναι αυτός που θα φέρει την αλλαγή, έλεγαν. Πάντως οι ίδιοι επιμένουν ότι το σενάριο είναι μόνο ένα και αυτό είναι η πολιτική αλλαγή, την οποία όμως εκτιμούν ότι μπορεί να φέρει μόνο η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, για να πάμε σε αυτά που είπε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το βράδυ, υποστήριξε ότι για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Εστίασε στο πρόγραμμα, τα στελέχη, την εμπειρία, την ανανέωση όλων αυτών που θα δώσουν τη μάχη. Κόμματα διαμαρτυρίας, είπε, κόμματα one-man show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, εκείνη τα αξιοποιεί προς όφελός της και ο πραγματικός αντίπαλος είναι μόνο ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ, μέσα και έξω από τη Βουλή, και ο καθημερινός βεβαίως αγώνας. Έναν αγώνα που δείχνει να δίνει το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις γειτονιές από το βορρά μέχρι το νότο της ελληνικής επικράτειας. Τώρα, κληθείς να τοποθετηθεί απέναντι στα διλήμματα, είτε Μητσοτάκης ή Χάος, είτε ή εμείς ή κανείς, από τη Νέα Δημοκρατία ή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη αντίστοιχα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η χώρα δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό, είπε, χρησιμοποίησαν διχαστικά, εκβιαστικά και τοξικά διλήμματα και είδαμε τα χαίτια μας. Ενώ ερωτηθείς για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και την ένταξη νέων στελεχών ή και παλιότερων στελεχών που επανέρχονται στην πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα, υποστήριξε ότι όλα θα γίνουν μέσα σε ένα βασικό ηθικό πλαίσιο, ότι οι άνθρωποι που έρχονται στο ΠΑΣΟΚ δεν θα πρέπει να έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτουργήσαν εις βάρος της δημοκρατίας και του ορθού λόγου. Ελισάβετ.
4: Βάουτσερ σύντησης ύψους περίπου 46 ευρώ το μήνα θα λάβουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται στα τέλη Νοεμβρίου. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει περισσότερες πληροφορίες και μας ενημερώνει.
5: 16.000 είναι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι οποίοι θα πάρουν και το νέο voucher σύντησης, το γνωστό market pass, όπως το έχουμε πει, όπου η πληρωμή αναμένεται να γίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, στα τέλος Νοεμβρίου. Είναι 46 ευρώ το μήνα περίπου για κάθε δικαιούχο, ο μέσος όρος, και το ποσό αυτό θα πιστωθεί στο voucher και αντιστοιχεί για την περίοδο 6 μηνών θα μπει όλο το ποσό, σε μία κάρτα ουσιαστικά, όπου δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση δικαιούχοι, καθώς η διαδικασία θα γίνει αυτόματα μέσω του συστήματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Να πούμε ότι ο τρόπος αυτός ενίσχυσης του εισοδήματος έχει σταματήσει από το Μάρτιο του 2024 και θα ξεκινήσει τώρα να δίνεται. ξανά. Και μάλιστα αρκετοί από αυτούς, όχι όλοι, θα πάρουν λοιπόν αυτό το ποσό και αναδρομικά. Βέβαια σε δεύτερο χρόνο. Δεν ξέρουμε ότι όντως θα δοθούν ταυτόχρονα και τα αναδρομικά ποσά μέχρι σήμερα, δεν έχουμε αυτή την πληροφορία, ή θα δοθούν σε επόμενο στάδιο. Αν τα υπολογίσουμε από το Μάρτιο του 2024, αναδρομικά τα ποσά αυτά φτάνουν μέχρι τα 1.472 ευρώ για κάποιους δικαιούχους. Και βέβαια το νοικοκυριό αυτό πρέπει να εξακολουθεί να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για να τύχει να λάβει τον βάουτσερ. Τα χρήματα θα μπορούν να δοθούν μόνο αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης σε επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Δεν θα μπορεί να γίνει καθενόμενο.
4: Δεν θα μπορούν οι δικαιούχοι να τα εισπράξουν από τα ATM. Θα πρέπει όχι, αποκλειστικά δεν... και μόνο.
5: Μόνο σε τροφίμων, επαναλαμβάνω, ναι. Βασικά ειδή διαβίωσης σε επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν. Γιατί στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί τα χρήματα για...
6: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Σαρώνεις την άσφαλτο. Σκίζεις τα κύματα. Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273089450.
15: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλόβαση. Όνειρο. Ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε.

0: Άκι κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Isomat Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Isomat Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Isomat Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Απιαστό όνειρο καθίσταται η αγορά πρώτης κατοικίας, καθώς η τιμή

0: πώλησης αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς, όχι όμως και το μέσο εισόδημα των πολιτών. Έρευνα καταδεικνύει ότι το 2024 οι ανατιμήσεις στα ακίνητα ήταν περίπου 9% σε σύγκριση με το 2023, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε μόλις κατά 4%. Το εμπόδιο για πολλά ζευγάρια που στοχεύουν στην απόκτηση σπιτιού δεν εστιάζεται μόνο στη μηνιαία δόση, αλλά και στο κεφάλαιο που απαιτείται για να εγκριθεί το τραπεζικό δάνειο, Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Πράγματι, Βασίλη, τιμές πώλησης των ακινήτων αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών, καθιστώντας δύσκολες τις προδιαγραφές για την απόκτηση κατοικίας, ειδικά στους νέους και όσους επιχειρούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά ένα δικό του σπίτι. Από το 2017 έως το 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 85%, την ίδια στιγμή που το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών βελτιώθηκε κατά μόλις 20%. Η πρόσφατη επιδείνωση αυτού του φαινομένου έγινε ακόμη πιο αισθητή το 2024, όταν οι τιμές των κατοικιών έκαναν άλμα 14%, την ώρα που το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 4%. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2026, με τις τιμές να καταγράφουν νέα άνοδο της τάξης του 5,5% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Αυτό σημαίνει ότι ένας υποψήφιος αγοραστής το 2025 χρειάζεται διπλάσιο χρόνο ή διπλάσια αποταμίευση για να καλύψει με τα δικά του χρήματα το 1 τρίτο της αξίας του σπιτιού, δηλαδή την απαραίτητη προκαταβολή σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε το 2017. Για να σου πω ένα παράδειγμα, ένα κίνητο αξίας 200.000 ευρώ, η απαιτούμενη ίδια συμμετοχή αγγίζει πλέον τις 64.800 ευρώ, καθώς ο λόγος αξίας ακινήτου προς διαθέσιμο εισόδημα έχει διαμορφωθεί στο 64,8%. Όταν παλαιότερα αυτό το ποσό αναρχόταν σε 34.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι δύσκολο, και παράλληλα όταν και τα στεγαστικά δάνεια είναι και αυτά επίσης δύσκολο να εκταμιευτούν, καθώς τα τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Και παρά τη θεσμοθέτηση κρατικών προγραμμάτων στήριξης, όπως είναι το αναμενόμενο σπίτι μου 2, οι τράπεζες καλύπτουν πλέον με δυσκολία το 70 με 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, αυτή είναι το υπόλοιπο υψηλό κόστος της προκαταβολής μαζί με τα πρόσθετα έξοδα μεταβίβασης δικηγόρων και ενδεχόμενης ανακαίνησης εξ ολοκλήρου στους ώμους του αγοραστή. Να πούμε και αυτό ότι η συνολική ζήτηση για τα στεγαστικά δάνεια το 2026 κινείται σε επίπεδα που αποτελεί μόλις το 1 δέκατο του όγκου που καταγραφόταν το 2009. Όπως βλέπεις λοιπόν, η πρόσβαση στην ιδιοκτησία γιατί να μετατραπεί από βασικό κοινωνικό δικαίωμα και παραδοσιακό θεμέλιο της ελληνικής οικογένειας σε ένα προνόμιο για λίγους και ιδιαίτερα για την νέα γενιά.
2: Δεμένα παραμένουν για έκτη ημέρα τα αλλιευτικά σκάφη, με τους αλλοιείς να ζητούν άμεση οικονομική στήριξη για την κάλυψη του αυξημένου κόστους των καυσίμων. Οι ιχθυόσκαλες είναι κλειστές, τα καταστήματα στέρευουν και οι καταναλωτές στρέφονται στα κατεψυγμένα. Σήμερα αλλοιείς στη Νέα Μηχανιώνα εμπόδισαν 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Περισσότερες πληροφορίες μας δίνει ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ο προχθές το βράδυ αλλοιείς της Βόρειας Ελλάδας είναι σε επιφυλακή, όταν υπήρξε η πρώτη πληροφορία για 2 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία που είχαν σκοπό επιτίδη να τα βαφτίσουν ελληνικά και να προμηθεύσουν την αγορά, με τις ανταλλαγές να γίνονται ακόμη και μέσα στη μέση του δρόμου. Όπως είπατε νωρίτερα, τα 4 φορτηγά αποκλείστηκαν από τους αλλοιείς, αλλά έχουμε και μια χαρακτηριστική περίπτωση με τη σύλληψη ενός άνδρα στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης. Κατηγορείται ότι πουλούσε παράνομα αλλιεύματα χωρίς άδεια σε εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο. Το περιστατικό το κατήγγειλαν ψαράδες. Ο κατηγορούμενος προσέγγισε με την ταλίκα τον χώρο του πρώην βενζινάδικου, επιχείρησε να πουλήσει τα ψάρια από Τουρκία σε εμπόρους που δεν στηρίζουν την απεργία.
2: Στο και υγειονομικά επικίνδυνο, εκτός του ότι είναι παράνομο.
3: Σωστά, στο σημείο μετέβη η αστυνομία, βεβαίως στην παρανομία, συνέλαβε τον οδηγό και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
2: Ο Κωστής Νταουλτζής, πρόεδρος του Αλλιευτικού Συνεταιρισμού Πλοιοκτητών και Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, αναφέρθηκε στον μπλόκο των αλλιέων σε φορτία με ψάρια προερχόμενα από την Τουρκία, καθώς και στα μέτρα που παίρνουν για τη στήριξη του κλάδου άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
4: Σε ό,τι δημιουργεί δηλαδή σπάσιμο στην αλυσίδα είναι παράνομο και είναι υγειονομικά παράδεκτο. Εμείς, αν που εγώ που είμαι Έλληνας αλλιές και δεν μπορώ να τα βγάλω στο ένα μέτρο, είχαμε πέρσι αριθμίσει με τη ζήγηση να μην παγόρονται, να μην ξεπαγόρονται. Και άλλος πουλάει και τα πάει και τα πουλάει στα χωράφια. Εντάξει, τι να πω. Χθες ανακοινώθηκε από τη Γαλλία η αποζημίωση της τάξης, όχι αποζημίωση ακριβώς. Ό,τι έβγαλε, ό,τι νόρμα έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στην προσάυξη του πετρελαίου του 80%. Η Ιταλία έδωσε 65%, η Πορτογαλία τα ίδια, η Ιρλανδία τα ίδια.
0: Πυροβολισμοί αναστάτωσαν τους ιδιοκτήτες πολυκατοικίας στο Παγκράτη. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν 3 νεαρούς. Λεπτομέρειες για το περιστατικό έχει ο Θεοδόσης Πάνου.
5: 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε το περιστατικό και πιο συγκεκριμένα η κλήση που δέχτηκε το κέντρο της άμεσης δράσης για πυροβολισμού στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στην περιοχή του Παγκρατίου. Άμεσα έσπασαν στο σημείο πληρώματα περιπολικών της άμεσης δράσης και στο σημείο που τους υπέδειξαν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων βρήκαν 2 σφαίρες των 22 χιλιοστών, μία βολίδα που σημαίνει ότι είχε πυροδοτηθεί σφαίρα και ένα πιστόλι επίσης των 22 χιλιοστών. Σε συνέχεια, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και μαρτυρικές καταθέσεις, κατέληξαν σε διαμέρισμα στον 5ο όροφο της εν λόγω πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 3 νεαρών 18, 19 και 20 ετών. Ο 20χρονος ήδη έχει συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς από την εξέταση για τη δίτιδα που έκαναν, φάνηκε ότι στα χέρια του είχε ίχνη πρίτιδας. Κατά συνέπεια, μάλλον ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κρατούσε το πιστόλι. Οι 3 νεαροί δηλώνουν άγνοια, λένε ότι δεν έχει συμβεί το παραμικρό και δεν ξέρουν το τι έχει γίνει, ενώ δεν αναγνωρίζουν και την ιδιοκτησία ή τον ιδιοκτήτη του πιστολιού των 22 χιλιαστών που βρέθηκαν στον ακάλυπτο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.
2: Στη Γαλλία τώρα είναι μαζικές σήμερα οι μαθητικές διαδηλώσεις, καθώς συμμετέχουν και τα συνδικάτα εκπαιδευτικών. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές μπλοκάρουν σχολεία και δρόμους σε όλη τη χώρα, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, με τις περισσότερες να αφορούν ανηλίκους, Τζένι Κρυθαρά.
6: Πρόκειται για τις μεγαλύτερες μαθητικές διαμαρτυρίες των τελευταίων δεκαετιών, Ελισάβετ. Εκατοντάδες σχολεία έχουν κλείσει και περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υποκράτηση. Στην πλειονότητά τους είναι ανήλικοι χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρό, ενώ τουλάχιστον 200 μαθητές, εκπαιδευτικοί και αστυνομικοί, έχουν τραυματιστεί. Ένας μαθητής στην πόλη Λάντς έχασε το χέρι του, ένας άλλος στην Τουρ φέρεται να έχει χάσει το μάτι του. Η νέα μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση είναι η σημερινή μέρα, με χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν σε πορείες σε ολόκληρη τη Γαλλία. Η αστυνομία μάλιστα καταγγέλλεται για υπέρμετρη χρήση βίας, ενώ να θυμίσουμε πως οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν από το Λύκειο Σαν Εξυπερί σε προάστιο του Παρισιού στις 21 Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους με τους εκπαιδευτικούς, διαμαρτυρώμενοι για την έλλειψη προσωπικού και πόρων. Έκτοτε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα διαμαρτύρονται για τα κενά στην εκπαίδευση.
0: Αθλητικά. Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
7: Εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία δοκιμάζεται στις 7 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων άντερ 21 ετών την τελευταία αγωνιστική για τα προκριματικά του γύρω 2027. Η ελληνική ομάδα που ιστοβαθμεί στον όμιλό της στην πρώτη θέση με τους Γερμανούς με 24 βαθμούς τέλει νική με 2 γκολ και πάνω, δηλαδή το 1-0 δεν μας κάνει, έτσι ώστε να
0: για να προκριθεί απευθείας.
7: Να προκριθεί απευθείας ως δεύτερη καλύτερη
0: στα τελικά της διοργάνωσης. Ναι.
7: Υπάρχει το σενάριο που είναι ακραίο να περάσει πρώτη, αλλά πρέπει η Γερμανία να χάσει από τη Γεωργία, κάτι που φαντάζει πολύ δύσκολο, γιατί οι Γερμανοί έχουν μία ήττα μέχρι τώρα στον όμιλο από την εθνική μας ομάδα, όπως και η εθνική μας ομάδα τους έχει κερδίσει, έτσι και αυτοί έχουν μία ήττα, οπότε είναι πολύ δύσκολο το σενάριο. Γι' αυτό θέλουμε νίκη με πάνω από 2 γκολ, με 2-0, 3-0, για να μπορέσει η ελληνική ομάδα να περάσει απευθείας. Αν το καταφέρει αυτό ο Βασίλη και η Ελισάβετ, θα είναι μετά από 24 χρόνια η εθνική ελπίδα του ποδοσφαίρου θα πάει κεφάλι στα τελικά της διοργάνωσης. Πάμε τώρα στον Λιονέλ Μέση. Λέει αντίο στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Στις 2 τα ξημερώματα θα αγωνιστεί για τελευταία φορά το φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στο Buenos Aires μπροστά σε 80.000 θεατές απέναντι στο Μπενίν, μια χώρα της Αφρικής είναι το Μπενίν. Φινάλε για το Μέση μετά από 21 χρόνια. Πρώτη φορά πέρασε σε ηλικία 18 ετών το κατόφλι της Εθνικής Αργεντινής το 2005 σε φιλικό αγώνα με την Ουγγαρία. 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 ασίστ. Πρωταγωνιστής με την Αργεντινή το 2022 όταν πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Φιναλίστ πριν από λίγους μήνες στα γήπεδα της Αμερικής. Κόπα Αμέρικα έχει πάρει με την Αργεντινή το 2021 και το 2024 και έχει πάρει και χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008. Στις 2 τα ξημερώματα λοιπόν το φιλικό της Αργεντινής, το τελευταίο αντίο του Μέση απέναντι στον Μπενίν, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sports. Απορρίφθηκε, πάμε στο μπάσκετ, από το C σύνολο των μετόχων της Ευρωλίγκας, ανάμεσα τους ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, η πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η πρόταση εξαγοράς του NBA κρίθηκε κακή, καθώς πέρα από το τίμημα που δεν ήταν αυτό που θέλουν οι μέτοχοι, λέγεται ότι δεν ξεπερνούσε τα 2 δισεκατομμύρια, βρήκε τις ομάδες κάθετα αρνητικές στο να πληρώσουν για να γίνουν franchise, αλλά και να παραχωρήσουν τη διοίκηση της Λίγκα στο NBA. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει με την αύξηση των ομάδων για τη σεζόν 2027-2028, δηλαδή από 20 να γίνουν 24. Θυμίζουμε ότι στο κόμμα είναι οι ιδιοκτήτες των 13 συλλόγων που είναι τα μέλη της Ευρωλίγκας και συζητάνε. Θυμίζουμε ότι έχουν καταθέσει υποψηφιότητα για να μπουν από του χρόνου στην Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Το ποδόσφαιρο, σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό που είναι εκτός ο Λιβάη Γκαρσία λόγω τραυματισμού εν ώψη κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Super League. Θα μείνει εκτός για 2-3 εβδομάδες. Έχει φτάσει πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού του. Αντίθετα, μπήκε σε ρυθμούς προπόνησης από χθες ο Βισέτε Ταμπόλδα και υποστηρίζει και υπολογίζεται. Σήμερα ξεκίνησε προπονήσεις και ο Ανδρέας Τετέι που επέστρεψε από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μπάσκετ και πάλι στο Σαράγεβο κόντρα στην Μπόσνα. Δοκιμάζεται στις 8.30 απόψε ο ΠΑΟΚ. Δεύτερη αγωνιστική στο EuroCup στο μπάσκετ των ανδρών. Πρεμιέρα για το Basketball Champions League με το Περιστέρι να υποδέχεται 7.30 τη γερμανική Bamberg. Ξεκινάει σήμερα και το FIBA Europa Cup.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
7: Να αντιμετωπίζει στις 7 την Νεύτσι από το Αζερμπαϊτζάν και τον Ηρακλή να παίζει στις 8.30 στα Σκόπια με την MZT.
8: Ο καιρός.
2: Ανοιξιάτικο θα μοιάζει αύριο ο καιρό. Θα έχουμε ηλιακάδα και θερμοκρασίε έω 28 βαθμού τοπικά, Τάσο Αρνιακέ.
9: Ελισάβετ, έτσι είναι. Μετά τη φθινοπορεινή επέλαση που έπληξε κυρίω με καταστροφικέ συνέπειε στην Κρήτη, η άνοιξη θα έλεγα επιστρέφει, καθώ περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα με αραιέ νεφώσει που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίω στο Ιόνιο. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά και οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο. 2-4 αποφόροι. Ξεχασμένοι νοτιάδες επιστρέφουν ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες. Λίγο βοριαδάκι στο Αιγαίο μέχρι 5. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά ακόμα και τους 27. Στα νησιά μέχρι 25. Στην Αττική ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Βοριάδες 3-4 αποφόρ έως 5 και θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με μεταβλητούς ανέμους νοτιάδες στο Εβοϊκό 2-4 αποφόρ στον Θερμαϊκό, θέλω να πω, 2-4 αποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή με κάποιες βροχές στα δυτικά που θα μας θυμίζουν ότι έχουμε και φθινόπωρο. Όμως η θερμοκρασία με τους νοτιάδες θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φλερτάροντας προς το τέλος της εβδομάδας ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο της Αρδιτού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρου στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα.
0: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr πώς λειτουργούσε το κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. 8 συλλήψεις αρχηγικό ρόλο είχαν ο πρόεδρος του Λάος και η σύζυγός του.
2: Και στο ενικός.gr Μητσοτάκης για τα γλύπτα Παρθενώνα. Θα συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις. Είναι ζήτημα για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 56 λεπτά μετά τις 2, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνη, Κικότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο Μιζάνε Γιώργο Τσιβελακίδης και Γιώργο Δαβαρίνο.
2: Ακολουθούν ο Νίκο Τραβελάκη και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
8: Real FM.
11: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
13: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ στο βόλεϊ.
14: Ποιο βόλεϊ?
15: Ποιο ματς?
14: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
22: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω.
18: Σάμος.
23: FM στους 102.
24: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
25: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
24: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
26: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ Σκόνη Πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
6: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
6: βαψίματα,
4: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
6: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 19 3667.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις?
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις?
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
4: See you at corner.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
3: το κοριτσάκι του,
2: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
3: και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
7: και 6977-80-93-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
13: βαψίματα,
14: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου

στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροφή, θα κόψει.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρι!
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-723010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Πλάστ. Η δύναμη στους σωλήνες.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία. Μανώλης Δούνιας. Εμίλιο Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση. Ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτό είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε ισχύ τίθενται σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει αύριο συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες, που φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μηνύσεις για προώθηση παράνομου τζόγου έχουν υποβληθεί σε 18 influencers, αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης, σημειώνοντας ότι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα περίπου 15.000 ιστότοποι. Στην κατάσχεση της μεγαλύτερης ποσότητας λαθρέων τσιγάρων στην Ελλάδα προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σε συντονισμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους εντοπίστηκαν 7,4 εκατομμύρια τεμάχια, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα. Με τη μετανάστευση συνέδεσε τις μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν πρόκειται για τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ, που θέλει να καταλάβει μια χώρα που κάποτε ήταν σπουδαία, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
7: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Σημαντική εξέλιξη υπήρξε σήμερα στην ανακατασκευή του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, καθώς και υπουργοί της κυβέρνησης. Παρουσιάστηκε από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ η πρόταση για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του πειραϊκού γηπέδου. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση, σύμφωνα με ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather.
16: Έθριος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και κύριοι, ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες και ό,τι θα ακολουθήσει το επόμενο διήμερο είναι ένα τυπικό δείγμα του ημέτερου Αμερικανό τσολιαδισμού. Τα πολιτικά κολλητήρια της Αμερικανοφροσύνης, οι διεθνολόγοι της συμφοράς, δημοσιογράφοι και δημοσιολογούντες σφογκοκολάροι του Ρούμπιο και του Τραμπ συνοθούνται για το ποιος θα κάνει την μεγαλύτερη υπόκυψη κατά την υποδοχή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Συναγωνίζονται όλοι αυτοί ποιος θα παράσχει τη μεγαλύτερη εκδούλευση στους ντόπιους συνεργάτες των Αμερικάνων, οι οποίοι βεβαίως προσδοκούν κέρδη και άλλα κέρδη από τη συμμετοχή τους στα επιπτωμάτων σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Όλα αυτά ντυμένα με το λάβαρο και με τη σημαία του πατριωτισμού, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται αδιάκοπα εκείνος ο σοφός που έλεγε πως το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων είναι η πατριδοκαπηλεία. Όλα αυτά πασπαλισμένα με το βαρύγδουπο ύφος των αναλυταράδων που βαφτίζουν την τραγική και επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας στα αμερικανικά εγκλήματα, τη βαφτίζουν σαν γεωστρατηγική της αναβάθμιση. Όλα αυτά πλασαρισμένα με τόση χυδαιότητα και με τόση πολιτική φτύνια που μας θυμίζει ότι εκείνο το ζόμπι του στρατηγέμου ιδού ο στρατός σας ζει και βασιλεύει. Να δούμε λοιπόν σε ποιες συνθήκες έρχεται σε λίγη ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εδώ στο Ελλάδα. Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται στο Ελλάδα την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τις δολοφονικές δυνάμεις που έχουν αποστείλει στην Μέση Ανατολή, την ώρα που στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο με 10.000 επιπλέον στρατιώτες, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας της Wall Street Journal. Ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα και θα τους τρώσουν κόκκινο χαλί όλοι αυτοί οι Αμερικανοτσολιάδες, την ώρα που έχουμε στην Μέση Ανατολή ένα απίθανο κουβάρι ανταγωνισμών. Τι έχουμε? Ανάμεσα στα άλλα, έχουμε την ενεργοποίηση της συμφωνίας της Μέκας για την στρατιωτική στήριξη της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι λοιπόν, έπειτα από τη συνάντηση που είχαν στο Ριάντ οι τρεις χώρες που συγκροτούν την συμφωνία της Μέκας, δηλαδή η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, συμφώνησαν να θέσουν αμέσως σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας. Είναι κάτι σαν το ανάλογο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που υπέγραψαν τον περασμένο Αύγουστο, και να λάβουν, όπως λένε, τα απαραίτητα μέτρα συμπεριλαμβανομένης της ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων και στρατιωτικών μέσων. Έτσι λοιπόν, προσέξτε, η Τουρκία και το Πακιστάν θα αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Προσέξτε, η Τουρκία θα στείλει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, μια χώρα που εδώ και χρόνια η Ελλάδα έχει εγκαταστήσει εκεί την πυροβολαρχία Patriot για να φυλάει η Ελλάδα τους πετρελαϊκούς κολοσσούς της μοναρχίας. Και η Τουρκία, η οποία όμως είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ, θα ενισχύσει τη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται πλήγματα επειδή είναι φίλη του Ισραήλ. Γίνεται κατανοητό σε ποιο κουβάρι βρισκόμαστε? Και στο πλαίσιο αυτού του είδους
των συμμαχηγών, στο πλαίσιο αυτού του είδους των αναδιατάξεων, η μόνη σταθερά η οποία υπάρχει για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι να είναι πρόθυμη και διαθέσιμη στα συμφέροντα των Αμερικάνων. Ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα σε συνθήκες που έχουμε ένα νέο μπαράζ χτυπημάτων στα πλοία, στη Μαύρη Θάλασσα και στα στενά του Ορμούς. Αυτό το νέο μπαράζ καταγράφεται τις τελευταίες δύο μέρες. Αυξάνεται ο απολογισμός σε νεκρούς, σε τραυματίες, σε αγνοούμενους ναυτεργάτες, οι οποίοι βεβαίως είναι το αναλώσιμο σε ό,τι αφορά τα υπεριαλιστικά σφαγεία. Μεταξύ άλλων έχουν χτυπηθεί δύο ακόμα πλοία ελληνικών εφοπλιστικών συμφερόντων στα στενά του Ορμούς και άλλα τρία πλοία στην ΑΟΣ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, οι οποίες, θυμίζω, είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηριστικό δηλαδή της πορείας κλιμάκωσης της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τις βουλγαρικές αρχές, το ένα από τα δύο πλοία που χτυπήθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται. Βεβαίως ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα σε συνθήκες κατά τις οποίες ο δολοφόνος, ο εγκληματίας πολέμου μου, ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο γενοκτόνος Νετανιάχου, βρέθηκε για μια ακόμα φορά χτες σε παραλήρημα και δήλωσε ότι υπόσχεται πως θα συνεχίσει την εξόντωση των Παλαιστινίων. Με αυτόν αγκαλιάστηκε, με τον Νετανιάχου δηλαδή, πριν από 10 μέρες ο Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θυμίζω ότι αυτό το κράτος, το κράτος δολοφόνος, έχει δολοφονήσει περισσότερους από 75.000 ανθρώπους στην Γάζα, ανάμεσά τους τουλάχιστον 20.000 παιδιά. Κατά τη διάρκεια της υποτιθέμενης εκεχηρίας στη Γάζα και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, ως τον, αυτές τις μέρες του Οκτωβρίου του 2026 έχουν δολοφονηθεί 1.439 Παλαιστίνοι και έχουν τραυματιστεί πάνω από 5.000 από αυτές τις παραβιάσεις της υποτιθέμενης εκεχηρίας, η οποία παραμένει τυπικά σε ισχύ από τις 10 Οκτώβρη του 2025. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της UNICEF, τουλάχιστον 300 παιδιά, επαναλαμβάνω, 300 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στις πρώτες 300 μέρες από την έναρξη της αποκαλούμενης εκεχηρίας. Δηλαδή, δολοφονείται ένα παιδί κάθε μέρα στη λωρίδα της Γάζας. Και βεβαίως ο Ρούμπιο έρχεται σε συνθήκες, δεν θα τις έλεγε κανείς και ήρεμων νερών. Χτες είχαμε εμπλοκή με ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16 που σημειώθηκε μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο προγραμματίζει, φτάνει σε λίγη ώρα στην Ελλάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Καταρχάς, να δούμε το λογαριασμό αυτής της επίσκεψης. Να δούμε το λογαριασμό που ξέρουμε. Γιατί αυτά που δεν ξέρουμε θα τα δούμε σε μια πορεία χρόνου. Τι λέει αυτός ο λογαριασμός? Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται εδώ για να πουλήσει όπλα. Έρχεται εδώ με βασικό ζήτημα των συνομιλιών του τα εξοπλιστικά. Και βεβαίως τα ενεργειακά. Σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά, μιλάμε για τα F-35. Μιλάμε για νέα όπλα, για τα F-16. Μιλάμε για συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Μιλάμε για τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Striker. Μιλάμε για μεταγωγικά αεροσκάφη σε 130. Μιλάμε για ναυπήγηση φρεγατών. Μιλάμε για υπεργολαβίες με τους αμερικανικούς κολοσσούς του πολέμου. Όλα αυτά
για τα οποία η Ουάσιγκτον πιέζει, λέει, για ταχύτερη απορρόφηση και υλοποίηση αυτών των εξοπλιστικών προγραμμάτων, έχουν υπολογιστεί στα 3,5 δισεκατομμύρια. 3,5 δισεκατομμύρια. Βεβαίως τα ντόπια αμερικανοτσουλιαδάκια πανηγυρίζουν γιατί η Ελλάδα, λέει, είναι στο πρόγραμμα F-35, ενώ η Τουρκία, λέει, δεν είναι στο πρόγραμμα F-35. Η Τουρκία είναι αυτή για την οποία δήλωσε ο Τραμπ προχτές ότι είναι τόσο, λατρεύει τόσο τον Ερντογάν που θα του κάνει όλα τα χατήρια. Ανάμεσα στα άλλα και τα F-35. Και βεβαίως από τα βασικά για τα οποία πανηγυρίζουν και θα πανηγυρίζουν εδώ οι εγχώροι του πατριωτισμού με έμβλημα την Αστερόεσα, είναι η ενεργειακή κόμβη και βασικά ο κάθετος λεγόμενος διάδρομος. Καταρχάς, για να ξέρουμε τι είναι αυτός ο κάθετος διάδρομος. Ο κάθετος, λοιπόν, διάδρομος είναι ένα δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου και διασυνδέσεων που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και βεβαίως την Ουκρανία. Ποιος είναι ο βασικός στόχος αυτού του έργου? Είναι να βγει εκτός πλήρως η Ρωσία και το ρώσικο φυσικό αέριο. Για να έρχεται τι? Το αμερικάνικο LNG. Περί αυτού πρόκειται. Και η Ελλάδα, λέει, επιλέγεται όχι για τα όμορφα ματάκια της, αλλά λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ως η ενεργειακή πύλη όλου αυτού του project, καθότι το αέριο θα εισέρχεται στην Ευρώπη μέσω της Ρεβιθούσας και της Αλεξανδρούπολης. Και τι μας λένε, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν τώρα για το γεγονός ότι είμαστε η πρώτη επιλογή των Αμερικάνων για να κονομάνε μέσω του LNG? Άρα, λοιπόν, αποκτούμε, όπως λένε, τεράστια γεωπολιτική σημασία. Αυτό, ότι αποκτούμε τεράστια γεωπολιτική σημασία. Το γεγονός ότι αποκτούμε έναν ακόμα λόγο να είμαστε μέσα στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και μέσα στους πολέμους της ενέργειας, ούτε καν περνάει από το μυαλό τους. Βεβαίως και περνάει από το μυαλό τους, αλλά δεν τους αφορά, δεν τους ενδιαφέρει, γιατί δεν θα πάνε αυτοί να τυλιχτούν με τη σημαία όταν θα γυρίσουν πίσω στο φέρετρο, όπως μας έλεγαν οι πολιτικοί μας προύχοντες, ότι πρέπει να μάθουμε πια και να αποκτήσουμε μια τέτοια μενταλιτέ σε ό,τι αφορά τα πράγματα. Όμως πάμε να δούμε πόσο σχέση έχουν με τη ζωή του ελληνικού λαού αυτά τους τα πανηγύρια. Και ξέρετε, υπάρχει εμπειρία πια. Αυτή την ώρα στη χώρα μας υπάρχει ο ΤΑΠ. Δεν υπάρχει ο ΤΑΠ. Λάσκαρη, υπάρχει ο ΤΑΠ. Υπάρχει ο ΤΑΠ. Αυτό είναι, λοιπόν, ένα έργο το οποίο υλοποιήθηκε. Και ως εκ τούτου, λοιπόν, εμείς ήμεθα, να άλλη μια γεωστρατηγική αναβάθμιση, ήμεθα κόμβος, όπως έλεγε και ο Φωτόπουλος. Είμαστε κόμβος, μάλιστα. Έγινε, λοιπόν, και περνάει από εδώ το αέριο που έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν και πηγαίνει στα νότια της Ιταλίας και από εκεί διακλαδώνεται στις χώρες της Ευρώπης, μάλιστα. Τι άλλα είχαμε σε ό,τι αφορά τους αγωγούς, τα θυμάστε? Θυμάστε πόσες φορές έχουν στηθεί πανηγύρια? Τον East Med τον θυμάστε, που θα γινότανε και που οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά αποσύρανε τη στήριξη? Έχουμε βεβαίως τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό. Εκείνο τον έρμο, τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, τον θυμόσαστε? Πάει καλιά του αυτός. Επίσης ο άλλος επίσης πάει και αυτός καλιά του, South Stream, γιατί αυτά, ξέρετε, περιλαμβάνανε τη Ρωσία. Άρα, λοιπόν, εδώ τώρα τι έχουμε? Έχουμε τον ΤΑΠ και έχουμε και τον κάθετο διάδρομο για τον οποίο πανηγυρίζουν όλοι αυτοί οι οποίοι τους αρέσει ο κάθετος διάδρομος. Η ερώτηση, ξέρετε, είναι πάρα πολύ απλή. Ο ελληνικός λαός τι έχει κερδίσει? Τι κερδίζει από όλα αυτά? Κερδίζει κάτι ο ελληνικός λαός? Πέραν του γεγονότος ότι, ξαναλέω, η Ελλάδα εμπλέκεται σε ενδοενεργειακούς, ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι πόλεμοι δεν γίνονται για την ωραία Ελένη,
Οι πόλεμοι γίνονται για τους δρόμους ενέργειας. Ο ελληνικός λαός, εν πάση περιπτώσει, από όλα αυτά τι έχει κερδίσει? Σας πω ακριβώς τι έχει κερδίσει. Προχτές, με τον ΤΑΠ σε λειτουργία, με τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό σε λειτουργία, βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat. Τι λένε τα στοιχεία της Eurostat? Ότι ο ένας στους πέντε, το ένα στα πέντε ελληνικά νοικοκυριά παγώνει. Το ένα στα πέντε δεν έχει τη δυνατότητα να θερμανθεί. Δεν έχει τη δυνατότητα να ζεσταθεί. Τα στοιχεία είναι πολύ χειρότερα. Γιατί ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι αν είσαι κάτω από τους 15,5 βαθμούς στο σπίτι, τότε είναι κρύο. Αν είσαι 15,6, δεν είναι κρύο. Με βάση τα στοιχεία της ίδιας της Eurostat, ένας στους πέντε, ένας στα πέντε σπίτια στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχει θέρμανση. Στην πραγματικότητα είναι τα μισά σπίτια της χώρας. Για πείτε μου λοιπόν, σε συνθήκες βενζίνης 2,20, σε συνθήκες πετρελαίου 2,30, σε συνθήκες πετρελαίου θέρμανσης που θα μας κάνουν τη χάρη, λέει, να είναι κάτω από 1,75, ενώ πέρυσι είχε ανοίξει στο 1,1. Τι ακριβώς κερδίζει ο ελληνικός λαός? Όχι οι πετρελαιάδες, όχι οι εργοληπτικές εταιρείες, όχι οι εφοπλιστές, ο ελληνικός λαός. Τι ακριβώς κερδίζει από αυτούς τους κάθετους, τους διαγώνιους και τους οριζόντιους διαδρόμους τους? Τι ακριβώς κερδίζει? Προσέξτε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα έχουμε έναν μεγάλο σύμμαχο, ο οποίος έχει οδηγήσει τη Μέση Ανατολή στον πολεμικό όλεθρο και την ανθρωπότητα στην οικονομική καταστροφή με την επιδρομή τους στο Ιράν. Στηρίζουν τη γενοκτονία που διαπράττεται στη Γάζα από το Ισραήλ και έχουν εξαγγείλει ότι θα κάνουν γήπεδα γκολφ, λέει, και τουριστικά θέρετρα πάνω στα πτώματα των Παλαιστινίων. Έχουν προχωρήσει στην απαγωγή προέδρου τρίτης χώρας, κουρελιάζοντας κάθε παράγραφο του διεθνούς δικαίου και αντικαθιστώντας τη διεθνή νομιμότητα με το δικαίωμά τους. Ποιο είναι το δικαίωμά τους? Η αρπαγή του ορυκτού πλούτου άλλης χώρας. Τι έχουμε? Έχουμε να αποφασίζουν και να διατάζουν από την προσάρτηση του Καναδά μέχρι την κατάληψη του κόλπου του Μεξικού και της Γρυλανδίας, βεβαίως μη αντέχοντας την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια του λαού της Κούβας, τη στραγγαλίζουν μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας. Τι άλλο έχουμε? Τους έχουμε να νομιμοποιούν τους δολοφόνους στη Συρία, βαφτίζοντας τους Ισλαμοφασίστες, πώς, σαν ήπιους, λέει, τζιχαντιστές. Λοιπόν, στον εκπρόσωπο αυτής της πολιτικής, με πρωταγωνιστή ένα στοιχείο το πορτοκαλί κλόουν στο Λευκό Οίκο, είναι που στρώνουν σήμερα το κόκκινο χαλί της αμερικανοφροσύνης τα εγχώρια αμερικανοτσολιαδάκια. Γιατί? Γιατί προσδοκούν ένα μερίδιο από τα εγκλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και θέλουν αυτό το μερίδιο να εγγραφεί στους ισολογισμούς της ντόπιας αστικής τάξης. Για να το πούμε διαφορετικά, Υπουργέ μου, ειδού τα Ιουσουφάκια σου.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μεγάλη προσφορά!
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά!
5: Ούτε.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία, θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού
0: Κανάρι.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
4: Η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σκάνδαλο σου.
1: Αυτή την ώρα δεκάδες χιλιάδες Έλληνες υποδέχονται τον Ρούμπιο όπως ακριβώς αρμόζει στον εκπρόσωπο μιας παγκόσμιας δολοφονικής μηχανής. Χιλιάδες είναι στο Σύνταγμα, χιλιάδες είναι στο άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Γιάννηνα, στην Ιγουμενίτσα, στην Καλαμάτα, στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα, σε μια σειρά πόλεις, για να στείλουν το μήνυμα ότι αυτοί δεν σκύβουν, ο ελληνικός λαός δεν σκύβει και προφανώς δεν συνδέει τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών, των Ελλήνων πετρελαιάδων, των Ελλήνων εργολάβων με τα δικά του συμφέροντα. Ο Ρούμπιο λοιπόν έρχεται στην Αθήνα για τον έκτο στρατηγικό διάλογο, όπως το λένε, Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών, και στην ατζέντα, ξαναλέω, βρίσκονται τα εξοπλιστικά, η ενέργεια. Στην πράξη πρόκειται για έναν ακόμα κρίκο σε μια μακρά διαδικασία στρατιωτικής, ενεργειακής και γεωπολιτικής πρόσδεσης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η πορεία, το επαναλαμβάνουμε, δεν μπορεί να εξετάζεται αποκομμένη από τα όσα συμβαίνουν σήμερα, αυτή την ώρα στην περιοχή μας, στη Γάζα, στο Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράν. Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχει δημιουργήσει αυτό το θεσμικό πλαίσιο για την διευρυμένη χρήση ελληνικών στρατιωτικών υποδομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα επίσημα κείμενα του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου, οι δύο κυβερνήσεις καταγράφουν ρητά μάλιστα την αυξανόμενη παρουσία αμερικανικών δυνάμεων, οι οποίες αναπτύσσονται, ασκούνται ή διέρχονται από την Ελλάδα. Βεβαίως χαρακτηρίζουν ειδικά την Αλεξανδρούπολη ως ένα κρίσιμο κόμβο logistic για την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η Σούδα φυσικά είναι η κομβική αμερικανο-νατοϊκή στρατιωτική υποδομή στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή που τους παρέχει κρίσιμες δυνατότητες ανεφοδιασμού, τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης αμερικανικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων. Είναι ο κόμβος του ανεφοδιασμού του Ισραήλ με πολεμικό υλικό και με εμπορικά, από εμπορικά πλοία. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε την περαιτέρω ευάθυση αυτής της υπέροχης σχέσης που καθιστά την Ελλάδα σε προκεχωρημένο στρατιωτικό και πολιτικό φυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ βεβαίως στην Ανατολική Μεσόγειο. Των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ βεβαίως στην Ανατολική Μεσόγειο.

διπλωματικό υποστηρικτή του Ισραήλ, η τεράστια ροή όπλων, χρηματοδότησης και πολιτικής κάλυψης από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τη δυνατότητα του Ισραήλ να συνεχίζει την γενοκτονία στη Γάζα, γιατί βεβαίως η καταστροφή, αυτή η γκουέρνικα στη Γάζα, αυτά τα μαζικά εγκλήματα κατά του Παλαιστινιακού λαού δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται σαν μια απομονωμένη διμερή σύγκρουση, είναι ένα κομμάτι μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής, της στρατιωτικής και πολιτικής στήριξης προς το Ισραήλ, στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κεντρικό ρόλο. Και είναι λοιπόν αυτή η σημερινή συγκυρία που καθιστά αυτή την πορεία όλο και πιο επικίνδυνη. Η περιοχή μας γνωρίζει ήδη αυτή την πολεμική κλιμάκωση, από το Ιράν και την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα και το Λίβανο. Οι στρατιωτικές υποδομές, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι ενεργειακές εγκαταστάσεις αποκτούν άμεση γεωπολιτική και στρατιωτική σημασία, και όσο περισσότερο η Ελλάδα ενσωματώνεται με τόση διαθεσιμότητα και με τόση προθυμία στους αμερικανικούς στρατιωτικούς σχεδιασμούς και σε αυτή τη στρατηγική σχέση μεταξύ των Αμερικάνων με το Ισραήλ, τόσο περισσότερο η χώρα μετατρέπεται σε ένα χώρο του οποίου οι υποδομές και η εξωτερική πολιτική υπηρετούν αποφάσεις που λαμβάνονται έξωθεν. Είναι η ίδια η αμερικανική πλευρά η οποία παρουσιάζει την Ελλάδα ως κρίσιμο στρατηγικό κόμβο για τις επιχειρήσεις της και τις μετακινήσεις δυνάμεών της στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως αυτός ο στρατηγικός διάλογος δεν αφορά μόνο στρατιωτικές βάσεις. Η Ουάσιγκτον προωθεί την Ελλάδα ως το λιμάνι της, ως τον κόμβο της για το αμερικάνικο LNG προς την νοτιοανατολική Ευρώπη, με τον κάθετο διάδρομο που λέγαμε, εντάσσοντας την ενέργεια στον ίδιο αυτό συνολικό γεωπολιτικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει άμυνα, στρατιωτικές υποδομές κτλ. Είναι η ίδια η επίσκεψη Ρούμπιο που έχει ανακοινωθεί ως καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια, γιατί έχουν και μια ειδική γλώσσα αυτή, έτσι, όταν μιλούν, ως βασικό άξονα της επίσκεψή του. Και είναι αυτή η σύμπλεξη λοιπόν, και αυτή η σύμπλευση ενεργειακής, στρατιωτικής, εξωτερικής πολιτικής που εντάσσει τη χώρα βαθύτερα στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Και αυτό, ξαναλέω, γίνεται γιατί η ντόπια ολιγαρχία θέλει να κερδίσει. Θέλει να κερδίσει κέρδη επιπτωμάτων. Και το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι ποιοι έχουν δίκιο. Αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν για την αναβάθμιση της Ελλάδας επειδή έρχεται ο εκπρόσωπος αυτής της πολιτικής στη χώρα, ή αυτοί οι οποίοι διαδηλώνουν ενάντια του και στο πρόσωπό του ενάντια σε αυτή την πολιτική. Διότι είναι καθαρό στους πάντες ότι ο Ρούμπιο αυτό που φέρνει στην περιοχή είναι αυτό που φέρνουν οι Αμερικάνοι στην περιοχή. Πόλεμο φέρνουν οι Αμερικάνοι. Ανταγωνισμούς και νέα επεισόδια πολεμικών εμπλοκών. Και όταν μιλάνε οι Αμερικάνοι για ατζέντες διαλόγου που περιλαμβάνουν ενεργειακούς σχεδιασμούς, κάθετους διαδρόμους, εξοπλισμούς και αμερικανονατοϊκές βάσεις, αυτό δεν είναι έδαφος ελπιδοφόρο για την ανάπτυξη των λαών,
Αυτό είναι έδαφος ελπιδοφόρο για την ανάπτυξη των

0: κερδών των πολυεθνικών. Άρα λοιπόν το ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι έχουν δίκιο. Είναι αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν για τα εξοπλιστικά? Είναι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί την ίδια ώρα των εξοπλιστικών στενάζουν από την ακρίβεια και βεβαίως πλακώνονται και από τη σκιά του πολέμου? Ποιοι είναι αυτοί που έχουν δίκιο? Αυτοί οι οποίοι αποκαλούν γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας τη μετατροπή της χώρας σε ένα δολοφονικό ορμητήριο με την αναβάθμιση της βάσης της Σούδας, μάλιστα η λειτουργία της στο εξής είναι επαόριστον, όπως αποφάσισε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη και με βάση βέβαια τις συμφωνίες που έχει υπογράψει και η σημερινή και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτοί έχουν δίκιο? Ή έχουν δίκιο οι άλλοι που λένε, και μάλιστα κάποιοι τους ηρωνεύονται γιατί δεν μπορούν, λέει, μεγάλωσαν, λέει, με αυτό το σύνθημα και δεν τους ακούγεται άλλο καλά, που τους υποδέχονται με το πάγιο αυτό το σύνθημα και έτοιμα να κλείσουν αυτές οι βάσεις. Να κλείσουν. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία σχέση με τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει και διαπράττουν. Και στο Ιράκ και στη Ιουγκοσλαβία, στη Γάζα και τώρα στο Ιράν. Ποιος είναι αυτός τελικά που έχει δίκιο? Αυτοί οι οποίοι μιλούν υπέρ της αέναης και αιώνιας πρόσδεσης με τους Αμερικάνους, καθότι αυτό αναβαθμίζει την χώρα και τις φέρνει ανταλλάγματα, ή αυτοί που υπενθυμίζουν ότι αυτή η αέναη και αιώνια από την εποχή των Ναπάλμ και των στρατηγέμου ιδού στρατό σας πρόσδεση της Ελλάδας και της κυρίαρχης τάξης της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε μιλάμε για Κορέα, είτε μιλάμε για Κύπρο, είτε μιλάμε για Χούντα, τα ανταλλάγματα που έχει φέρει είναι οι νεκροί από την Κορέα, είναι τα σχέδια ανάν και διχοτόμησης της Κύπρου, είναι να μην ξέρουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ τους πώς λέγονται τα ίμια και σε ποιον ανήκουν τα ίμια μέχρι σήμερα. Δεν το γνωρίζουν, δεν έχουν απαντήσει. Ποιος έχει δίκιο λοιπόν? Αυτοί οι οποίοι ταυτίζουν το δικό τους προσωπικό ιδιωτελές συμφέρον ως εθνικό, ή αυτοί που, όπως έλεγε ο Άρης στη Λαμία, έχουν να προασπίσουν τα πεζούλια τους?
1: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: μόνο εσύ, ούτε μια κίτρινήλα εσύ. Μόνο εσύ, μένεις πάντα ίδια εσύ. Μόνο εσύ.
8: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
2: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνο εσύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
8: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
9: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Κατερίνα. Παντέλο μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς στον Παντέλο στο Ζεφύρι. Ηρακλή μου, σε χαιρετώ. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, το φίλο, στο Γιάννη. Α, εσύ που έχεις στείλει ένα μήνυμα εδώ και λες ότι σε λένε Νάκο, ότι παρομοιάζεις τον εαυτό σου με γουρούνι. Είναι ύψιστος βαθμός αυτογνωσίας. Γουρούνι. Δίκιο έχεις. Καλησπέρα στον Άγγελο, καλησπέρα στη Σοφία, καλησπέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Βαρσοβία, στον Πέτρο, στη Χαλκίδα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, ευχαριστώ από καρδιάς. Μαλούλη μου, το επαναλαμβάνω. Τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία της Μέκκας. Τι λέει αυτή, μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, ότι προστατεύουμε ο ένας τον άλλον αν δεχτεί πλήγμα. Κάτι σαν το άρθρο 5 δηλαδή, του ΝΑΤΟ. Προσέξτε τώρα λοιπόν τι γίνεται. Η Τουρκία λέει θα στείλει στρατιωτικές δυνάμεις υπεράσπισης και προστασίας Σαουδικής Αραβίας. Εμείς την προστατεύουμε τη Σαουδική Αραβία, έχουμε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και τις έχουμε στείλει και τους Patriot εκεί. Και προστατεύουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Δεν ξέρω βέβαια αν τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα σύνορα της Αράμκο, αλλά εκεί τους έχουμε στείλει. Και μάλιστα υπάρχει άμεση εμπλοκή ελληνικών δυνάμεων στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Και εμείς λοιπόν και η Τουρκία, που είμαστε συμμαχημένα, αλλά έχουμε τα προβλήματά μας, υπερασπιζόμαστε τη Σαουδική Αραβία. Η Τουρκία όμως είναι κατά του Ισραήλ. Είναι κατά του Ισραήλ. Αλλά όμως υπερασπίζεται τη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται επιθέσεις επειδή είναι φίλη του Ισραήλ και των Αμερικάνων. Και ξαναλέω λοιπόν, μέσα σε αυτό το κουβάρι, σε αυτό το κουβάρι των αναδιατάξεων και των ανισορροπιών σε ό,τι αφορά συμμαχίες, παρασυμμαχίες κτλ., υπάρχει μία σταθερά. Η διαθεσιμότητα και η προθυμία του Μητσοτάκη και της Ελλάδας του ευρωατλαντισμού να βύχει ο κλόουν του Λευκού Οίκου και τούτη εδώ να φοράνε πουλόβερ.
1: Real FM. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρυοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. με ζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102. ...4,2% έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με 1-0 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων κάτω των 21 ετών κερδίζει στο ημίχρονο εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Στις 2 το πρωί στο Buenos Aires η τελευταία παρουσία του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής στον φιλικό αγώνα με τον Μπενίν. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου, η περηφάνεια μου, η ζωή μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αργεντινός Superstar. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
24: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
23: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: Real Weather.
21: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σα. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Email επικοινωνία στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Νίκο Μπογιόπουλο στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στη συνέχεια στον κύριο Ρούμπιο και στην επίσκεψή του στη χώρα μας. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, οι ψαράδες, οι αλιείς εκπέμπουν σως επιβίωσης, όπως ακριβώς το λέω. Σως επιβίωσης. Λάβετε υπόψη σας τα εξής στοιχεία. Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, χρειάζονταν 600 με 650 ευρώ για να γεμίσουν με καύσιμο τη βάρκα. Σήμερα χρειάζονται 1450 ευρώ. 1500 ευρώ. Το λάδι το πλήρωναν 60 ευρώ το λίτρο. Τώρα το πληρώνουν 100 και πάνω. Το πάγο το πλήρωναν 1,5 ευρώ. Τώρα πια ο πάγος είναι πάνω από 3 ευρώ. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κοτσοριός. Είναι ο συντονιστής του Πανελλήνιου Δικτύου Παράκτιων Αλλιευτικών Συλλόγων. Κύριε Κοτσοριέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Βέβαια δεν θα ήθελα να πω καλησπέρα για τον επισκέπτη στη χώρα μας.
0: Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί σας,
1: στιγνός δολοφόνος.
0: Για πείτε μας, βρίσκεστε σε... Πραγματικά δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, είναι SOS επιβίωσης αυτό το οποίο βγάζουν οι ψαράδες.
1: Σαφώς. Προσέξτε όμως, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και θέλω να γίνει κατανοητό αυτό το πράγμα. Θα επιχειρήσω μάλλον να γίνει κατανοητό. Αυτή τη στιγμή στην Αλία υπάρχουν δύο διαφορετικοί κλάδοι ουσιαστικά. Αν μπορούμε να το πούμε. Ο ένας είναι ο κλάδος της βιομηχανικής Αλίας, που είναι οι μηχανότερες και τα γκρι, και ο άλλος είναι ο κλάδος της παράκτειας Αλίας, ο οποίος συγκεντρώνει το 95% του εργατικού δυναμικού στην Αλία, δηλαδή οι ψαράδες. Είμαστε 12,5 περίπου χιλιάδες σκάφη. Η μέση Αλία αντιστοίχως έχει περίπου στα 250 σκάφη 300. Είναι λίγο οξύμορο το σχήμα να έχω εγώ, ο εργαζόμενος στην Αλία που πηγαίνω να βγάλω 30, 40, 50 ευρώ, τα ίδια δικαιώματα με εκείνον ο οποίος έχει το μήνα κάψιμα 50.000 ευρώ καθομολογία. Μια επιχείρηση με 50.000 ευρώ κάψιμα, καταλαβαίνετε, είναι μια επιχείρηση άλλου επίπεδου από εμάς. Εκείνο που ουσιαστικά πλήττεται πραγματικά από την αύξηση του καυσίμου, όπως έγινε μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, με το Ιράν, τώρα με την Παλαιστίνη κτλ., ουσιαστικά είναι η παράκτια αλία, αυτή που δραστηριοποιείται με τα μικρά σκάφη, με τα στατικά αλιευτικά εργαλεία. Γιατί είναι αυτοί που δεν έχουν οικονομική επιφάνεια, είναι η οικογενειακή επιχείρηση που δουλεύει πατέρας, γιος, γυναίκα μέσα στο σκάφος για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και εκεί έρχεται το πρόβλημα, γιατί όπως είπατε, τα 600 ευρώ με τα 2.000, με τα 2.500 ευρώ που μπορεί να φτάσει ένα καΐκι της παράκτειας αλίας σήμερα, είναι μη βιώσιμο. Θα πρέπει εδώ η πολιτεία να σταθεί πραγματικά και να πει, έχουμε ένα ειδικό φόρο κατανάλωση τεράστιο. Έχουμε ένα φόρο προστέμιση αξίας πολύ υψηλό. Για τα παράκτεια σκάφη να μειώσει την τιμή του καυσίμου, να μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μηδενίσει το ΦΠΑ, γιατί κάποια στιγμή με τον κύριο Κέρα, τον προηγούμενο υφυπουργό, σε μια συνάντηση που είχαμε με το Πανελλήνιο Δίκτυο, του ζητήσαμε εμείς να επιστραφεί η αύξηση που υπάρχει στα καύσιμα στο 100% σε όλους τους αλλιείς. Το είχε δει θετικά ο κύριος Κέρας. Αλλά από το 100% είδαμε η κυβέρνηση να προχωρεί ένα μοντέλο της τάξης 12 λεπτά και 16 λεπτά, αν είναι δυνατόν, όταν η αύξηση στα καύσιμα έχει να κάνει με ένα ευρώ.
0: Είναι ακριβές, κύριε Κοτσοριέ, ότι το 80, ίσως και παραπάνω της 100 του κόστους ενός αλλιευτικού ταξιδιού, να το πω έτσι, για να βγείτε να ψαρέψετε, είναι το καύσιμο.
1: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν με αυτές τις αυξήσεις της τάξης του 120-130% πρέπει να πάτε να ψαρέψετε λίρες εσείς, όχι ψάρια.
1: Όχι, δεν πάει κανείς για δουλειά.
0: Δεν πάει κανένας.
1: Όχι, δεν πάει κανείς για δουλειά. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Και το ίδιο πράγμα θα συμβεί και σε όλο τον αγροτικό τομέα. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο το θέμα του καυσίμου. Το θέμα του καυσίμου είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε τι έγινε πριν λίγες μέρες με το νόμο 5336 του 2026? Τι ψήφισε η κυβέρνηση? Τι ψήφισαν οι βουλευτές? Και είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρετε τι ψηφίζανε.
0: Για πείτε μας.
1: Ψηφίσανε την εφαρμογή μιας ψηφιακής δικτατορίας στην Αλία, όπου ο ψαράς θα είναι δέσμιος του διαχειριστή. Ακούστε να σας πω τι βάλουνε στα παράκτια σκάφη. Δορυφορικά συστήματα εντοπισμού στίγματος. Τα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού στίγματος μπαίνανε σε κάποια σκάφη της μέσης Αλίας που έχουν σειρώμενα γευτικά εργαλεία και γρηγρή για να παρακολουθούν πιθανές παράνομες πράξεις που γίνονταν σε απειγορευμένες περιοχές. Η παράκτη Αλία δεν έχει απαγορεύσεις. Για ποιο λόγο μπαίνουν τα δορυφορικά αυτά συστήματα που αξίζει να σας πω έχουν ένα κόστος από πίσω γύρω στα 70 εκατομμύρια. Είναι μεγάλο το ποσό, καταλαβαίνετε.
0: Αιτιολογικά για ποιο λόγο λένε ότι το κάνουν?
1: Τίποτα, θέλουμε τον έλεγχο. Ποιον έλεγχο? Έλεγχο έχουμε όταν υπάρχει απαγόρευση. Όταν δεν υπάρχει απαγόρευση δεν υπάρχει έλεγχος. Τι θα ελέγξεις όταν δεν υπάρχει απαγόρευση? Και αξίζει να σας πω ότι σε αυτόν τον κανονισμό που επικαλέστηκε ο Υπουργός τον 12-24 του 9 υπάρχει το άρθρο 9 παράγραφος 5 που δίνει τη δυνατότητα στο κράτος μέλος να εξαιρέσει από την εγκατάσταση αυτή τα σκάφη σημαίας κάτω των 15 μέτρων. Δεν το κάνουν, προχωράνε στην υλοποίηση, είναι βλέπετε κοντά στα 70 εκατομμύρια. Και επιπλέον είναι η ετήσια, η μηνιαία συνδρομή που πρέπει να πληρώνει ο ψαράς στην εκαθαρίστρια εταιρεία.
0: Πείτε μου κύριε Κοτσοργέ, επειδή εγώ το είδα σήμερα, γιατί μου μεταφέρανε εκεί στη γειτονιά, τα ψαράδικα κλείνουν, γιατί λέει οι ψαράδες είναι σε κινητοποίησης, τελειώσαμε, κλείνουμε κι εμείς. Βλέπω τα εργατικά κέντρα είναι στο πλευρό σας, πάτε για, έχετε ήδη κάνει σοβαρές κινητοποίησεις, πάτε για μεγάλη κινητοποίηση την Κυριακή
1: πάλι. Ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί η μεγάλη κινητοποίηση ακόμα. Η μεγάλη κινητοποίηση θα γίνει τις 11 του μηνός, σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Εμείς παράδειγμα σε αν δώσω μεσολόγιο και δεν να κάνουμε μια φοβερή συγκέντρωση. Και αν τις επόμενες δύο μέρες δεν θέλουμε υποσχέσεις ότι θα το δούμε και θα το κάνουμε, αν δεν υπάρχει πραγματική λύση σε πραγματικό χρόνο, η παράκτη Αλία θα κλιμακώσει. Ανεβαίνουμε στην Αθήνα με τόσο σκληρή κλιμάκωση που είμαστε σίγουροι ότι το Υπουργείο δεν θα μπορέσει να τη διαχειριστεί.
0: Υπάρχει συντονισμός από όλη την Ελλάδα. Βλέπω πάρες...
1: Όλοι οι σύλλογοι της χώρας, οι παράκτη, εκτός ελαχίστων, είναι στο πλευρό μας, έχουμε συντονιστεί όλοι. Καθημερινά επικοινωνούμε μεταξύ μας, καταμετρούμε δυνάμεις, ενημερώνουμε τον κόσμο, ενημερώνουμε όλες τις συλλογικότητες, όλα τα διεκδικητικά κινήματα, γιατί τα θέλουμε στο πλευρό μας. Αυτό το πράγμα δεν αφορά μόνο εμάς. Αυτό που προσπαθούν να επιβάλλουν σε εμάς, επειδή δεν έχουμε ιδιοκτησιακό καθεστώς στη θάλασσα, είναι αυτό που θα επιχειρήσουν να επιβάλλουν στην κοινωνία. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, η ψηφιακή δικτατορία, είναι αυτό που θα καλεστούμε σαν κοινωνία να αντιμετωπίζουμε τα επόμενα χρόνια. Γιατί ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα στην εργασία, στην υγεία, στη ζωή σου, στο θάνατο, παντού. Ξέρετε τι έπαθα εγώ μια φορά με το δορυφορικό? Να σας το πω. Παρακαλώ. Πραγματικά και ντρέπομαι για αυτό το πράγμα που συνέβη. Με κάλεσε το λιμεναρχείο, ήρθε και με βρήκε στο Πέλαγος, δεν ξέρουν που είμαι, αλλά ήρθε και με βρήκε στο Πέλαγος. Για να βρω εγώ κάποιον στο Πέλαγος πρέπει να έχω το στίγμα του για να πάω πάνω του. Το Πέλαγος είναι αχανές. Ήρθε και με βρήκε το λιμενικό στο Πέλαγος. Και μου λένε τα παιδιά, Τάκη, έλα μέσα, δεν δουλεύει το δορυφορικό σου. Κόβω τα δίχτυα γιατί μου λέγανε άστα και έλα μέσα. Κόβω τα δίχτυα, μου τα αφήνω στη θάλασσα, τα παράτησα 5 μέρες στη θάλασσα και πάω στο λιμένι. Πάω στο λιμεναρχείο, λέει φέρετε ναυτιλιακά έγγραφα. Μου κάνουν πράξη επάνω με κόκκινο στυλό. Πάντα οι πράξεις γίνονται με κόκκινο στυλό. Είναι κακό χρώμα το κόκκινο. Με το οποίο μου απαγορεύουν τον απόπλου του σκάφους. Μέχρι να γίνει το μηχάνημα. Εγώ τότε εμπλεκόμουν με τη Συνομοσπονδία Αλιαίων Ελλάδας. Ήμουν ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Αλιαίων Ελλάδας. Παίρνω την εκαθαρίστρια εταιρεία. Σας παρακαλώ κύριε Τάδε, το μηχάνημα του Αντωνίου Ενιολόγιου Μεσολογίου 12. Τι βλάβη παρουσιάζει? Ταμεία. δουλεύει το μηχάνημά σας. Αυτή τη στιγμή σας βλέπουμε μέσα στο λιμάνι αγκυρογονημένο, δεν μένω στο λιμάνι. Πάω στο λιμενοχείο. Πρώτη καθαριστής με βλέπω ότι είμαι στο λιμάνι μέσα. Το σύστημά μου λειτουργεί. Το σύστημά σου δεν λειτουργεί. Ο θάλαμος επιχειρήσεων μας έδωσε εντολή εμάς να μείνει στο λιμάνι μέχρι να το επισκευάσεις. Σας λέει τίποτα αυτό?
0: Μου λέει ότι αν ζούσε ο Κάφκα θα ξανάγραφε τη δίκη, κύριε Κοτσοριά. Λοιπόν, θα είμαστε επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλά, καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, θέλω να φύγουμε από τα εγχώρια. Θέλω να πάμε στη Γαλλία. Γνωρίζετε, το ακούτε, ότι υπάρχουν τεράστιες διαδηλώσεις, μεγάλες εκπαιδευτικές, μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία, που έχουν μπει μέσα βεβαίως και τα εργατικά σωματεία. Αυτές οι μαζικότατες μαθητικές κινητοποιήσεις σε πάνω από 1000 λύκεια της χώρας αντιμετωπίζονται με εικόνες καταστολής. Οι μαθητές έχουν βγει, οι μαθητές είναι στιβαγμένοι εκεί, κάτι μου θυμίζει αυτό, 28-30 στα γυμνάσια παιδιά, 36 έως και 36 παιδιά στα λύκεια. Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλουν βεβαίως συνθήκες εργασίας που είναι άθλιες και συνθήκες μάθησης που είναι εξαιρετικά δύσκολες. Βεβαίως η κατάσταση αυτή στην εκπαίδευση είναι μόνο η θριαλίδα για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Εδώ υπάρχει συσσωρευμένη οργή και αγανάκτηση για το τι συμβαίνει στη χώρα του τύπου που του δώσαμε την πνίκα. Είχε έρθει εδώ αυτός να μας πει το ευρωπαϊκό του όνειρο και του δώσαμε την πνίκα. Α, θα δώσουν και στο Ρούμπιο την πνίκα, να ξέρετε. Την πνίκα θα τη δώσουν και στο Ρούμπιο. Θα πάει από εκεί να πει τα οράματα του ο δολοφόνος παιδιών στο Ιράν. Για να έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει στη Γαλλία, γιατί όταν μιλάμε για Γαλλία μιλάμε για Ευρώπη, μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνε σε έναν προϋπολογισμό το 27 με προσαρμογές, έτσι το λένε, προσαρμογές, λιτότητα, 55 δισεκατομμυρίων. 55 δισεκατομμυρίων. Που από αυτά τα 43 δισεκατομμύρια έχουν να κάνουν με άμεσες μειώσεις δαπανών, που έχουν να κάνουν με προσλήψη στο δημόσιο, με κοινωνική ασφάλιση, με κόφτες στις κοινωνικές παροχές. Και άλλα 18 δισεκατομμύρια που θα έρθουν να τα προσθέσουν με πρόσθετους φόρους κτλ. Όμως την ίδια ώρα είναι ο Βαγγέλης στη γραμμή. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Την ίδια ώρα έλεγα λοιπόν, την ώρα που πάνε σε αυτόν τον προϋπολογισμό, έχουν εγγράψει μέσα στο 27 64 δισεκατομμύρια εξοπλιστικά και μέχρι το 30 αυτά φτάνουν στα 100 δισεκατομμύρια.
1: Αυτά ακριβώς, Νίκο, είναι όπως είπες και εσύ μαζί με αυτά που γίνονται στα σχολεία αυτές τις μέρες στη Γαλλία. Δεν είναι παρά η θριαλίδα μιας κοινωνίας η οποία είναι βαθιά άρρωστη εδώ και πολλά χρόνια, συσσωρευμένες εντάσεις, συσσωρευμένες υπόγειες συγκρούσεις που συχνά πηγαίνουν να βγαίνουν στην επιφάνεια όπως τώρα, και βεβαίως και ένα κλίμα τεράστιας πολιτικής πόλωσης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι με όλες αυτές τις διαδηλώσεις που γίνονται έχουμε από τη μια μεριά την Μαρίν Λεπέν, η οποία κατηγορεί τον ριζοσπάστη αριστερό Μελοσό ότι αυτός υποκινεί ουσιαστικά τα παιδιά. Και από τη μια μεριά
0: βγαίνουν και τους λένε ταραχοποιούς τώρα τους πιτσιρικάδες εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς. Και έτσι έχουμε ένα ιδιαίτερα πολλωμένο κλίμα. Έχουμε δυνάμεις καταστολής τεράστιας δύναμης και με πάρα πολλά μέσα τα οποία επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν. Σημειωτέων επιτρέπεται πλέον και οι πλαστικές σφαίρες, τις οποίες γίνεται μεγάλη χρήση.
0: Τις είχαν εφαρμόσει τα κίτρινα γυλαίκα, είχαμε εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι είχαν χάσει την όρασή τους, τα μάτια τους κτλ.
1: Έχουμε περίπου, για να δώσουμε λίγο, Νίκο, μια εικόνα του κόσμου να καταλάβει, έχουμε περίπου 5.000 συλλήψεις.
0: Έχει φτάσει σε τέτοιο αριθμό, ε.
1: Το 87% των οποίων είναι ανήλικοι.
0: 5.000 συλλήψεις.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά η γαλλική αστυνομία κυνηγάει τους ανήλικους δρόμους, οι οποίοι διαδηλώνουν για την παιδεία. Έτσι, δεν είναι ότι κατέβηκαν ξαφνικά για κάτι άλλο, για την παιδεία. Και έτσι κανείς δεν ξέρει πώς τι θα γίνει αυτό. Αυτό έχει αρχίσει και εδώ στις Βρυξέλλες και στο Βέλγιο, έχουμε μεθαύριο, Πέμπτη, Κύργια και μεγάλες πορείες. Και εδώ έχει θέμα παιδείας σχεδόν το ίδιο, και με αφορμή, μάλλον η έμπνευση από τη Γαλλία ήρθε πολύ γρήγορα και εδώ. Και έτσι έχουμε μια κεντρική Ευρώπη στην οποία πλέον ο κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους για τα βασικά. Η παιδεία είναι ένα από τα βασικά. Και κανείς δεν φαίνεται να το καταλαβαίνει αυτό, να θέλει να το καταλάβει, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ηγεσίες συνεχίζουν τους εξοπλισμούς.
0: Το γεγονός βέβαια ότι οι φασίστες τρέμουν τους πιτσιρικάδες, και αυτό φαίνεται από τις αντιδράσεις της Λεπέν, είναι ακόμα ένα ελπιδοφόρο μήνυμα από τη Γαλλία και από την εξέγερση αυτή των μαθητών.
1: Προφανώς. Αυτό θα πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε ακριβώς πώς θα αντιδράσει και η υπόλοιπη κοινωνία, το σίγουρο είναι ότι όσο ανεβαίνει η καταστολή, τόσο περισσότερη στήριξη δέχεται το κίνημα των μαθητών.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο ένα εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Είκοσι ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις.
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως... Βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ,
6: τι.
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα. Όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
10: Μπαμπάκα μου.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Ποιος είσαι εσύ?
14: Ο Πιέρ.
15: Δεν είσαι ο Τωμά.
14: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
13: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
16: Δεν είμαι.
2: Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
19: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
18: και 6977-8093-89.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι.
10: χείλη
19: στα χείλη.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
19: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
19: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
19: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
19: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
19: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
19: Τηλέφωνα 2273-035-426
10: και 6976-5573-49.
19: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις το πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.

0: φάση.
1: Θα σας πω ότι υπάρχει πάνω έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Το μεγάλο συλλαλητήριο έχει ξεκινήσει από το Σύνταγμα. Είναι χιλιάδες οι διαδηλωτές που πορεύονται στην Αμερικανική Πρεσβεία. Πρέπει να σας πω ότι το σχέδιο της κυβέρνησης και της αστυνομίας να απαγορεύσει τη μεγάλη διαδήλωση έχει σπάσει στην πράξη από τους χιλιάδες διαδηλωτές που είναι πίσω από τα πανό των σωματείων που διαδηλώνουν προς την αγαπημένη πρεσβεία. Είναι ένα μεγάλο ανθρώπινο ποτάμι, μπείτε να δείτε τις εικόνες που απλώνεται σε όλη τη λεωφόρο Αμαλίας από τους στήλους του Ολυμπίου Διός μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Εκεί ακόμα παραμένουν συγκεντρωμένοι οι διαδηλωτές και πρέπει να σας πω βεβαίως ότι η καλή μας κυβέρνηση με χημικά και ΜΑΤ επιχειρεί να εμποδίσει την μεγάλη διαδήλωση, όλα αυτά λίγο μετά το Παναθηναϊκό στάδιο. Έχετε κάνει για μια ακόμα φορά το χρέος σας, κύριε Χρυσοχοίδη. Λοιπόν, πάμε στην καλή μου συνάδελφο, τη Μέρη Παπακοσταντίνου. Μέρη μου, δεν θα πάρουμε σπίτι ποτέ?
2: Δύσκολα. Ποτέ, το όνειρο ας μείνει τελευταίο.
1: Ναι, η ελπίδα τελειώνει τελευταία πάντα.
2: Πάντως η απόκληση μεταξύ των δημών πόλης των κατοικιών και του διαθέσιμου εισοδήματος των οικοκυριών διευρύνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Οπότε ναι, το όνειρο της απόκτησης πρώτης κατοικίας γίνεται όλο και πιο ανέφικτο. Τώρα, η σχέση αυτή δυσαναλογίας ανάμεσα στο διαθέσιμο εισόδημα και τις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα αποτελεί τον πυρήνα της στεγαστικής κρίσης. Καθώς βλέπουμε ότι η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών αδυνατεί να ακολουθήσει το ράλι της χρηματαγοράς. Επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι κατά τη διετία 2024 και 2025 οι τιμές των κατοικιών κατέγραψαν διαδοχικές ετήσιες αυξήσεις της τάξης του 9,1% και 8,3% αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή που το μέσο διαθέσιμο εισόδημα παρουσίασε μια ανεμική άνοδο που μεταβίας προσέγγισε το 4% σε ετήσια βάση. Τώρα η ψαλίδα αυτή βλέπουμε να ανοίγει ακόμα περισσότερο φέτος το τρέχον έτος, καθώς οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν επιπλέον 5,5% το δεύτερο τρίμηνο και με τα νέα κίνητα να κρυβαίνουν ακόμα πιο πολύ κατά 6,2%, παγιώντας έτσι μια συνολική αύξηση των τιμών κοντά στο 85% για την περίοδο 2017 με 2025.
1: Έχουν σχεδόν διπλασιαστεί οι τιμές δηλαδή.
2: Ναι, βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι είχαν μειωθεί πάρα πολύ την οικονομική κρίση, οπότε όλο αυτό...
1: Για σε χαμηλή είναι... βάση.
2: Από ξεκινάει από χαμηλή βάση. Τώρα, αυτή η ασύμμετρη πορεία αντανακλάται και στο δίκτυο τιμής κατοικίας προς εισόδημα του ΟΣΑ, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, εκεί που συμμετέχουν και 38 ανεπτυγμένες χώρες και η Ελλάδα, ο οποίος εκτινάχθηκε στο 114 και πλέον με βάση το 2015 που ήταν στο 100. Βλέποντας ότι τα σπίτια έγιναν δυσανάλογα ακριβά σε σχέση με τις αμοιβές των εργαζομένων. Δηλαδή, το επιβεβαιώνουν και από αυτή την πλευρά. Στην πράξη, τώρα η οικονομική αυτή ανισορροπία μεταφράζεται με μια τεράστια πρόκληση για την κάλυψη ιδίων κεφαλαίων που απαιτούν οι τράπεζες όταν παίρνεις ένα δάνειο, αφού για ένα τυπικό διαμέρισμα των 150.000 ευρώ ο αγοραστής πρέπει να εισφέρει από την τσέπη του τουλάχιστον το 25% της αξίας, δηλαδή 37.500 ως προκαταβολή, είναι ένα επιπλέον 5 με 7% για κρυφά κόστη και φόρους μεταβίβασης. Και με τα τρέχοντα σταθερά επιτόκια που ξεκινάνε από το 2,5% ως 4,9% και τα κειμενόμενα στο 3,5%, το στεγαστικό δάνειο για το υπόλοιπο 112.500 ευρώ με διάρκεια 25 έτη, βλέπουμε ότι δημιουργεί μια μηνιαία δόση πάνω από 560 ευρώ με το σταθερό επιτόκιο και πάνω από 625 με το κειμενόμενο. Όταν τα εισοδήματα παραμένουν νοικοκαθυλωμένα, τέτοια ποσά δόσεων απειλούν να ξεπεράσουν το κόκκινο όρο του 30-35% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος ενός νοικοκυριού. Βλέποντας λοιπόν και επιβεβαιώνοντας ότι η στεγαστική πίεση δεν οφείλεται απλώς στην ακρίβεια σπιτιών, αλλά και στη βαθιά αυτή ανισορροπία μεταξύ της εξέλιξης των μισθών και των αξιών των ακινήτων.
1: Όλο αυτό καταλαβαίνω ότι η νέα γενιά, αυτό το παλιό ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου, δεν υπάρχει ως, δεν μπορεί να υπάρξει ως επιτεύξιμο στόχος για τους νέους ανθρώπους.
2: Αυτό, η πρόσβαση στην διόπτη στέγη που ήταν ένα βασικό κοινωνικό δικαίωμα και ένα παραδοσιακό θεμέλιο της ελληνικής οικογένειας, πλέον βλέπεις ότι είναι ένα προνόμιο για λίγους και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, όπως το είπε.
1: Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Προνόμιο για λίγους και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, όπως το είπε.
1: Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Μάλλον να είναι ψηλά στην ιεραρχία κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, την εφορία και γενικώ τους δημόσιους οργανισμούς που έχουν να κάνουν με την εργασία. Διότι μιλούμε για ασφαλιστικές εισφορές όλων των ειδών. Δεν κατέβαλε σε εργαζόμενους. Για να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή και να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Είχε 10 νόμιμες εταιρείες ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο Φίλιππος Καμπούρης, ο φερόμενος ως ηγέτης αυτού του κυκλώματος, ψηλά στην ιεραρχία του κυκλώματος. Είχε 10 νόμιμες εταιρείες και άλλες 25 εικονικές εταιρείες, εταιρείες βιτρίνα, με άρχηρα ανθρώπους. Συνεργάζονταν με επιχειρηματίες αλλά και λογιστές. Σύνολο οι συλληφθέντες 8. Ανάμεσα τους βέβαια ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του. Τους εργαζόμενους στις νόμιμες εταιρείες τους ασφαλίζανε στις μαϊμού εταιρείες, στις εταιρείες βιτρίνα. Κατά συνέπεια δεν πληρώναν τίποτε στο δημόσιο όσον αφορά τις εισφορές των εργαζομένων. Παρακράτηση φόρου, τα ένσημά τους, την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, τίποτε. Δεν πλήρωνε μισό σεντ, δεν πλήρωνε μισό ευρώ ο άνθρωπος αυτός. Μέσω των εταιριών, μαζί με τους υπόλοιπους επιχειρηματίες, και μιλούμε τώρα για νόμιμες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εστίασης, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και διαφημιστική εταιρεία. Κάποιες από τις εταιρείες βιτρίνα, τις εταιρείες με τους αχυρανθρώπους, κόβανε και τιμολόγια με διεύθυνση και τα γραφεία του πολιτικού κόμματος στο οποίο είναι πρόεδρος ο Φίλιππος Καμπούρης, αν προκειμένο το ΛΑΟΣ. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα στα γραφεία. Παράλληλα θα ξεκινήσει μια έρευνα να δούνε και από επιστροφές ΦΠΑ μήπως υπάρχει και εκεί απάτηση στις επιστροφές των ΦΠΑ με εικονικό έργο από τις εταιρείες. Τις εικονικές, τις εταιρείες Μαϊμού. Πώς χτύπησε το καμπανάκι για να ξεκινήσει αυτή η πάρα πολύ μεγάλη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξη οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI. Μία τράπεζα χτύπησε συνεγερμό. Ήταν πολλά τα ποσά που διακινούσε το εν λόγω ζευγάρι ο Φίλιππος Καμπούρης με την σύζυγό του από τράπεζα της Ελλάδος σε τράπεζες του εξωτερικού. Εκεί άρχισε η διερεύνηση και παράλληλα από μια καταγγελία της μιας εργαζομένης σε μια από τις νόμιμες εταιρείες, η οποία η γυναίκα πληρώνονταν με 600 ευρώ το μήνα και ξαφνικά όταν ζήτησε να πάρει κάποια επιδόματα ως χαμηλόμισθη, διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να τα πάρει, διότι στα χαρτιά φαίνονταν και πληρώνονταν από άλλη εταιρεία, για να μην βάζουμε βέβαια εισφορές, ότι αμείβεται με 1.250 ευρώ το μήνα. Πλήρωνε και στην εφορία δηλαδή, βρέθηκε και χρεωμένη η εργαζόμενη μέσω αυτού του κυκλώματος. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η έρευνα, είναι σε εξέλιξη πρέπει να σας πω. Παράλληλα γίνονταν και έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είδομεν γιατί είναι σε εξέλιξη, την επαύριο οι 8 συλληφθέντες ανάμεσα τους και ο Φίλιππος Καμπούρης θα μεταφερθούν στο
1: Αυτός ο τύπος εμφανίζεται, όχι εμφανίζεται, είναι αρχηγός του ΛΑΟΣ.
0: Ναι, ναι,
1: του
0: ΛΑΟΣ. Είχε διαγράψει τον Καρατζαφέρη.
1: Ναι, τον είχε φέρει αυτός.
0: Μια σκληρή δήλωση,
1: ναι, τον είχε φέρει αυτός, μετά τα χαλάσανε βέβαια.
0: Τα
1: χαλάσανε στην πορεία. Αυτός ο τύπος δεν είναι που έβγαινε σε εκείνη. Ναι, σε εκείνη
0: έκανε εκπομπές, ξεκίνησε ως παρουσιαστής αυτό που λέγαμε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
1: του
0: 90, νομίζω, Thrust TV.
1: Thrust. Σκουπιδάριο δηλαδή.
0: Ή Thrust, ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Θεοδωσία.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλησπέρα.
2: Real FM.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση.

0: Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Τζίμι, στο Νιόνιο, καλησπέρα στο Φανούρι, στον Στρέιτζερ, καλησπέρα στον κύριο Κουτσούκο, καλησπέρα φίλε Πίκο, καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον. Να σας πω ότι βγήκαν τα στοιχεία για την εξέλιξη του εξωδικαστικού συμβασμού. Μέχρι το Σεπτέμβρη έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 70.000 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 21 δισεκατομμυρίων 210 εκατομμυρίων. Ειδικά οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων το Σεπτέμβρη στην πλατφόρμα καταγράφουν ρεκόρ εξαμήνου, έχουν φτάσει σχεδόν τις 7.500. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες βουλιάζουν στα χρέη. Αλλά είπαμε, τα είπε χτες ο Μητσοτάκης αυτά. Η Ελλάδα, είπε, είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από τη Γερμανία θα ξεκινήσουμε, καθώς ο βουλευτής της AfD, ο Τομπάιας Ράους, που νίκησε την προηγούμενο μήνα στις εκλογές της Σαξονίας, εξελέγει σήμερα πρόεδρος του Καρδιδιακού Κοινοβουλίου. Έγινε ο πρώτος ακροδεξιός στο συγκεκριμένο αξίωμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ράος εξελέγει με ψήφους και άλλων βουλευτών, άλλων κομμάτων, ακόμη και του Τσεντεού, το οποίο υπέστη βαριά ήττα στις κάλπες. Το AfD που νίκησε με ποσοστό 43,8% εξέλιξε 39 βουλευτές στη Σαξονία, με την απόλυτη πλειοψηφία να απαιτεί 44 έδρες, τις οποίες τελικά, όπως φάνηκε, τις βρήκε. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD, ο οποίος είναι και υποψήφιος πρωθυπουργός για το συγκεκριμένο κρατήδιο, ο Ζίγκμουντ, δήλωσε ότι το λεγόμενο τείχος προστασίας έπεσε επιτέλους στο Βραδεμβούργο και προεξόφησε το Δεκέμβριο ο ίδιος θα εκλεγεί πρωθυπουργός του κρατηδίου από την πρώτη ψηφοφορία.
0: Εδώ βλέπω τώρα ότι αυτοί που τον ψήφισαν, γιατί αυτοί είχαν, αν δεν κάνω λάθος, 39 βουλευτές, ήθελαν 44.
1: Ακριβώς.
0: Και πήγαν μαζί τους και αυτοί που είχαν φτιάξει ένα σοσιαλδημοκρατικό μέτωπο που τότε το εμφάνιζαν ότι είναι απέναντι στην ακροδεξιά, και τώρα αυτοί υπερψήφισαν το φασίστα.
1: Είναι αυτό ακριβώς το τείχος προστασίας για το οποίο μίλησε ο Ούλριχ Ζίγκμουντ και το οποίο φάνηκε πως δεν ήταν αρκετό, καθώς οι ίδιοι τον ψήφισαν τώρα για πρόεδρο του Κοινοβουλίου.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στην Ισπανία, καθώς 9 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για την απόσχηση της Καταλωνίας ήρθε το ένταλμα σύλληψη του τότε Προέδρου της Περιφέρειας, του Κάρλες Πουτζδεμόν. Να θυμίσουμε πως διακόταν για στάση και εξέγερση, για παράνομη διοργάνωση δημοψηφίσματος και για μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας μεταξύ πολλών άλλων. Πριν 2 χρόνια είχε αιτηθεί αμνηστία και ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διαπραγματεύτηκε με το κόμμα του αυτόν τον νόμο, με αντάλλαγμα τις ψήφους που του επέτρεψαν την ανάληψη της Πρωθυπουργίας το 2023. Και κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα να μην διώκεται πια ο Πουτζδεμόν, ο οποίος δηλώνει έτοιμος να αναλάβει νέα αξιώματα στην περιοχή της Καταλωνίας.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι στην πράξη έχει ακυρωθεί η κρατική τρομοκρατία, όπως τα ακούτε, η κρατική τρομοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χρυσοχοίδης στείλαν ματατζίδες με χημικά για να παρεμποδίσουν το συλλαλητήριο ενάντια στους Αμερικανούς και με αφορμή την επίσκεψη του Ρούμπιο. Η κρατική τρομοκρατία έχει σπάσει. Έχουμε χιλιάδες διαδηλωτές που διαδηλώνουν ενάντια στην πολεμική εμπλοκή της χώρας. Έσπασε στην πράξη αυτός ο κρατικός αυταρχισμός. Η διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων δεν μπόρεσε να σταματήσει παρά την προσπάθεια του κυρίου Χρυσοχοίδη. Κατευθύνθηκαν οι χιλιάδες στην πρεσβεία, προς την πρεσβεία, αντιμετώπισαν, όπως είπα, χημικά και φραγμούς από τις κρατικές δυνάμεις καταστολής. Παραμένουν ακόμα, φωνάζοντας φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, το μήνυμα εστάλει. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2-73-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού? Στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62-153.
6: See you at corner.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
2: και 6977-80-93-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι
3: στα χείλη.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
0: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
8: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

να ξεχάσω, εγώ να πονέσω, μονάχη να κλάψω. Δεν είναι που φεύγεις και τώρα σε χάνω, δεν είναι

Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι